0: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος. Ακούτε Κόσμος. 93,6.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο επίτευξης του τερματισμού των εχθροπραξιών. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Στο μεταξύ, η Γερουσία συμφώνησε χθες να προωθήσει μέτρο που θα υποχρεώσει τον Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να το συνεχίσει, καθώς 4 Ρεπουμπλικανοί συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς για την προώθηση του ψηφίσματος που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είχε καταφέρει να μπλοκάρει για μήνες. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Στο μεταξύ, στη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ιρανική Αποστολή κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι διαδίδουν ψέματα σε βάρος της Τεχεράνης και του ειρηνικού πυρηνικού προγραμματός της, ενώ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον συνεχίζει να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο μέσω παράνομων ναυτικών αποκλεισμών. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούζ, εάν δεν ανοίξει ως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της συμμαχίας που μίλησε στο Bloomberg. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, ανάμεσά τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία. Οικονομία, ενέργεια, διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Πεκίνο οι πρόεδροι Ρωσίας και Κίνας. Η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ανέφερε στο πρακτορείο ΤΑΣ ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πέτυχε προσωρινή συμφωνία σήμερα σχετικά με νομοθεσία για την κατάργηση εισαγωγικών δασμών στα αμερικανικά προϊόντα, βασικό μέρος της εμπορικής συμφωνίας με την Ουάσιγκτον τον Ιούλιο, και μια κίνηση που ενδέχεται να αποτρέψει υψηλότερους δασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Τζαβέλας δεν θα παραστεί όπως ζητά σύσσωμη η αντιπολίτευση. Νωρίτερα στις 9 το πρωί έχει προγραμματιστεί ακρόαση στην ίδια Επιτροπή του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στις 7 το απόγευμα ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτεί επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη. Ο Στέργιος Καλπάκης παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από τον Σοκράτη Φάμελο να συγκαλέσει κεντρική επιτροπή. Ο πρόεδρος του κόμματος χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο Τσίπρα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, με τη διαγραφή Πολάκη να προκαλεί επίσης εσωκομματικές διεργασίες. Έληξε μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας, στην τελευταία προσπάθεια να επισημάνει τις ωφερές συνθήκες για σχεδόν 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους με σοβαρές ελλείψεις στέγασης, τροφίμων και φαρμάκων. Απόπειρα πραξικοπήματος χαρακτηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις συνεχιζόμενες μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Βολιβία, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στο κεντροδεξιό πρόεδρο της χώρας Ροδρίγο Πας. Ανησυχία εκφράζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την κλίμακα και την ταχύτητα της επιδημίας ενός σπάνιου τύπου έμπολα στο Ανατολικό Κονγκό, όπου έχουν αναφερθεί 134 ύποπτοι θάνατοι και τουλάχιστον 500 ύποπτα κρούσματα. Στο Περού, περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το σεισμό των 6,1 ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ στην παράκτια περιφέρεια Ίκα. Στην Ιαπωνία, σεισμός 5,9 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην περιφέρεια Καγκοσίμα. Δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και το πρωί τοπικά σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειο-δυτική, τοπικά στα Πελάγιος 7 μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τιτλιδίσεως στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News 105,8 Radio. Radio. Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Ε? Το πα. Ο Νίκος ο Ψωμιάδης. Εδώ. Στιβαρός. Επιβάλλει την τάξη. Βράχος. Άτεγκτος.
1: Δηλαδή. Τα χρειάστηκα.
0: Φοβερός. Η Μαρία Εικόντου. Με το καφεδάκι της, με τα σέα της, με το μπουφανίνι της.
1: Φοράμε τα μπουφανίνια μας σήμερα.
0: Η Κατερίνα Σέρτη φοράει κάτι παραπάνω. Δεν είναι μπουφανίνι αυτό.
1: Είναι
0: λίγο
1: αυτό.
0: Παραπάνω.
1: Εντάξει.
0: Όχι. Δεν είναι μπουφανίνι, είναι.
1: Τραβιέται.
0: Τέλος πάντων.
1: Τραβιέται. Λοιπόν,
0: γιατί έξω έχει 13 βαθμούς.
1: Καλέ, κάνει κρύο.
0: Καλέ, ναι. Καλέ, 13 βαθμούς. Ωραία δηλαδή. Πολύ ωραία είναι έξω. Έχει σύννεφα, όχι πολλά. Χθες έβρεξε. Ωραία. Σε κάποιες περιοχές άνοιξε ουρανή, έριξε καντάρια.
1: Σε μας κάτω έριξε.
0: Ναι, και σε μία περιοχή στο Μαρούσι, στο Χαλάνδρι έβρεχε πολύ. Σε άλλη περιοχή στο Χαλάνδρι έβρεχε καλά.
1: Να σου πω κάτι.
0: Αλλά όχι.
1: Ήταν όμως δυνατή ποτιστική.
0: Ωραία. Ναι. Ναι, ωραία βροχή. Εδώ.
1: Έτσι
0: δεν ξέρουμε άλλο τι έκανε.
1: Εδώ,
0: θα μας πείτε εσείς.
1: Ναι. Σε εμάς έβρεξε πολύ στα νότια.
0: Ωραία.
1: Ξέρεις γιατί.
0: Γιατί.
1: Να ξεπλύνει την πόχα. Αυτή.
0: Αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Εγώ βγαίνω. Από χθες έβγαινα. Δηλαδή έξω να μυρίσω. Δεν έχω τόσο καλή όσφρηση. Δεν ξέρω. Αλλά δεν μου μύριζε τίποτα εμένα.
1: Εσύ δεν. Πώς το λένε.
0: Εκεί που κινήθηκα εγώ τουλάχιστον.
1: Άκου.
0: Ναι.
1: Ήταν τόσο έντονη η μυρωδιά.
0: Στα νότια.
1: Μου λέγανε γιατί εγώ δεν το πρόλαβα.
0: Ναι.
1: Ήταν τόσο έντονη η μυρωδιά που δεν χρειάζεται να έχεις καλή όσφρηση.
0: Αυτό.
1: Καταλαβές.
0: Έψαχνα να το βρω γιατί. Το έχω νιώσει αυτό το πράγμα, αυτό το συνέστημα. Το έχω νιώσει όμως στο θερμαϊκό. Ένα διάστημα που ήμουν εκεί στη Βασιλή Σόλου.
1: Εγώ στα μέσα μεταφορά.
0: Λοιπόν, όχι. Στο. Καλά, είναι και κάτι. Άμα είναι και στη φύση και πίσω από καταλήτη, χαίρομαι πολύ.
1: Όχι. Τι πιο κατά. Μέσα στα μέσα μεταφορά.
0: Ναι, αυτό είναι άλλο.
1: Όχι, δεν είναι άλλο. Χειρότερο. Χειρότερο.
0: Τουλάχιστον το ένα μπορείς να το αποφύγεις, αυτό δεν μπορείς. Λοιπόν, αλλά δεν μου μύρισε πουθενά. Στα νότια όμως υπέφεραν οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Όχι υπέφεραν μόνο, ανησύχησαν κιόλας.
1: Αυτό.
0: Γιατί σου λέει, παιδιά, σε κάποιους. Εγώ είδα και φίλους, ας πούμε, που δουλεύουν σε γιατρία, νοσοκομεία κτλ. Λέει, ρε παιδιά, αν υπάρχει διαρροή, δεν πρέπει να μας εντοπίσετε και εμάς.
1: Δεν υπήρχε όμως, βγήκε ανακοίνωση.
0: Ναι, δεν ήταν φυσικό αέριο.
1: Μας είπαν τι δεν ήταν. Τι ήταν, δεν μας είπαν.
0: Κανείς. Θα ψάξουμε εμείς, θα βρούμε στη συνέχεια.
1: Μήπως
0: και βρούμε.
1: Ναι,
0: μήπως.
1: Ναι,
0: θα δούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα σήμερα τι γίνεται. Σήμερα που έχει ο μήνας 20. Ναι. Λοιπόν, στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Εύβοια, τις Ποράδες, στην Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη. Πες, Χριστιανέ μου, σε όλη την Ελλάδα πλην τάδε.
1: Να τελειώνουμε.
0: Ναι. Θα έχει νεφώσεις με βροχές ή όμβρους. Τις πρωινές ώρες κατά τόπους θα έχει σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή όμως βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα, ποια υπόλοιπη, δεν έχει μείνει και τίποτα.
1: Κάτι λίγα.
0: Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχές.
1: Έμεινε εδώ η γωνία.
0: Μα και εδώ θα έχει τοπικές βροχές ή πρόσχερους όμβρους.
1: Όχι, εδώ το στενάκι, πώς γίνεται δεξιά και μείνει.
0: Λοιπόν, η άνεμη 4 με 6, βορειοδυτική. Γι' αυτό έχει και την αίσθηση της δροσιάς, καταλάβατε, επειδή είναι βορειοδυτική. Τοπικά στα Πελάγια θα έχει ως 7. Τα λέγαμε χθες, δεν τα λέγαμε με το μετεωρολόγο μας. Η θερμοκρασία μικρή άνοδο. Κοροϊδευόμαστε. Θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά τους 27, θα φτάσει στις υπόλοιπες περιοχές 25 και στην νησιωτική χώρα τους 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Τσιθερμές ώρες σήμερα.
0: Τσιθερμές.
1: Ναι, όχι.
0: Τσιθερμές, η Ποσκιά.
1: Ναι. Χρόνια πολλά στη Λιδία.
0: Χρόνια πολλά.
1: Να ζήσει, να τη χαίρεστε όσοι την έχετε.
0: Ναι.
1: Ωραίο
0: νόμο. Τσιθερμές.
1: Ναι, όχι.
0: Τσιθερμές, η Ποσκιά.
1: Ναι. Χρόνια πολλά στη Λιδία.
0: Χρόνια πολλά.
1: Να ζήσει, να τη χαίρεστε όσοι την έχετε.
0: Ναι.

0: όλοι άμα πεθάνουν οι μέλισσες.
1: Μπράβο. Αν φύγουν οι μέλισσες, σε 5 χρόνια θα, δεν θα υπάρχει ζωή.
0: Πεθάνουμε όλοι. Ναι. Είναι Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας.
1: Πολύ καλό.
0: Στην Κούβα γιορτάζουν την εθνική γιορτή. Έχουν εθνική γεπέτειο για τις ανάμνησεις ανεξαρτησίας από τη ΣΥΠΑ το 1902. Γιορτάστε το και φέτος, γιατί του χρόνου δεν ξέρω. Τι γίνεται. Έτσι μεταξύ μας τώρα. Στο Ανατολικό Τιμόρ γιορτάζουν.
1: Εσείς που μας ακούτε στην Κούβα.
0: Ναι. Γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από την Ινδονησία το 2002. Αυτό είναι φτωχό, είναι φρέσκο.
1: Ωραίο ρούμι και ωραία.
0: Αυτή θα κάνουν.
1: Ακούσαμε τώρα στην
0: Τιμόρ.
1: Ωραίο ρούμι. Όχι, παιδί μου, στην Κούβα.
0: Μια Κούβα.
1: Ωραίο ρούμι και ωραία πουρα.
0: Ναι, εντάξει. Πολλά ωραία πράγματα έχουν. Λοιπόν, στην Κούβα. Στο Ανατολικό Τιμόρ, λοιπόν, το έχουν φρέσκο, οπότε φαντάζομαι θα είναι και λαμπρές οι γιορταστικές εκδηλώσεις. Το 2002 εξαρτοποιήθηκε.
1: Ναι, τι.
0: Τιμωριανή, τώρα μπράβο. Λοιπόν. Και είναι η μέρα μνήμη.
1: 24 χρόνια ανεξάρτητη.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, τι είναι. Η μέρα μνήμη στην Καμπότζη για τα εκατομμύρια θύματα των Ερυθρών Χμέρ που κυβέρνησαν τη χώρα. Κυβέρνησαν, ματοκύλησαν τη χώρα από το 1975
1: στο 1979.
0: Πώς να μιλήσω. Από την Γλυκούλη δεν ήταν οι Ερυθροί Χμέρ. Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Κάτι νεκροκεφαλέ. Οπότε μου λένε για Καμπότζη, μου λένε στο νου κάτι νεκροκεφαλέ στη Βαγμένε, α πούμε.
1: Καλημέρα στη φίλη μα τη Γιάννα και τον φίλο μα το Σάβα από την Κοζάνη με 10 βαθμού. Στη θερμοκρασία 16 έχει Καλαμάτα. Καλημέρα στην Φωτεινή. Τη άρεσε πολύ το τραγούδι εισαγωγή του Iggy Pop. 14 βαθμοί στην Ξάνθη. Κυρία Άννα, στο Αργοστόλι 16 βαθμούς. Και έχει κάτι ωραία συννεφάκια. Μα στείλει φωτογραφία, έτσι τα βλέπω. Πολύ ωραία συννεφάκια, μ' αρέσουν.
0: Να σου πω.
1: Ναι.
0: Η Λιδία που γιορτάζει σήμερα ήταν η πρώτη Ευρωπαία χριστιανή, σου λέει.
1: Α, ωραία.
0: Και, άκου. Και σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Θεοσφόρος.
1: Ναι.
0: Ο Άγιος Θεοσφόρος δεν είναι λίγο.
1: Τώρα. Ήθελα να κρατηθώ, να το πω λίγο αργότερα. Γιορτάζει ο Θεοσφόρος. Και όχι μόνο γιορτάζει ο Θεοσφόρος. Εγώ διάβασα χθες ότι η μυρωδιά αυτά. Η μυρωδιά αυτή ήταν από τα χνότα του.
0: Σταμάτα, ναι, ναι.
1: Τι?
0: Ναι, ναι, ναι, το ξέρω.
1: Ήταν από τα χνότα του, κάτω, που είναι κάτω από τη γη.
0: Καλά, θα μπορούσε.
1: Ναι, αυτό ναι. Γιατί έρχεται το τέλος, η συντέλεια. Κάτι έρχεται. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι ετοιμάζονται. Έτσι. Γιατί θα έρθει αυτός που πρέπει, που το όνομά του αρχίζει από πει. Και θα είναι δικός μας. Πού να σας εξηγώ τώρα. Καταλάβατε. Λοιπόν, αυτό. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Αφήστε. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά.
1: Γιατί μας παρακολουθούν,
0: ναι, τέλος πάντων. Κάτι άλλο αφροείς και ότι που ακολουθείς στο Facebook ο Διονύσης να έχουν τέτοια. Και... Λοιπόν.
1: Φτιάχνομαι.
0: Ναι, και φτιάχνεται. Για να το εξηγήσω εγώ. Είναι και του Αγίου Βερναρδίνου τη Σιένα.
1: Να ζήσει. Όχι, προφανώς δεν ζει.
0: Όχι. Ναι. Προστάτη των διαφημιστών, των επικοινωνιολόγων και των τζογαδόρων.
1: Ωραίο. Μ' αρέσει οι τζογαδόροι να έχουν Άγιο.
0: Μα τον Άγιο, δηλαδή βάζω 500, μα τον Άγιο. Λοιπόν, και γιορτάζει.
1: Τα βλέπω.
0: Και ο Αυστραγγυλές, εσύ Γύσιλος. Ο
1: Αυστραγγύσιλος,
0: μωρέ.
1: Εύκολο είναι.
0: Ναι.
1: Αυστραγγύσιλος. Καλημέρα, κύριε Αυστραγγύσιλε. Καλημέρα στην κυρία Μαρία, η οποία πήγε στη Σμύρνη. Ένιωσε πολύ ωραία οικία. Έχουν ένα κακό, δεν μιλάνε καθόλου αγγλικά. Και είναι πολύ δύσκολο να συνονιθείς.
0: Αλήθεια.
1: Την επόμενη φορά που θα πάω θα έχω ίντερνετ. Τι εννοείται τώρα, δεν είχατε ίντερνετ.
0: Να κάνει μετάφραση.
1: Αυτόματο μεταφραστεί.
0: Φαντάζομαι,
1: από αυτά τα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μιλά στο κινητό και μετά τα μεταφράζει.
0: Ναι.
1: Αυτό. Ναι. Δεν μπορεί να κάνει παζάρια έτσι όμως.
0: Όχι, όλο τα μάμ θα να λέτε.
1: Ναι, μπράβο, τα μάμ. Λοιπόν, καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα με 12 βαθμούς και συννεφιά. Έχει παρεμβολές. Ακούς, έχει παρεμβολές. Στον Νίκο το ψωμιά το λέω, το ακούς. Έχει παρεμβολές στην Καλαμάτα.
0: Α.
1: Στην Καλαμάτα παρεμβολές. Το άκουσε.
0: Την υγρασία είναι.
1: Στην Πτολεμαϊδία, τι είναι αυτό το 28. 28 είναι η θερμοκρασία που έχει βάλει στο αυτοκίνητο. 8 έχει απ' έξω.
0: Παιδιά, τόσο ήθελα κι εγώ να βάλω σήμερα.
1: Απ' έξω έχει 8. Καλημέρα, κύριε Κωνσταντίνε, στην Πτολεμαϊδία. Ο κύριος Παύλος, καλημέρα. Άντε να πείσω το πάπλωμα ότι δεν το ταλαιπωρώ αδίκως μαγιάτικα. Κουράστηκε. Νομίζει πως το έχασα και κάνω τρέλες. Υπερορίες θα μου ζητήσει λίγο.
0: Κουράστηκε.
1: Δεν το βγάζει το πάπλωμα.
0: Κουράστηκε.
1: Γι' αυτό
0: τώρα
1: λέει
0: είναι
1: η Κατερίνα ότι θέλει το ενδιάμεσο.
0: Το τρίτο στη σειρά ότι παπλωματίζει.
1: Οι πολλές βροχές ζημιές κάνουν τώρα, λέει. Θα ακολουθήσουν τις εκτεταμένες και μεγάλες ζημιές που έχουν γίνει τουλάχιστον σε εμάς εδώ στην κορυφή από το Μαγιάτικο κιόνι.
0: Δεν θέλουμε δυνατές βροχές εμείς. Αυτό το λέμε κάθε μέρα.
1: Θέλουμε τόσο όσο.
0: Ναι.
1: Να μην ενοχλεί κανέναν αυτό. Στην Κύπρο 17 βαθμούς και παντού σύννεφα με αρκετό αέρα, μας λέει ο Κώστας. Στην Καλαμαριά 15. Καλαμαριά, ο φίλος μας ο Δημήτρης, η Ελένη, ο Ζαφίρης Μάξιμος.

0: Διέρχεται,
1: μετρό.
0: Έρχεται.
1: Έρχεται το μετρό και σε εσάς.
0: Φτιάχνουν λίγο την κυρία που λέει τις τάσεις.
1: Γιατί λέει καλά.
0: Γιατί Καλαμαρία. Καλαμαρία και Αρέτσου.
1: Καλά.
0: Ναι.
1: Μαρία.
0: Και Αρέτσου μετά.
1: Ναι, ναι.
0: Επόμενη στάση Αρέτσου.
1: Ναι, με.
0: Λοιπόν.
1: Καλημέρα στο. Α, στην Κωτήλη, ο κύριος Κώστας. Τέσσερις. Τι ωραία θερμοκρασία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ετοιμάζεται να ρίξει μπαλόνι με νερό στην Καλαμαριά, να ξέρεις. Μπαλόνι είναι από πάνω και είναι έτοιμο να ανοίξει. Αυτό. Καλημέρα και στην κυρία Αποθηκευτή στη Σαντορίνη. Λοιπόν.
0: Σήμερα λοιπόν το 325
1: ναι.
0: Σου λέει τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Μικράς Ασίας το 325 μετά Χριστόν φυσικά, για να καταδικάσουμε τον αριανισμό.
1: Τι λέει. Ναι, ωραία, εντάξει.
0: Ακού αγωνίες όμως που είχαν τότε.
1: Είχαν αγωνίες, ναι. Καταδικάσουμε τον αριανισμό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ή το άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπήρχε σχίσμα με την Εκκλησία. Από πού εκπορεύεται το Άγιο Πνεύμα. Σχίσμα. Είχαν τέτοιες αγωνίες.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Δεν είχαν άλλες.
0: Εντάξει, τι να κάνεις. Χρωστάμε πολλά στον εκδότη Τόμας Θόρπ, γιατί το 1609 κυκλοφόρησε στο Λονδίνο την πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση 154 σονέτων του Σέξπιρ. Έτσι σώζονται.
1: Έχεις διαβάσει.
0: Ε?
1: Έχεις διαβάσει.
0: Έχω δει.
1: Να, έχεις δει.
0: Δεν έχω διαβάσει. Δεν κάθομαι να διαβάζω στο ελεύθερο χρόνο.
1: Λοιπόν, το 1825 ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιά και τη Μεσσηνία.
0: Oh, ναι, ναι.
1: Ανάμεσα στις απώλειες της ελληνικής πλευράς, ο Παπαφλέσσας.
0: Βέβαια.
1: Το
0: Παπαμιχαήλ.
1: Παπαφλέσσας, ρε. Ποιος Παπαμιχαήλ.
0: Ένα και το αυτό.
1: Ναι.
0: Παπαμιχαήλ. Ο καλύτερος Παπαφλέσσας. Γιατί δεν τον έπαιξε άλλο.
1: Έχει ταυτιστεί. Ναι, σωστό και αυτό.
0: Το 1894 οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν έγγραφο από τη Διεθνή Υπηρεσία Διώξεως των Αναρχικών. Υπήρχε τέτοια πράγμα. Υπήρχε Διεθνής Υπηρεσία.
1: Το 1894, όχι. Διώξεως
0: των Αναρχικών.
1: Αυτό, ναι.
0: Με το οποίο του ζητείτε, άκου τώρα, κατάλογος και φωτογραφίες. Το 1894 τώρα λέω. Ελλήνων Αναρχικών.
1: Λοιπόν, βάλτε όλα σε μία σειρά.
0: Ναι.
1: Το 1894.
0: Ναι.
1: Καταρχήν υπήρχαν αναρχικοί στην Ελλάδα, τους οποίους θέλανε να μάθουν οι διώκτες των αναρχικών
0: παγκοσμίως. Ναι.
1: Το 1894.
0: Και θέλανε και φωτογραφίες, όχι τίποτα άλλο.
1: Ναι, που τότε φωτογραφίες.
0: Και πράξεις, να σου πω ναι. Και κάτι. Και υπήρξαν κάτι Έλληνες, λέει, ήταν στο διεθνές, ήταν διεθνείς και αυτοί.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, ήταν παντού.
1: Ναι.
0: Προσέξτε τώρα, ήταν ο Πλωτίνος Ροδοκανάτης. Έτσι δεν μπορείς να είσαι, να κινείσαι κάτω από το ραντάρ.
1: Μπορείς να κινείσαι όπου θέλεις, δεν μπορείς να γίνεις σύνθημα.
0: Όχι, ναι.
1: Τι σύνθημα να βγάλεις με τον Ροδοκανάτη.
0: Όχι, δηλαδή. Το Πλωτίνος είναι εντάξει. Δηλαδή προσέξτε τώρα, είσαι αναρχικός.
1: Ναι.
0: Αναρχικός. Και σε λένε Πλωτίνο.
1: Μήπως επειδή ήταν αναρχικός είχε τέτοιο όνομα. Δηλαδή δεν θα με λένε Παύλο, δεν θα με λένε Πέτρο ή Κώστα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Θα με λένε Πλωτίνο.
0: Ναι. Δηλαδή κάνανε
1: ναι.
0: Μία μάζοξη.
1: Το διάλεξε μόνο του.
0: Πρόσεξε, όχι, πρόσεξε. Ήταν ο Πλωτίνος Ροδοκανάτης, ο δικηγόρος Παύλος Αργυριάδης και η Μαρία Πανταζή.
1: Ο Παύλος. Ο Παύλος είναι όνομα
0: νορμάλ.
1: Αυτό περνάει κάτω από την.
0: Ναι. Πρόσεξε τώρα.
1: Καταλαβες.
0: Και σου λέει, κάνουν μία σύσκεψη οι Έλληνες αναρχικοί, όχι αυτοί.
1: Ναι.
0: Όλοι μαζί.
1: Ναι.
0: Και λένε, έχουμε πρόβλημα. Λέει τι. Καταζητείται ο Πλωτίνος. Να του αλλάξουμε όνομα. Πώς να τον πούμε.
1: Ναι.
0: Πώς θα τον πει στον Πλωτίνο.
1: Πείτε
0: Μπάμπι.
1: Πείτε κανένα όνομα.
0: Εγώ όλους Μπάμπι τους.
1: Λοιπόν, το 1941 αρχίζει η μάχη της Κρήτης. Με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη του Μεγαλονήσου. Τότε που τις περιμένουν από κάτω με τις τσουκράνες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, αυτό.
0: Σκίσαμε.
1: Επιχείρηση. Μην μιλάς έτσι.
0: Πόλεμος
1: ήταν. 6-23.
0: Σπατήσαμε κάτω.
1: Το 1996. Υπάρχει αυτό το
0: έγκλημα,
1: πέρασε
0: εντάξει,
1: στην ιστορία, εντάξει. Το έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο, από τον 24χρονο φοιτητή Θεόφιλο Σεχίδη.
0: Ναι.
1: Σκοτώνει με άγριο τρόπο γονείς, θείο, αδερφή, γιαγιά. Το έγκλημα θα αποκαλυπτόταν στις 9 Αυγούστου.
0: Κολυμπηθρόξυλο δεν άφησε στην οικογένεια. Τίποτα, τους ξεκλήρωσε όλους.
1: Βλέπω το λεξιλόγιο σου. Έχει πλουτίνει πολύ, ναι.
0: Λοιπόν. Είχε γενέθλια, αν ζούσε σήμερα ο Ανδρέας Μιαούλης. Δεν θέλει τώρα.
1: Ναι.
0: Ούτε γεννήθηκε James το 1769.
1: Ναι. Ούτε ο James Stewart θέλει τώρα.
0: Όχι, ούτε ο Γιώργος Βασιλείου που ήταν πρόεδρος της Κύπρου από το 1988 στο 1990.
1: Ο Παπαφλέσσας, σας είπαμε, στο Μανιάκι. Έφυγε.
0: Τον χάσαμε σαν
1: ναι,
0: σήμερα.
1: Το 25.
0: Ναι, ναι. Και το Δαμασκηνό χάσαμε το 49 σαν σήμερα.
1: Ναι.
0: Και τον Νίκη Λάιτα.
1: Τι ήταν, πες τι ήταν ο Δαμασκηνός.
0: Αρχιεπίσκοπος.
1: Α, μπράβο. Και αντιβασιλέας.
0: Δεν τον ξέρω,
1: και αντιβασιλέας.
0: Τρεις λαλούν. Λοιπόν, και ο Νίκη Λάουντα βεβαίως έφυγε σαν σήμερα το 2019. Γνώμησα ότι ζούσε ακόμα ο Νίκη Λάουντα.
1: Και εγώ, ρεσί. Να σου πω την αλήθεια.
0: Πολύ στενοχωρήθηκα τώρα.
1: Και εγώ. Το συμπαθούσα πάρα πολύ.
0: Και εγώ πάρα πολύ. Ήταν ο αγαπημένος μου. Ναι. Δεν είχα καλύτερο από αυτόν.
1: Αυτός και ο Έμερσον Φιτιμπάλτη.
0: Και αυτός είναι συνώνυμο της ταχύτητας. Ποιος είσαι, ο Νίκη Λάουντα?
1: Ναι,
0: δεν είμαι ποιος ο σένα είσαι.
1: Ναι, ή ο Χάμιλτον. Λες τώρα ο Χάμιλτον.
0: Όχι, δεν το λες.
1: Δεν το λες.
0: Δεν το λες.
1: Που ωραίος ο Χάμιλτον.
0: Πολύ καλός.
1: Πολύ καλός.
0: Πάμπλουτος.
1: Τα είχε με την Καρντάσιαν και διάφορα τέτοια πράγματα. Τα είχε. Ή έτσι μου φαίνεται, είναι εντύπωση που έχει δημιουργεί.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μας λέει ο κύριος Ψωμιάδης ότι είναι πολυνίκης της Φόρμουλα 1.
0: Πολυνίκης, εντάξει.
1: Αυτά τα λόγια που λένε οι τεχνικοί μ' αρέσουν, τρελαίνομαι.
0: Δεν έχει αφήσει κούπα για κούπα, θα λέω.
1: Πολυνίκης. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
0: Έχει πάρει πολλά.
1: Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα. Στα Κορέστια έχουμε 5 βαθμούς. Α, σας τρώει το τι είπαμε πριν. Η Κοτήλη. Σας τρώει η Κοτήλη που έχει 4. Λοιπόν.
0: Έλα.
1: 19ος και 20ος αιώνας παρήγαγαν τόση πολύ συμπυκνωμένη ιστορία, επιστήμη, πολιτική και τέχνες και πόλεμη. Μια χρονική περίοδος που μας έφερε στη σύγχρονη εποχή. Έτσι γίνεται πάντοτε με τα μεταβατικά στάδια. Ο κύριος Παύλος λέει: οι αναρχικοί αυτής της εποχής δεν είχαν καμία σχέση με τα νούμερα που σήμερα παριστάνουν τους αναρχικούς.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Παύλο.
1: Το ξέρουμε και, κύριε Παύλο. Ήταν οι άνθρωποι. Ήταν καταρχήν ιδεολόγοι και ήταν και σοβαροί. Δεν κάνανε πιάτσικα.
0: Ποιοι αναρχικοί εδώ τώρα το
1: υπήρχαν
0: σήμερα
1: σε πολλά μέρη της χώρας. Λέει: μεγάλο κίνημα είχε και στην Ηλία. Ήταν κοινωνικό και πολιτικό κίνημα. Ήταν συνιστό σαν τη τότε σοβαρή αριστερά, εν πάση περιπτώσει.
0: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, είναι καμία σχέση. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Παύλο.
1: Οι αναρχικοί είχαν παίξει καθοριστικό ρόλο στον πόλεμο κατά του Φράνκο στην Ισπανία.
0: Βέβαια.
1: Στην Ισπανία. Πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από τις Σέρες. 11 βαθμοί. Τον πλωτήριο θα τον κάνει εν πλόμπονη όταν φωνάζει. Όχι, δεν γίνεται. Δεν βγάζει σύνθημα. Ήταν και το επώνυμο τώρα.
0: Όχι, κοίταξε να δει.
1: Ναι.
0: Το πλωτίνος μπορεί να βοηθάει το.
1: Τι να πει.
0: Τι σκέφτηκαν οι δικοί του, ας πούμε.
1: Ναι. Εγώ νομίζω ότι το διάλεξε ο ίδιος.
0: Αποκλείεται.
1: Δεν πιστεύω έτσι για να πάει κόντρα.
0: Λες.
1: Ναι, αίρεση. Δεν νομίζω.
0: Είναι,
1: τώρα,
0: είναι όνομα.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Εκτός αν ήταν και οι γονείς του με κάποιον τρόπο κάτι. Και το καταλαβες. Και το διάλεξαν. Ένα όνομα
0: μπορεί
1: που να ξεχωρίζει.
0: Μπορεί.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Πήγε 27 η ώρα.
0: Πήγε.
1: Τι σημαίνει αυτό? Τραγουδάκι, τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε μετά. Έχουμε να πούμε, χορεύω, έχουμε να πούμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θα τελειώσουμε τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα. Δεν θα τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύσκεψη Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών κάνει λόγο ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης προειδοποιεί τη ΣΥΠΑ ή Τεχεράνη. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούζε αν δεν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου εξετάζει το ΝΑΤΟ. Στο Λίβανο τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Οικονομία, ενέργεια, διεθνή και περιφερειακά ζητήματα συζητούν σήμερα στο Πεκίνο οι πρόεδροι Ρωσίας και Κίνας. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Αναχαιτίστηκε ο Στολίσκος προς τη Γάζα, πάνω από 400 ακτιβιστές μεταφέρονται στο Τελ Αβίβ. Στο Περού περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το σεισμό των 6,1 Ρίχτερ. Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Even though we both know we're liars and we start each other's

0: Αυτό από βοδιού που λέει η Καταρίνα. Ναι, τι να λέμε τώρα. Αυτό είδα στη φωτογραφία του ρεπορτάζ από το οποίο διάβασα την είδηση. Έτσι. Ναι. Δεν το βγάζω εγώ από το κεφάλι μου.
1: Όχι, όχι, όχι, ναι. Σε καμία περίπτωση.
0: Καλημέρα, κύριε Αποθητή. Η κυρία Μαρία περιμένει τον Ιούνιο θα βγουν τα αποτελέσματα για τις αποσπάσεις. Και αν είναι θετικά, θα πάει στη Σύρο ή στην Αθήνα, αλλιώς θα παραμείνει στην ΚΟ. Γιατί δεν είναι ωραία η κέφαλος εκεί που είστε. Μια χαρά είναι. Όλο μπανάκια και σούξου μούξου και τα λοιπά. Αλλά άμα θέλετε να έρθείτε Αθήνα ή να πάτε στη Σύρο που είναι η πατρίδα σας, εντάξει, να πάτε. Να μουν το Μάη Γάιδαρο, τον Αύγουστο Κρυάρι. Όλο το χρόνο κόκορας και γάτος το Γενάρη.
1: Αυτό του ταιριάζει.
0: Ο κύριος Κωνσταντίνος μας σας
1: ταιριάζει. Αυτό του ταιριάζει απόλυτα.
0: Καλημέρα, κύριε Κωνσταντίνα.
1: Πάντως γενικά χρειάζεται τα πάνω κάτω. Δηλαδή μια πολική αρκούδα πέθανε από γρήπη των πτηνών. Άδοξος θάνατος.
0: Δηλαδή, ναι. Διαβάζει τέτοιες ειδήσεις και μετά λες, ας πούμε και τα πεζά. Ναι. Ο Τραμπ ξαναλέει ότι θα κάνει πόλεμο. Αν σε 2-3 μέρες δεν υπάρχει μια κατάληξη στις αποφάσεις. Στις συνομιλίες, συγγνώμη, στις αποφάσεις. Συνομιλίες. Ο ίδιος χθες έλεγε ότι εντάξει, δίνουμε μια περίοδο χάριτος, ας πούμε, γιατί οι συνομιλίες είναι σε καλό επίπεδο και άρα ας του δώσουμε μια ευκαιρία, αλλά είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε. Βέβαια βγήκε ένα δημοσίευμα το New York Times που έλεγε δεν είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο δεν ξεκίνησε την επίθεση. Δεν ξεκίνησε την επίθεση γιατί έβγαλε σήμα, ραπόρτο το Πεντάγωνο, το αμερικανικό, και λέει οι Ιρανοί έχουν μάθει τις τακτικές μάχες των Αμερικανών και τις τακτικές πτήσεις κτλ. Και τους την έχουν στημένη και δεν θα ρίξουν μόνο ένα F-15 και ένα F-35 που είχαν ανοίξει την προηγούμενη φορά, θα ρίξουν και άλλα. Και αυτό το πράγμα τους έκανε λίγο να κάνουν κράτη. Τέλος πάντων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση στην περιοχή εξακολουθεί να παραμένει στα κόκκινα. Εξακολουθούν να μην περνάνε πλοία από τα στενά του Ορμούς. Και να έχουμε τα υπόλοιπα που. Τώρα, χθες το διάβαζα και είναι ένα πράγμα που έχουμε επισημάνει από την αρχή. Θυμάστε όταν είχαν βομβαρδίσει ένα πετροχημικό εργοστάσιο που σας είχαμε πει, πετροχημικό εργοστάσιο, θα έχουμε πρόβλημα με τα λιπάσματα.
1: Ναι,
0: και αν έχουμε με τα λιπάσματα, θα έχουμε προβλήματα με επισιτιστική κρίση σε διάφορες περιοχές, κυρίως στην Αφρική αλλά και σε άλλες. Χθες βγήκαν και διεθνείς οργανισμοί, μεταξύ των οποίων και ο ΙΕ, και είπανε ότι το θέμα της επισιτιστικής κρίσης, της πείνας σε κάποιες περιοχές, είναι πολύ ορατό πλέον και όσο περνάει ο καιρός που δεν θα περνάνε πρώτες ύλες από τα στενά του Ορμούς, θα έρχεται όλο και πιο κοντά. Υπάρχουν και άλλα πράγματα, δηλαδή δεν είναι μόνο βλέπουμε εμείς
1: γιατί για μας,
0: η τιμή της βενζίνης ή η τιμή του τάδε προϊόντος. Για κάποιους άλλους είναι ζήτημα επιβίωσης.
1: Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Βέβαια. Είναι μεγάλο πρόβλημα, παιδιά, το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας. Και άκουγα και την Γεωργίεβα
0: του Δουνουτού,
1: η οποία είχε έρθει και εδώ και έλεγε ότι πείτε ότι τελειώνει σήμερα όλο αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Θέλουμε 4 μήνες για να ισχυώσουμε.
0: 4 με 6 μήνες.
1: Ναι.
0: Είναι για να έρθουμε στην προτεραιά κατάσταση.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τόσο πολύ.
1: Υπάρχει πρόβλημα, παιδιά, μεγάλο.
0: Ο Τραμπ θα έρθει στην Ευρώπη πάλι.
1: Θα έρθει και εδώ.
0: Θα έρθει στη Γαλλία τον Ιούνιο. Έχει σύνοδο του G7.
1: Ναι.
0: Ναι, επειδή λέγαμε για τον Τραμπ. Τώρα να ξέρετε και αυτό. Θα έρθει τον Ιούνιο στο G7.
1: Ναι, το ξέρω. Θα είναι και ο.
0: Ποιο να είναι.
1: Ήταν στη σύνοδο που έγινε ο κ. Πιερακάκης.
0: Τι σύνοδο έκανε ο κ.
1: Πιερακάκης. Εκ μέρους του Eurogroup.
0: Ναι.
1: Αφού είναι πρόεδρος του Eurogroup.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και.
1: Ήταν σε μια προκατακτική που έγινε.
0: Και ήταν και ο Τραμπ.
1: Όχι, ρε παιδάκι.
0: Αυτό ρωτάμε. Όχι. Για τον Τραμπ λέμε.
1: Όχι.
0: Τώρα.
1: Μα αφού δεν έχει έρθει ακόμα.
0: Ναι, εντάξει. Ωραία, πάρα πολύ
1: ο
0: ωραία.
1: Ο Τραμπ.
0: Τι ήθελες να πεις, ότι έκανε κάτι ο κύριος Πιερακάκης.
1: Αυτό στο G7. Αφού είναι πρόεδρος του
0: Eurogroup. Αφού είναι πρόεδρος του Eurogroup. Συμμετέχει πάντα.
1: Ναι.
0: Ως πρόεδρος του Eurogroup. Πάρα πολύ ωραία.
1: Βέβαια, πάρα πολύ ωραία.
0: Παλιά ακούγαμε G7 και λέγαμε, ωραία Παναγέμη, θα μας κλημερώσει τι θα απόφαση θα πάρουν πάλι για την Ελλάδα ή τι θα κάνουν για την Ελλάδα ή το ένα ή το άλλο. Τώρα έχουμε το δικό μας εκεί μέσα.
1: Ναι.
0: Άλλο.
1: Εντάξει, έχουμε άκρες.
0: Έχουμε άκρες.
1: Ναι. Πάντως, παιδιά. Το πάνω από 2 είναι δεδομένο.
0: Τι πιο 2?
1: Τη βενζίνα. Έχει περάσει προπολού το 2 δηλαδή. Και θα μείνει για καιρό.
0: Άκουγα χθες εδώ στον Αδαμόπουλο και στη Γεωργίου τον κύριο Κιούση.
1: Ναι.
0: Που έλεγε μαύρα μαντάτα.
1: Πολύ μαύρα.
0: Βέβαια τον ρωτήσαν. Του λέει, δηλαδή, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα πάει στα 2,50. Όχι και 2,50. Αλλά τα 2,10 ας πούμε.
1: Εντάξει.
0: Είναι αυτό. Κεκτημένο.

0: τα 2-10. Τουλάχιστον για αυτή την περίοδο. Εκτός αν πέσουν δραματικά. Θυμάσαι λίγο πριν το Πάσχα που είχε ξαναπέσει.
1: Ναι.
0: Και ήταν αισθητό, δηλαδή είχε φτάσει στην αντίδια της βενζίνης. Είχε πέσει. Αλλά τώρα δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει τέτοια περίοδος. Εγώ είμαι πιο αισιόδοξος προσωπικός, γιατί γίνονται πολλές κινήσεις για να βρεθούν εναλλακτικές οδοί κτλ. Και υπάρχουν και χώρες οι οποίες, άμα θέλουν, μπορούν να πλημμυρίσουν τον πλανήτη με πετρέλαιο. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Ένα θέμα το οποίο το εντόπισα χθες από οδήγηση δικού μου ανθρώπου είναι το εξής.
0: Ναι.
1: Πες ότι έχεις κάποια χρήματα στην άκρη.
0: Ναι.
1: Στην τράπεζα, έτσι. Στην τράπεζα.
0: Ναι.
1: Το τονίζω αυτό. Έχεις το στρώμα. Στην τράπεζα. Καταθέσεις. Πες ότι έχεις, ξέρω εγώ, 10 χιλιάρικα.
0: Ωραία.
1: Ναι. Πες ότι έχεις 10 χιλιάρικα.
0: Ναι.
1: Θες λοιπόν να μεταφέρεις τα 6 από αυτά γιατί θέλεις να αγοράσεις κάτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, προσπάθησαν λοιπόν να το κάνουν αυτό. Δεν μιλάω για μεγάλες καταθέσεις τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν είναι πολλά λεφτά. Μιλάω τώρα για μέχρι 10 χιλιάρικα. Ξέρω εγώ, άντε 15. Λοιπόν, και θες λοιπόν να μεταφέρεις τα 6. Για να αγοράσεις κάτι. Εισιτήρια, αεροπορικά σου λέω εγώ. Ένα πακέτο.
0: Έχουν πάει 6.000.
1: Ρε παιδί μου, παίζει
0: τρία χρόνια να μακρινό ταξίδι. Φερρυπίν, ναι.
1: Σου λέω εγώ
0: Φερρυπίν,
1: τώρα.
0: Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, και προσπάθησαν λοιπόν να κάνουν την αγορά online,
0: ναι,
1: αυτού του πακέτου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και λέει, το όριό σας είναι μέχρι 5.000. Δεν γίνεται, πρέπει να επικοινωνήσετε με την τράπεζα.
0: Να.
1: Επικοινωνούν με την τράπεζα λοιπόν.
0: Ωραία.
1: Και λέει, γεια σας, θέλουμε να αυξήσουμε το όριο, γιατί θέλουμε να κάνουμε μια αγορά. Λέει, τι θέλετε να αγοράσετε και τι σας νοιάζει εσάς. Κανονικά είναι αυτή η απάντηση.
0: Ναι,
1: το τι θέλω να αγοράσω εγώ είναι δικό μου θέμα.
0: Αυτό σου βγαίνει αθόρμητα.
1: Ναι, εγώ σε παίρνω και σου λέω ότι θέλω να μου αυξήσεις το όριο.
0: Ανάληψης, ναι.
1: Και λέει, κοιτάξτε να δείτε, μπορούμε να σας αυξήσουμε το όριο, είναι μέχρι 5.000.
0: Ναι.
1: Αν θέλετε να αυξηθεί περαιτέρω, στα λεφτά σου τώρα, το τονίζω αυτό,
0: ναι,
1: στα χρήματά σου, αν θέλετε να αυξηθεί περισσότερο το όριο, θα κάνετε μία αίτηση και αν κρίνουμε εμείς ότι μπορούμε να σας αυξήσουμε το όριο, θα σας το αυξήσουμε.
0: Ναι.
1: Όχι σε πιστωτική κάρτα.
0: Να σου πω,
1: το τονίζω αυτό.
0: Άμα θες, μην τα πας στην τράπεζα. Κράτα στο πίσω από τον απορροφητήρα που τα έχει εκείνος ο βουλευτής.
1: Βρε, δεν έχει να κάνει. Εγώ, ναι, σου λέω, σου το λέω, τονίζω. Έχεις ακουμπήσει τα λεφτά σου,
0: ναι,
1: σε ένα φορέα.
0: Παιδί,
1: σε ένα ίδρυμα τραπεζικό.
0: Εδώ είχαμε φτάσει ένα διάστημα να πληρώνουμε την τράπεζα που τη βάζουμε τα λεφτά. Δηλαδή, παλιά τουλάχιστον παίρναμε και ένα τόκο. Τώρα, σε κάποιες περιπτώσεις και ανάλογα με το ποσό, όχι, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, αλλά ένα διάστημα είχαμε φτάσει να πληρώνουμε επιπλέον για να μας κρατάνε τα χρήματα. Και αυτό σου λέω, άμα θες βάλτε τούβλο πίσω από τον απορροφητήρα.
1: Δεν γίνεται. Υποτίθεται ότι τα έχεις εκεί για να στα έχει ασφαλή, πληρώνεις κιόλας κάποια πράγματα,
0: ναι,
1: έτσι. Αλλά είναι δικά σου τα λεφτά, δεν είναι της τράπεζας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι δανείζεσαι από την τράπεζα.
0: Μισό λεπτό. Υπάρχουν τράπεζες που λένε, εγώ έχω όριο ανάληψης στα 3.000 ευρώ. Εγώ έχω όριο ανάληψης στα 5.000 ευρώ. Εγώ έχω όριο ανάληψης στα τόσες χιλιάδες ευρώ. Διαλέγεις εσύ σε ποια τράπεζα
1: πας. Δεν είναι.
0: Άμα
1: δεν
0: σ' αρέσει μία, πήγαινε σε άλλη.
1: Όχι, αγάπη μου, δεν σου λέω αυτό. Δεν λέω αυτό για το όριο ανάληψης. Μπορείς να πας οποιαδήποτε στιγμή θες στον κισέ,
0: ναι,
1: να πάρεις όσα λεφτά θέλεις.
0: Μπορείς.
1: Γιατί να μην μπορείς. Αλλά δεν γίνεται, σου λέει, θα κάνεις αίτηση.
0: Όχι, κάποιες έχουν περιορισμό. Δεν μπορείς να τα πάρεις όλα. Δηλαδή, δεν μπορείς να διάσεις το λογαριασμό σου κατευθείαν. Ενδεχομένως. Δεν το ξέρω. Γιατί.
1: Μα εδώ δεν θέλω να διάσεις το λογαριασμό.
0: Το balance της τράπεζας μπορεί να παθαίνει κάτι.
1: Ναι, δεν θέλω να διάσεις το λογαριασμό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θέλω να σηκώσουν. Άκου. Εγώ εκτιμώ.
0: Αν σήκωνε. Συγγνώμη, α πω εγώ το.
1: Ναι.
0: Αν σήκωνε 5.900. Θα το δέχονταν.
1: Όχι, σου λέει μέχρι 5.000 είναι το όριο.
0: Μέχρι 5.000.
1: Και μετά θα κάνει αίτηση. Και αν εγώ κρίνω.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι αν ήταν μπρούκλιδες,
0: ναι,
1: οι συγκεκριμένοι, δηλαδή αν είχαν, ξέρω εγώ, 200.000 ευρώ, 300.000 ευρώ σε καταθέσεις στην τράπεζα,
0: ναι,
1: δεν θα είχαν πρόβλημα να του αυξήσει το όριο.
0: Να σου πω.
1: Λέω τώρα εγώ.
0: Γιατί δεν έχουν μπλοκ επιταγών.
1: Αλλά επειδή είναι φτωχάλες.
0: Πρέπει να είχαν μπλοκ επιταγών.
1: Επειδή είναι φτωχάλες. Ναι. Κατάλαβες.
0: Τέλος πάντων. Ο κύριος Δημήτρης μας βάζει και άλλη παράμετρο. Επειδή είπαμε για τα τρόφιμα πριν και για την επιστημιστική κρίση, λέει, φανταστείτε, λέει, τις τιμές των πλαστικών ειδών πόσο ψηλά θα ανέβουν και μην ξεχνάτε πόσο πλαστικό χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Λέει, για παράδειγμα, ας πούμε, στα νοσοκομεία, Έτσι. Χρησιμοποιούν κάθε μέρα μεγάλες ποσότητες πλαστικών υλικών μιας χρήσεως.
1: Ναι, ναι.
0: Όλα αυτά, ναι. το πλαστικό που παράγεται, πρώτη ύλη είναι το πετρέλαιο. Καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει και με αυτά. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, κύριε Δημήτρη.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα.
1: Είχατε αγωνία με τους Cavaliers
2: και τους Knicks. Κέρδισαν οι Knicks, ρε παιδί μου. Τους λέω τελείως το μάτς την παράδοση πριν από λίγο. Δεν ενδιαφέρεται.
1: Πολύ σημαντική πληροφορία.
2: Είναι κρίσιμη πληροφορία.
1: Κέρδισαν οι Knicks.
2: Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Είδες το κορίτσι πως δείχνει αυθεντικά την έγνοια που σίγουρα
1: ναι,
2: δεν έχει.
1: Όχι, είπα για να το προσπεράσουμε, να συνεχίσουμε.
0: Για να μην συνεχίσει να μιλάς για τους Knicks αυτό, ρε.
2: Θα μιλήσω κάτι άλλο που ξέρει, θα αρέσει πάρα πολύ στην Κατερίνα.
0: Για την Βασίλισσα.
2: Όχι, γιατί όχι τη Βασίλισσα, γιατί έχει παραθεί να μ' ακούει. Σήμερα είναι εξετάσεις Πίζα για τους μαθητές και η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ, με έκπληξη, κάνουν στάσεις εργασίας.
1: Κακό πράγμα, εξετάσεις Πίζα.
2: Για να μην δώσει εξετάσεις Πίζα.
0: Σε θυμάμαι πάντως, σε θυμάμαι και πέρυσι στις αντίστοιχες εξετάσεις, πάλι το ίδιο έλεγες, πάλι τίποτα δεν άλλαξε.
2: Δεν άλλαξε. Και σε 200 χρόνια,
0: στις
2: έγκονά μας, δεν θα αλλάξει τίποτα.
3: Θα σου πω ποιο είναι το πρόβλημα. Το είπα και πριν δηλαδή. Ότι δεν βρίσκει συνομιλητή ο Κώστας για αυτά τα θέματα. Προσπαθούμε. Και πέρσι προσπαθούσαμε. Και φέτος προσπαθούσαμε. Ναι, με αποτέλεσμα να τα λέει μόνος του, σε μένα, σε εσάς.
0: Πέρυσι, αν θυμάμαι, είχατε καλέσει και τον πρόεδρο της ΔΟΕ, είχατε μιλήσει γι' αυτό.
3: Ναι,
0: είχατε,
3: είχαμε μιλήσει και, μια φορά.
0: Κάτι θυμάμαι.
1: Από τότε δεν ξαναμίλησε. Δεν ήθελε.
2: Τι να πούνε, παιδιά, και άνθρωποι. Είναι υπερασπίσιμο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να θέλει ένας γονιός να πει ρε παιδί μου, ωραία, και να τα ξασπίζα. Γίνονται σε όλες χώρες το ΩΣΑ, μάλιστα. Γίνονται στη δικιά μας, ωραία. Να δω το παιδί μου, ρε παιδί μου, τι σκορ έχει, έτσι απλά για να ξέρω. Πάει εκεί, δεν πάει καλά. Εκεί πάει καλά. Παράπειρα να έχω μια βάση να δω. Ή ο δάσκαλος να δει η τάξη του πώς είναι. Ή το σχολείο, οτιδήποτε. Όχι. Στο απαγορεύω. Ε, αδερφέ, άσε με να το κάνω εδώ πώς είναι. Δεν είναι συνδικαλιστική οδηγία. Δηλαδή, μιλάμε εδώ είναι.
3: Δεν στο απαγορεύει.
2: Άμα σου λέει στάση εργασίας και τον απαγορεύει και είναι.
0: Στάση εργασίας σημαίνει δεν θα έχει εξεταστές, δεν θα έχει διορθωτές, δεν θα έχει άλλο να γίνει εξετάσεις.
2: Η εμπειρία έχει δείξει το εξής. Άλλο είναι η συνδικαλιστική ταγή, τέλος πάντων εκεί πέρα και οι γείτορες κλπ. Και άλλο κόσμο από κάτω. Λένε στάση εργασίας, 1-10 συμμετέχει. Συνήθως. 2-10 εκεί. 8-10 δεν συμμετέχουν. Αλλά και αυτό δημιουργεί το άλλο. Στο σχολείο λοιπόν που δεν συμμετέχει, μια χαρά μπορείτε λοιπά και χωρίς να βάλετε τα συμπεράσματά τους δάσκαλοι και καθηγητές κλπ. Στο άλλο σχολείο, άρα πάμε στην πράξη σε σχολεία δύο ταχυτήτων. Αντάλλαγα με τους συνδικαλιστές πόσο πιστοί είναι στην ηγεσία τους. Είναι μια τρέλα όλο αυτό το πράγμα.
1: Είναι νοοτροπία, παιδιά.
2: Τι νοοτροπία είναι αυτή.
1: Είναι νοοτροπία αυτή.
3: Μα έχουν κάποια επιχειρήματα. Ναι. Τώρα στο
1: όχι,
3: θέμα
1: είναι νοοτροπία. Αυτό το πράγμα δεν είναι.
0: Φαντάζομαι το επιχείρημα είναι ότι από κάτι τέτοιου είδους εξετάσεις το κεφάλαιο απομιζά τους μαθητές και τους βάζει στον μηχανισμό, στον κοιμά κτλ. Φαντάζομαι.
2: Επιχειρήματα έχει και η ελεύθερη ώρα για τις νέες ταυτότητες. Και αυτή επιχειρήματα έχει.
0: Ναι.
2: Και η νίκη του κυρίου Νασίου έχει περίεργα για τις ταυτότητες. Για αντίστοιχα είναι αυτά τα επίκαια. Αντίστοιχου Βεληνικού τέλος πάντων είναι τα τέτοια.
3: Δεν θυμάμαι γιατί μας είχαν πει πέρσι.
2: Είναι, εντάξει, ξέρω εγώ. Συγκλονιστικά επιχειρήματα.
0: Παιδιά, αυτά τα βλέπω ότι τα παρακολουθείτε. Δεν μπορεί να έχει να διέλαθε τη προσοχή σας, για παράδειγμα, ότι η χθεσινή μυρωδιά ήταν από τα χνότα του αιωσφόρου κάτω από τη γη.
2: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι. Ελπίζω να μην σας έχει διαφύγει αυτό.
1: Θα στείλουμε
0: αυτή
1: εμείς
0: η είδηση.
3: Μου διέφυγε
1: παιδιά,
3: και
1: μου γνώρισε ο Διονύσης.
2: Να σου πω κάτι. Ναι. Επειδή έχει δει ο Κατρέμος χωρίς, θα μείνει αυτό. Συγγνώμη, Διονύση, θα πεις για τις ΟΣΜΕ.
0: Παρακαλώ, όχι.
2: Βρήκατε ανακοίνωση της ΟΛΜΕ. Είναι μεγάλη ανακοίνωση. Οι εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα σε εθνικό επίπεδο δεν είναι ούτε ουδέτερες ούτε αθώες.
0: Αυτό.
3: Είναι ένοχες.
2: Είναι εντάσσονται στο συνολικό αντιδραστικό σχεδιασμό της κυβέρνησης. Μεταξύ του ΩΣΑ εξετάζεται της κυβέρνησης. Δεν πειράζει.
0: Ναι. Δεν έχει σημασία.
2: Που επιχειρεί να επιβάλλει ένα σύστημα αξιολόγηση στους εκπαιδευτικούς. Παναγία μου, μην γίνει και κάτι κακό. Μην μα κάνει κακό και αξιολογηθούν εκπαιδευτικοί.
0: Ναι, όχι, άμα πατώσουν οι μαθητές, τι θα πούνε. Οι κακοπροαίρετοι θα πούνε ότι φταίνει δάσκαλοι. Κατάλαβε. Να το.
1: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
2: Μα δεν σκέφτεται μηχανισμοί μετρήσεων και κατηγοριοποίηση και αποκλεισμού.
3: Μα έτσι αλλιώ δεν κάνουν εξετάσεις και δίνουν βαθμού στα σχολεία.
2: Δεν θέλουμε, ρε παιδί μου, τι εξετάσεις. Τέλος, δεν θέλουμε τίποτα. Κατηγοριοποιούν τα σχολεία.
0: Συγγνώμη, οι Πανελλήνιες δεν είναι μια μορφή και αξιολόγησης και μια μορφή, εν πάση περιπτώσει, αξιολόγησης και των μαθητών και των εκπαιδευτικών.
2: Απορρίπτουμε την προσπάθεια κατηγοριοποίηση στο σχολείο. Την απορρίπτουμε.
0: Ναι.
2: Δεν τη θέλουμε, κύριε Χατζημιχάλη, τελείως. Δεν ξέρουμε τι
0: ναι, γιατί βγαίνει, ας πούμε, το σχολείο τάδε που είναι πρότυπο ή αυτό ή εκείνο ή το άλλο, πρότευσε για παράδειγμα στις εξετάσεις.
1: Ναι.
0: Οπότε
2: ναι. Θέλουμε να προτεύσει.
1: Δεν θέλουμε.
0: Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να προτεύσει, είναι ότι δεν θέλουμε να υπάρχουν, να φαίνεται ότι υπάρχουν σχολεία δύο κατηγοριών. Υπάρχουν. Ναι. Απλά δεν θέλουμε να φαίνεται.
2: Εντάξει.
0: Το ξέρουμε ότι υπάρχουν. Απλά δεν θέλουμε να φαίνεται. Καταλαβαίνετε. Αυτό είναι το φαίνεστε είναι η ουσία.
1: Αυτό, ναι, γιατί, αυτό. Ναι.
3: Για πείτε μας τώρα για αυτό που λέγατε το πολύ σημαντικό.
0: Τι. Δεν ψάχνει όλος ο κόσμος θες να βρει από πού προέρχεται αυτή η
1: μυρωδιά. Ταχνότητα του αεροσφόρου ήταν.
0: Είναι ταχνότητα του κάτω από εδώ.
1: Είναι μια επιστημονικότατη εξήγηση την οποία μου έστειλε ο Διονύσης που ακολουθεί μια σελίδα στο Facebook που είναι κάτι πολύ ωραίο τύπη.
0: Πρέπει να είναι ευτυχισμένοι.
1: Πρέπει να είναι πολύ ευτυχισμένοι.
0: Να ξέρετε μόνο ότι έρχεται το τέλος. Και μετά θα βγει ο δικός μας που το όνομά του αρχίζει από πι.
1: Ναι.
3: Από πι.
0: Ναι. Δεν μπορώ να πω περισσότερα.
3: Παναγιώτης.
0: Γιατί...
2: Ο Παχλημίτζος.
0: Μήνα.
1: Ο Παχλημίτζος.
0: Λοιπόν, απλά τόσο μπορούσα να πω. Δεν μπορώ να πω παραπάνω.
1: Ναι.
0: Αυτά.
3: Ξέρεις και δεν λες. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Αυτό είναι ένα ερώτημα επίσης. Όχι ιδιαίτερα. Αλλά βάζουν διάφορα πράγματα
1: μυαλό. Καλά το λες, αδερφέ μου. Δεν είναι υγραέριο. Είναι θιάφι. Οι δαίμονες βγάζουν καπνούς από κάτω. Ακριβώς όπως λέει η Αποκάλυψη. Με κεφαλαίο. Η μυρωδιά που λες είναι η ανάσα του ίδιου του Βελζεβούλ.
0: Αυτό.
1: Που βγαίνει από τις σχισμές του μετρό. Το έχω ψάξει βαθιά. Το θιάφι δεν είναι φυσικό. Είναι το ίδιο που έκαιγαν στη Γέννα. Γι' αυτό τα σκυλιά στην Αθήνα ουρλιάζουν τις νύχτες. Νιώθουν τι έρχεται. Είναι εδώ. Το τέλος έχει ξεκινήσει.
0: Ο άλλος δεν βάζει ολμέ ακόμα.
1: Δεν διάβαζε ολμέ.
3: Είναι βιβλία, επιστημονική.
0: Δεν δίνει καθόλου προσοχή σε αυτά που λέμε και δεν μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Και έχει πάει και 58. Ναι.
2: Πάμε αύριο τα
3: υπόλοιπα. Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Και εμείς
1: είναι γέννα.
0: Βγαίνουμε.
1: Γέννα, τι είναι.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Θα το ψάξω.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η διπλωματία των απειλών συνεχίζεται ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύως. Το Ιράν προειδοποίησε πως οι ένοπλες δυνάμεις του έχουν αποδείξει πως μπορούν να καταρρύπτουν αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα. Δήλωσε ακόμη ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, είπε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα απρόσμενα γεγονότα για τη ΣΥΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε συγκαλέσει σύσκεψη με την Ανώτατη Ομάδα Εθνικής Ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το στενό του Ορμούζ, εάν δεν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο. Η 25η επίσκεψη του Ρώσου ηγέτη στην Κίνα αμέσως μετά την ολοκλήρωση των επαφών του Αμερικανού Προέδρου. Οικονομία, ενέργεια, διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Πεκίνο Xi Jinping και Βλάντιμιρ Πούτιν. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση του ως ο απόλυτος ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων. Η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, ανέφερε στο πρακτορείο ΤΑΣ ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα παραστεί όπως ζητεί σύμψωμη η αντιπολίτευση. Σε εξέλιξη μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στο Λίσκου, που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό στη λωρίδα της Γάζας. Στο Περού περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το σεισμό των 6,1 ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ στην παράκτρια περιφέρεια Ίκα.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός. Το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί τοπικά στα πελάγια έως 7 μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: σας.
1: Εδώ είμαστε. Διονύση.
2: Παρακαλώ.
1: Α, τι γίνεται, καλά. Τι
2: πολύ καλά,
1: να...
2: πολύ καλά. Έβλεπα την τυρόπιτα που μας έστειλε ο Ζαν.
1: Α, πολύ
2: ο φίλος μας από το Μεσολόγγι. Καλημέρα. Μυρίζει όμορφα. Τυρόπιτα σπιτική.
1: Με εσπρεσάκι και δίπλα, βλέπω.
2: Και δίπλα το εσπρεσάκι.
1: Ναι.
2: Μια χαρά.
1: Ναι.
2: Βλέπω μαχαιροπύρουν όμως.
1: Εντάξει, μπορεί να θέλει να την τρώει έτσι ο άνθρωπος.
2: Με μαχαιροπύρουν.
1: Ναι, γιατί.
2: Εντάξει,
1: γιατί okay. Να την τρώει
2: στο σπίτι. Όπως θέλει ο καθένας. Όπως θα αρέσει. Δεν χαλάμε εμείς χατήρι κανενός. Όπως δεν χαλάμε τον κύριο Δημήτρη που λέει: νομίζω ότι κάνετε δημοσιογραφία όταν μιλάτε έτσι για εκπαιδευτικούς, είστε επιπόλαιοι και επιφανειακοί. Πολύ ωραία. Ο κύριος Κωνσταντίνος. Καλά κάνουν οι τράπεζες, βλέπετε να ενδιαφέρεται κανείς, κράτο σαν κράτη. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Ο κύριος Δημήτρης. Ποιο 2-10 λέει. Το 2-10 είναι όνειρο για τη βενζίνη. Όνειρο θερινής νυχτός. Εδώ στην Κέρκυρα λέει: πάμε για 2-20. Ακάθεκτη.
1: Τι είπατε τώρα.
2: Ναι, πάνε για 2-20.
1: Πόνεσε η ψυχή μου, πόνεσε.
2: Ναι.
1: Και η τσέπη πονάει και η ψυχή πονάει.
2: Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Ναι.
2: Θα δούμε τι θα γίνει. Είχαμε μια κουβέντα νωρίτερα με τον Ψωμιάδη και με την Ελπίδα.
1: Ναι.
2: Για τα κεράσια.
1: Ναι.
2: Γιατί κάπου λέει υπάρχουν κεράσια με 19 και με 23 ευρώ. Και υπάρχουν και κάπου στη Λαϊκή με 8 και με 5 και στην Ιμαθία μπορεί να έχουν και χαμηλότερα. Αλλά το 23 σου μένει. Κεράσια ναι. 23 ευρώ. Κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Μπορεί να είναι ένα οροπολείο κάπου που πουλάει 23. Εμείς θα το πάρουμε αυτό και θα το τεντώσουμε και θα πούμε πω πετάνε τα κεράσια.
1: Μπορεί να είναι. Πώς το λέω, μπουτίκ.
2: Μπορεί να είναι μπουτίκ, ποιο ξέρει.
1: Ναι.
2: Να πληρώνει του κόσμου ναι. το ενίκιο ο άνθρωπος και να έχει του κόσμου το προσωπικό, το οποίο ναι. προσωπικό να έχει τελειώσει τη Σορβόνη.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω. Και να μιλάει στα γαλλικά στα κεράσια. Αλλά δεν είναι αυτός ο μέσος όρος. Έτσι. Να το λέω. Γιατί πριν ο Ψωμιάδης με κοροϊδεύε. Καταλάβες.
1: Ναι.
2: Καλημέρα κύριε Σταύρο. Καφεδάκι κύριο Σταύρο και κομπολογάκι δίπλα. Καλά κάνετε κι εσείς. Καλημέρα και στον κύριο Χρήστο. Πολύ ωραία. Και αυτός καφέ. Όλοι με τους καφέδες. Με τους καφέδες, αλλά ο καθένας, ο ένας είναι στο μπαλκονάκι του, ο άλλος είναι στη Σάμο και είναι στο μπαλκόνι και έχει μπροστά του δέντρα, θάλασσα, τα πάντα. Ε.
1: Ναι.
2: Ανοίγει το μάτι σου, ρε παιδί μου. Να κάθεσαι να πίνεις τον καφέ στο μπαλκόνι και να έχεις μπροστά θάλασσα. Είναι άλλο πράγμα. Που εγώ που είμαι ο Ρεσίβιος, έτσι που είδα θάλασσα πρώτη φορά στη ζωή μου στα 8 μου. Που λέει ο λόγος. Νωρίτερα είχα δει, αλλά λέμε.
1: Εντάξει, ναι.
2: Μάλιστα.
1: Άλλα.
2: Τι άλλα γίνονται.
1: Είμαστε σήμερα που είναι 20 ο μήνας
2: ναι.
1: και είναι Τετάρτη. Περιμένουμε, αύριο θα ανακοινωθεί υποτίθεται το. Η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της κυρίας Καριστίδου λέγανε
2: ναι.
1: ότι δεν πήγε να καταθέσει τις υπογραφές ακόμα.
2: Ναι.
1: Που, γιατί μαζεύαν υπογραφές. Θυμάσαι που το είχαμε δει σε βίντεο.
2: Το είχατε δει, ναι.
1: Ναι, ναι. κυκλοφορούσε παντού στα
2: ναι.
1: social.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ότι, για να μην μάθει αυτή το όνομα.
2: Α.
1: Να μην διαρρεύσει το όνομα.
2: Γιατί?
1: Γιατί
2: αν διαρρεύσει, δηλαδή θα γίνει.
1: Δεν θέλει να είναι έκπληξη.
2: Αν θέλει. Α, οκ. Okay.
1: Ναι.
2: Δικαίωμά τη.
1: Γενικά υπάρχουν νευρούλια όμως.
2: Πού?
1: Δηλαδή υπάρχουν νευρούλια. Υπάρχει νευρούλια. Κάνανε μήνυση η κυρία Καριστιανού και αν δεν κάνω λάθος και κάποιος άλλος από το.
2: Ο κύριος. Αυτός του κυρίου Πούτιν.
1: Ο ομογενή.
2: Όχι, ο δημοσιογράφος. Ο
1: κύριος Αυγερινός.
2: Αυτός, ο κύριος Αυγερινός.
1: Ναι. Κάνανε μήνυση κατά του κυρίου Καραχάλιου.
2: Ναι.
1: Ο οποίος είπε ότι.
2: Πήραν εντολή για να κάνουν
1: ναι,
2: το κόμμα.
1: Αυτό.
2: Ναι.
1: Και έκανε ανάρτηση μέσα στη νύχτα ο κύριος Καραχάλιος.
2: Ναι.
1: Και απευθυνόταν στην κυρία Καριστιανού.
2: Ναι.
1: Και τη έγραψε: Μαρία, κορίτσι μου, ηρέμησε. Πού να εμφανιστώ, γιατί λέει: γιατί δεν εμφανίζεται, λέγανε.
2: Ναι.
1: Λέει: εδώ είμαι, παντού είμαι.
2: Ναι. Τι θέματα.
1: Υπάρχουν νευρούλια.
2: Έχουν νευρούλια αυτοί. Νευρούλια στη Βουλή.
1: Η κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Η κυρία Κωνσταντοπούλου ναι. βγήκε και ανακάλυψε ότι ο παππούς ενός
1: υπουργού
2: είχε σχέσεις με
1: τον πατέρα του Γιώργου Λαμπρούδη.
2: Με τον πατέρα ενός του ΚΚΕ
1: ναι.
2: βουλευτή.
1: Ναι. Και ότι η σύζυγος του Χαράλαμπου Αθανασίου.
2: Του πρώην εισαγγελέα και πρώην βουλευτή.
1: Ναι,
2: και νυν βουλευτή, αλλά πρώην
1: υπουργού.
2: Του Αρείου Πάγου. Ήταν του Αρείου Πάγου.
1: Και υπουργό.
2: Δικαστής.
1: Ναι. ναι. Λοιπόν, η σύζυγος του Χαράλαμπου Αθανασίου έχει με τη βουλευτή του ΚΚΕ την κυρία Κομνηνάκα.
2: Όλα αυτά γιατί τα είπε. Γιατί το ΚΚΕ είπε ότι θα ψηφίσει, θα απέχει από την ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι.
2: Η οποία ήρθε τελικά. αντιμετώπιζε δύο μηνύσεις και γι' αυτό ήρθε η ασυλία της από δικαστικούς παράγοντες στη δίκη των Τεμπών για το περίφημο βίντεο των Τεμπών. Σε αυτή τη δίκη που γινόταν στη Λάρισα, επειδή καταφέρθηκε εναντίον κάποιων δικαστικών λειτουργών, τις έκαναν μήνυση.
1: Ναι.
2: Και η μήνυση πήγε, επειδή αφορά πολιτικό πρόσωπο, πήγε στη Βουλή. Και ήταν θέμα, θα έρθει η ασυλία ή δεν θα έρθει η ασυλία. Ήρθε η ασυλία. Η μία περίπτωση είναι γι' αυτό, η άλλη είναι από τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, της έχει κάνει μήνυση ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Και είχε, ας πούμε, διαλόγους τύπου. Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην κυρία Κομνηνάκα.
2: Ναι.
1: Είσαι γυναίκα. Οι Λαμπρούλιδες και οι Παφίλιδες έφεραν τους Κυριαζίδηδες. Κομνηνάκα, τι συμπεριφορά είναι αυτή, Κωνσταντοπούλου? Το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεις αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο. Κομνηνάκα, τι λες? Κωνσταντοπούλου, ο πατέρας του Λαμπρούλη με τον παππού του Φλωρίδη είχαν επιχειρηματικές συναλλαγές. Να μην αρχίσω να λέω ότι η γυναίκα του Αθανασίου λέγεται Κομνηνάκα και είναι συγγενής με την Κομνηνάκα και δεν του κάνατε μια ερώτηση ποτέ λόγω της συγγένειας. Κομνηνάκα, καλά είσαι τόσο ξεφτυλισμένη? Τι πράγματα είναι αυτά, είσαι καλά?
2: Αυτό δεν είναι διάλογος κάπου σε ένα τηλεοπτικό στούντιο, ας πούμε.
1: Στη Βουλή.
2: Ή στη Βουλή,
1: ναι.
2: Έτσι. Ναι.
1: Ναι. Κωνσταντοπούλου, μη με βρίζεις, συγκρατήσου. Κομνηνάκα, σε λίγο θα βρεις τον πρώτο ξαδερφό μου. Κωνσταντοπούλου, ερωτήσεις δεν κάνατε στον Αθανασίου. Μιλάει σε πολιτικό αρχηγό και λέει ότι είσαι ξεφτυλισμένη. Εσύ, η άμωμη ή ευπρεπής, πρέπει να εξηγήσεις. Κομνηνάκα, πού παιδί μου, είσαι με τα καλά σου?
2: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Κωνσταντοπούλου, οι φασίστες μιλάνε έτσι. Αφού θέλετε τα απαντήστε, τις έχετε επί του πεδίου. Οι φασίστες τα κάνουν αυτά, τα βρίσκετε τα σόγια κάτω από το τραπέζι και μας κουνάτε το δάχτυλο.
2: Εντάξει.
1: Ναι.
2: Παιδιά, είναι λογικό πάντως να υπάρχουν νεύρα και να υπάρχουν. Διότι χωρίς να μεγαλώσει η πίτα είναι η ψηφοφόρη, μεγαλώνουν οι διεκδικητές της πίτας. Μεγαλώνει ο αριθμός των διεκδικητών της πίτας. Άρα θα αρχίσουν και οι ανταγωνισμοί μεταξύ τους.
1: Ναι.
2: Ποιος θα πάρει ποιο κομμάτι από την πίτα.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το επίδικο.
1: Ναι.
2: Έτσι. Ποιος θα πάρει τι κομμάτι από την πίτα. Οπότε εκεί θα ακουστούν το επόμενο διάστημα, δηλαδή ανάλογα πώς τα βλέπει κάποιος, μπορεί να τα ακούει αυτά τα πράγματα και να εξοργίζεται. Κάποιος άλλος να τα ακούει και να γελάει. Κάποιος άλλος να τα ακούει και να. Τι πω, πω, τι του είπε. Ή τι της είπε, ας πούμε, διάφορα τέτοια. Ο καθένας τα ιεραρχεί διαφορετικά. Δικαίωμά του είναι του καθενός να τα ιεραρχεί. Πάντως, από εδώ και πέρα θα έχουμε πολλά νεύρα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Πολλά, πολλά νεύρα.
2: Γιατί θα έχουμε πολλούς ανταγωνισμούς. Οπότε έχουμε και το ίδιο, δεν ξέρω αν είναι ίδιο της φυλής ή ίδιο του πολιτικού κόσμου, ότι για να νιώσει ένας ότι ανεβαίνει, πρέπει να χαμηλώσει τον άλλον. Δεν θα ανέβει χάρη της αξίας του, αλλά υποβαθμίζοντας και υποβιβάζοντας τον άλλον.
1: Έτσι γίνεται.
2: Αυτό γίνεται συνήθως. Και επειδή θα γίνει αυτό, θα δούμε πάρα πολλά με χτυπήματα, φαντάζομαι, ελπίζω όχι, αλλά φαντάζομαι, με χτυπήματα και κάτω από τη μέση. Όπως θα ακουστούν, ας πούμε, κάτι για συγγένειες και διάφορα τέτοια πράγματα. Θα ξεθαυτούν και εγώ δεν ξέρω τι θα ξεθαυτεί.
1: Πολλά πράγματα.
2: Ναι. Κριτής όλων αυτών είναι ο πολίτης. Δεν λέω γενικά και αόριστα ο λαός. Ο πολίτης. Αυτό. Καλημέρα στην κυρία Φωτεινή. Μας λέει ότι όντως, παιδιά, μπορεί να υπάρχουν, είναι ευαίσθητο φρούτο το κεράσι. Η οικογένειά μου ήταν παραγωγή. Υπάρχει και υψηλή τιμή. Μπορεί να υπάρχει το 23, αλλά δεν είναι ενδεικτική τιμή. Στην Ξάνθη, για παράδειγμα, έχουν 4 με 7 ευρώ. Καταλαβες. Είναι αυτό που είχαμε πάθει και το Πάσχα. Σας το έλεγα εγώ και επέμενα. Έβλεπα στα κανάλια το ότι ήταν 23 ευρώ είχε φτάσει το αρνάκι και πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και 14 ή 17 ανάλογα με την ποιότητα και τα λοιπά ή την προέλευση. Λοιπόν, 14 και 17 και έβλεπες στα κανάλια και 23 και παλάβωνες και έλεγες πού ζω, ζω κάπου αλλού, ας πούμε. Καταλαβαίνεις. Ναι, αυτό. Τέλος πάντων. Είναι και το θέμα της δημιουργίας εντυπώσεων. Καλημέρα και στον κύριο Σταμάτη. Και αφιψηλού, καλημέρα, Σταμάτη Τρίπολη. Και αυτός με καπέ. Καφέ μας.
1: Ωραίος,
2: ελληνικός. Με τρεις φουσκάλες, τέσσερις. Έχει, βλέπω.
1: Ωραίος ο
2: έχει
1: καφές,
2: ένα κενό στη μέση.
1: Είναι
2: τι
1: πολύ
2: σημαίνει,
1: ωραίο πράγμα. Ειδικά τώρα το πρωί είναι πολύ ωραίο πράγμα.
2: Να.
1: Και πρέπει να ξεκινάει ωραία η μέρα μας. Γιατί αν δεν ξεκινάει ωραία η μέρα, βλέπω για ένα άλλο επεισόδιο που το είχα ξεχάσει αυτό που έγινε στη Βουλή χθες. Για να μην ξεκινήσει η συζήτηση για την άρση της ασυλίας.
2: Της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι,
2: πάλι,
1: ναι. Εμφάνισε μία φωτογραφία. Ζήτησε την εξαίρεση του κυρίου Γιοργαντά.
2: Ναι.
1: Από την έδρα.
2: Ήταν προεδρεύον.
1: Είναι αντιπρόεδρος,
2: και προέδρευε.
1: Λοιπόν, και ζήτησε την εξαίρεσή του και κατέθεσε για να το υποστηρίξει αυτό μια φωτογραφία η οποία τον δείχνει να αγκαλιάζει και να φυλάει τον Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Και? Είναι αυτό, είναι.
1: Επειδή ήταν, συζητούσαν το Γεωργιάδη.
2: Α, επειδή ήταν μήνυση του κύριου Γεωργιάδη.
1: Και το, λέει, δεν μπορείτε να προεδρεύετε, έχετε προβεί σε απαράδεκτες πράξεις υπέρ του Άιδωνη Γεωργιάδη, του μηνυτή μου. Του μηνυτή μου.
2: Η απαράδεκτη πράξη είναι ότι.
1: Έχετε μεροληψία και ναι. Τη λέει ο Γεωργαντάς, σας παρακαλώ πολύ, μην ποινικοποιείτε. Για τη φωτογραφία, μην ποινικοποιείτε τα γενέθλια. Είχα τα γενέθλια και μου ευχήθηκε ο άνθρωπος.
2: Ναι. Δεν κάνει. Δεν κάνει.
1: Ναι.
2: Εν τω μεταξύ, αυτό το που υπάρχει μια κάμερα παντού και φωτογραφίζει τα πάντα, ναι. Και αυτό μετά εμφανίζεται ως πιστήριο για ό,τι θέλει ο καθένας ή ό,τι βάζει στο μυαλό του, έχει πολύ ενδιαφέρον επίσης.
1: Βέβαια.
2: Ε?
1: Βέβαια.
2: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
2: Όντως.
1: Ακριβώς μετά τις 7:30, να ξέρετε, είναι 7:20 περίπου τώρα, παρά 1,5 λεπτό.
2: Ναι.
1: Θα συζητήσουμε για το. Θα ψάξουμε να βρούμε κι εμείς να βοηθήσουμε.
2: Ένα λιθαράκι να βάλουμε.
1: Ναι, να βοηθήσουμε.
2: Για αυτή τη μυρωδιά, ρε παιδιά.
1: Για το που προήλθε.
2: Να βρούμε. Γιατί όπως έλεγε. Πολύ σωστά το πες πριν.
1: Τι?
2: Μάθαμε τι δεν ήταν.
1: Ναι.
2: Δεν έχουμε μάθει τι είναι.
1: Ναι. Δηλαδή η ανακοίνωση που βγήκε χθες κάποια στιγμή από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας έλεγε. Επικοινωνήσαμε με το ΔΕΣΦΑ. Δεν
2: είναι διαρροή φυσικού αερίου.
1: Επικοινωνήσαμε με εκεί. Δεν είναι από εκεί. Επικοινωνήσαμε εκεί. Δεν είναι από εκεί.
2: Δεν είναι από την Ψιτάλια. Δεν είναι από εδώ.
1: Δηλαδή, γιατί κάποια στιγμή είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν. Α, να σου πω ότι είναι από την Ψιτάλια. Ας πούμε, λέγανε όλοι.
2: Παιδιά,
1: τα λέγανε και έτσι.
2: Είναι κάποιες περιοχές, εντωμεταξύ, στις οποίες η έντονη μυρωδιά, ανάλογα με το πώς φυσάει ο αέρας, είναι πάρα πολύ αισθητή, διότι υπάρχουν, ας πούμε, σε κάποιες περιοχές λίμματα. Και είναι έως και αναμενόμενο και φυσιολογικό σε κάποιες περιοχές. Αλλά αυτό ήταν σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση.
1: Ναι.
2: Σε πολλές και διαφορετικές. Και γι' αυτό θα το συζητήσουμε λίγο μετά με έναν.
1: Απλώθηκε πολύ. Απλώθηκε. Ναι. Στο μισό λεκανοπέδιο που λέει ο λόγος, ας πούμε. Δηλαδή ήταν η μυρωδιά.
2: Ακόμα δεν υπάρχει απάντηση.
1: Όχι.
2: Ακόμα.
1: Απάντηση όχι. Έχουν βγει και κάποιοι ειδικοί και έχουν μιλήσει. Δηλαδή διάβαζα ότι είχε βγει ο κύριος Κολυδάς. Έκανε ανάρτηση.
2: Ναι.
1: Για το θέμα αυτό. Αλλά ακόμα επί της ουσίας δεν έχει βγει. Αυτό ήτανε. Λένε ότι μπορεί να ήτανε και αυτό.
2: Ναι,
1: κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Αυτό. Ήταν πάντως το πιο έντονο ήτανε στην αρχή. Καλυθέα Νέα Σμύρνη. Εκεί λέει ήτανε ποποπό. Να το πω.
2: Τι ήτανε.
1: Ποποπό
2: ήτανε.
1: Ναι. Ήτανε κάπως έτσι. Τι να πω τώρα.
2: Τώρα, άλλο θέμα.
1: Ναι.
2: Έχει πάει ο κύριος Πούτιν, λέω το όνομα του κυρίου Πούτιν, γιατί είναι συνήθως και κάποιοι ακροατές που μετά ακούνε να λέω τη λέξη Πούτιν, αμέσως στέλνουν κάποιο μήνυμα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είναι στο Πεκίνο. Έτσι.
1: Πήγαινε χθες
2: έχει
1: το
2: πάει
1: βράδυ,
2: στο Πεκίνο, χθες το βράδυ. Υπήρχαν κάποια ρωσικά μέσα ενημέρωσης,
1: ναι.
2: Τα οποία κάνανε τις συγκρίσεις της υποδοχής που επεφύλαξε η Κίνα στον Τραμπ και της υποδοχής που επεφύλαξε η Κίνα στον Πούτιν.
1: Ναι.
2: Κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι στον Πούτιν ήταν πιο εγκάρδια, διότι πήγε και τον υποδέχθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών και όχι ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. Αλλά ο Υπουργός Εξωτερικών είναι πιο σημαίνον στέλεχος στο Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης. Άρα
1: ναι.
2: Δώσαμε. Ναι. Καθόταν και μετρούσαν εντωμεταξύ και τις σημεούλες. Πόσες σημεούλες κρατούσαν στα χέρια τα κοριτσάκια και.
1: Πόσες είχανε.
2: Τις ίδιες.
1: 150 και 150.
2: Νομίζω τον ίδιο αριθμό. Εκεί δεν βάζω και το χέρι στη φωτιά. Αλλά τι κάθονται τώρα να κοιτάξουν και να ελέγξουν, έτσι. Αν κουνούσαν με την ίδια θέρμη τις σημαίες και ποιος τους υποδέχτηκε. Για να βγάλουν συμπέρασμα, ποιοι έχουν καλύτερη σχέση με την Κίνα.
1: Ποιοι.
2: Οι Αμερικάνοι ή οι Ρώσοι. Η ουσία είναι. Ότι όλοι θέλουν την Κίνα με τον ένα με τον άλλο τρόπο, αυτό ναι. Είναι το συμπέρασμα, ναι. Να τα έχουν καλά με την Κίνα.
1: Ναι.
2: Διότι όλοι έχουν καταλάβει ότι με τον ένα με τον άλλον τρόπο, σε αυτή τη νέα παγκόσμια αρχιτεκτονική που λένε και το νέο σύστημα κτλ. Που σας λέμε ότι ξαναγράφονται οι χάρτες, η Κίνα θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Ρωσία ούτε καν τρίτο δεύτερο. Αλλά κάποιος έγραψε χθες κιόλας ότι εάν η Ρωσία δεν είχε πυρηνικά, θα ήταν αμεληταία χώρα. Γιατί η οικονομία της γενικώς έλεγε ολόκληρη ανάλυση, δεν θα σας την πω τώρα ολόκληρη.
1: Όχι,
2: ότι η οικονομία της δεν πάει καλά, ότι η τεχνολογία της δεν πάει καλά, πολεμικά ούτως ή άλλως είναι στάσιμη κτλ. Και ότι αν δεν είχε τα πυρηνικά θα ήταν μια αμεληταία χώρα. Τώρα που είπα για πυρηνικά, η Ρωσία κάνει και πυρηνικά γυμνάσια Και όχι μόνο κάνει γυμνάσια πυρηνικών, επειδή έχει δώσει κάποια πυρηνικά ή σκοπεύει να δώσει, διήστανται οι απόψεις, στη Λευκορωσία, κάνει και η Λευκορωσία ασκήσεις με πυρηνικά. Δεν αφήνουν τα πυρηνικά ησυχά.
1: Για δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα.
2: Ναι, αυτό. Ένα λάθος να γίνει, ας πούμε.
1: Δεν σωστό.
2: Εντάξει, δεν κάνουν προγραμματικά πυρηνικά τώρα γυμνάσια, απλά.
1: Όχι,
2: ναι.
1: Όχι.
2: Μια ετοιμότητα και μεταφορά και τοποθέτηση και πυροδότηση και αυτά προβάρουν, εν πάση περιπτώσει, όχι τα πυρηνικά αυτά καθ' αυτά. Λοιπόν, αχρίαστα να είναι και να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ, γιατί είπαμε, μετά από αυτό ο επόμενος πόλεμος θα γίνει με πέτρες ή με, και εγώ δεν ξέρω τι, που το έχει πει κάποιος ο Αϊνστάιν.
1: Για το νερό δεν λέγανε ότι θα γίνει.
2: Άλλο για ποιο λόγο θα γίνει. Α. Με ποιον τρόπο θα γίνει. Αν γίνει τώρα πυρηνικός, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Ναι. Άρα μετά θα ξαναρχίσουμε από την εποχή του. Ναι. Τη λίθινη εποχή.
1: Ναι.
2: Η ανθρωπότητα. Κατάλαβες. Ναι. Αυτό θέλω να πούν με έμφαση, ρε παιδί μου. Όχι για ποιο λόγο θα γίνει. Μπορεί να γίνει για το νερό. Μπορεί να γίνει για το πετρέλαιο.
1: Επιστρέφοντας στα δικά μας.
2: Επιστρέψουμε, ναι.
1: Χθες παραιτήθηκε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ο κύριος Καλπάκης.
1: Ο κύριος Καλπάκης έστειλε μια επιστολή στον κύριο Φάμελο.
2: Ναι.
1: Και μίλησε για παραλυτική κατάσταση.
2: Ναι.
1: Και αναφέρεται βεβαίως και στο κόμμα που θα ιδρύσει ο Τσίπρας τη Δευτέρα.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Θα πάει.
1: Δεν θα είναι υποψήφιος, λέει, στις εκλογές.
2: Ναι. Αλλά θα πάει στο κόμμα.
1: Τι να σου πω, ξέρω εγώ.
2: Ναι, πού να ξέρουμε.
1: Δεν ξέρω.
2: Σωστό.
1: Δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι μετά τη συνέντευξη που έδωσε εδώ στο Earth News.
2: Ναι.
1: Το πρωί στο Παπαχλημίζω, την έδωσε που την έδωσε ο κύριος Φάμελος.
2: Νομίζω, ναι.
1: Νομίζω, ναι. Έχουν αρχίσει και θέτουν ερωτήματα. Όχι εμείς.
2: Ναι.
1: Από το κόμμα.
2: Ναι.
1: Και είναι κάποιοι που λένε ότι σαν δίκιο να έχει ο Πολάκης.
2: Μα η ουσία της συνέντευξης, από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι διάβασα, από όσα διάβασα και από όσα κατάλαβα. Γιατί, η ουσία είναι ότι θα πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές ένα μέτωπο.
1: Ναι.
2: Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, να κατέβει ένα μέτωπο.
1: Ναι.
2: Το οποίο θα πρέπει, είπε, επιλέξει ότι θα πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Τσίπρα. Και στις εκλογές να κατέβει ένα μέτωπο.
1: Ένα ενωτικό σχήμα.
2: Ένα ενωτικό σχήμα, αυτό. Ένα, ένα
1: και ρωτάνε,
2: μετωπικό
1: λοιπόν.
2: Σχήμα.
1: Ναι, και ρωτάνε, ναι. Λοιπόν. Ποιος έχει κλείσει τη συμφωνία για να κατέβει σε ένα ενωτικό σχήμα? Έχει γίνει με κάποιους όρους αυτή η συμφωνία?
2: Ποιος θα ηγείται?
1: Ναι, και γιατί τόσο καιρό δεν συγκαλεί την πολιτική γραμματεία να συζητήσει τα περί ενωτικής καθόδου και τους όρους που θα θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Μα ούτως ή άλλως αυτό η πλευρά του κυρίου Φάμελου λέει ότι είναι απόφαση με μεγάλη πλειοψηφία κιόλας της Κεντρικής Επιτροπής ότι πάμε για να φτιάξουμε το προοδευτικό μέτωπο. Δηλαδή το θέμα του μετώπου είναι ήδη λυμένο στα δικά τους χωράφια, από τη δική τους πλευρά. Ότι αυτοί επιθυμούν διακαώς ένα μέτωπο. Τώρα, ποιον θα περιλαμβάνει, αν θα τους περιλαμβάνει όλους ή με ποιους όρους, αυτά είναι λίγο. Δεν έχουν διευκρινιστεί.
1: Ναι, γιατί
2: δεν έχουν ξεκαθαριστεί ακόμα.
1: Είσαι σε ένα κόμμα.
2: Ναι.
1: Είσαι σε ένα κόμμα.
2: Ναι.
1: Κοινοβουλευτικό κιόλας. Δεν είσαι σε ένα κόμμα.
2: Ναι.
1: Έτσι, το οποίο το φτιάξαμε προχτές.
2: Σωστό.
1: Έτσι.
2: Σωστό.
1: Είσαι σε ένα κοινοβουλευτικό κόμμα. Ναι. Όπως και αν είναι η κατάσταση σε αυτό το κόμμα. Έχει όργανα το κόμμα.
2: Ναι.
1: Αν δεν έχεις καλέσει. Συγκαλέσει τα όργανα, να τους πεις να σας πω κάτι, εγώ σκέφτομαι αυτό. Εσείς δεν σκέφτεστε. Σκέφτομαι να κάνουμε αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
1: Είναι λίγο. Δεν μπορεί να βγαίνεις και να δηλώνεις ως τετελεσμένα και να παρουσιάζεις ως τετελεσμένα κάποια πράγματα.
2: Ναι.
1: Δεν είναι.
2: Το θέμα είναι πως ερμηνεύει ο καθένας τις όποιες αποφάσεις έχουν ληφθεί ήδη. Μην ξεχνάς ότι μιλάμε και για ένα κόμμα που επί κυρίου Τσίπρα είχε πάρει μια απόφαση κεντρική. Και η Επιτροπή το συνέδριο, δεν θυμάμαι. Και τους έβαλαν να ξαναψηφίσουν γιατί ήταν διαφορετική από την απόφαση που αυτός είχε εισηγηθεί.
1: Είσαι και σε διαταγμένη υπηρεσία.
2: Όχι, απλά θυμάμαι.
1: Ναι,
2: δηλαδή
1: εντάξει,
2: θέλω να πω ότι είναι και θέμα ερμηνεών, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
2: Πώς ερμηνεύει καθής τις αποφάσεις κτλ. Εν πάση περιπτώσει, θα έχει ένα ενδιαφέρον. Γιατί αυτό έρχεται σε αντίφαση και με τα νευρούλια που σας λέγαμε πριν.
1: Ναι.
2: Διότι αν τα νευρούλια είναι για τον διαγωνισμό ποιος θα έχει καλύτερο κομμάτι από την πίτα, το να κατέβουν όλοι μαζί και να διεκδικήσουν την πίτα μοιάζει να είναι λίγο πολύ δύσκολο. Εκτός και αν κάτι γίνει σημαντικό, καθοριστικό κτλ. Ή βάλουν όλοι στο θικάρι, ας πούμε, το σπαθί και πούνε εντάξει πάμε όλοι μαζί. Γιουρούσι. Okay. Είναι, υπάρχει και αυτό στο, ναι. στον ορίζοντα. Μπορεί να υπάρξει και αυτή η εξέλιξη.
1: Όλα γίνονται.
2: Δεν το ξέρουμε. Όλα. Γι' αυτό έχει ένα ενδιαφέρον το οποίο δεν ξέρω πόσο αφορά τον κόσμο, τον πέρα και έξω, ρε παιδί μου, από τα αμιγώς κομματικά στελέχη. Καταλαβες.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω πόσο αφορά τόσο πολύ την κοινωνία ή όχι.
1: Μπορεί και να την αφορά.
2: Μπορεί και να την αφορά. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να την αφορά, όπως και
1: γιατί είναι πολιτικές
2: και διεργασίες στα κόμματα.
1: Βέβαια,
2: γιατί με τον ένα με τον άλλον τρόπο έχουν να κάνουν με την ζωή μας, με την καθημερινότητά μας, με τις αποφάσεις που θα κληθούμε να πάρουμε κτλ. Άρα πρέπει να τα γνωρίζουμε αυτά, γι' αυτό και σας το παρουσιάζουμε. Αλλιώς δεν θα ασχολούμασταν. Καλό.
1: Καλό, πολύ καλό.
2: Καλό.
1: Πολύ.
2: Καλημέρα και στην κυρία Νίνα. Καλημέρα, παιδιά. Κράτος ανέκδοτο. Ακόμα δεν βρέθηκε τι μυρίζει. Ή είναι κανένας κολλητός της κυβέρνησης επιχείρηση και δεν το λένε.
1: Μπορεί.
2: Είστε πολύ υποψιασμένοι εσείς. Α, εντάξει.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν ξανά απειλές. Θα τελειώσουμε τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα. Δεν θα τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύσκεψη Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών κάνει λόγο ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες η Τεχεράνη. Ο ένοχος παριστάνει το δικαστή σχολίασε το Ιράν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι διαδίδει ψέματα σε βάρος του. Σοβαρή ανησυχία μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκφράζει η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Στο Λίβανο τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο. Μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Κίνας υποδέχεται το Ρώσο πρόεδρο με ατζέντα για ενέργεια, Ουκρανία και Ιράν. Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Αύριο η συζήτηση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναχαιτίστηκε ο στολίσκος προς τη Γάζα, πάνω από 400 ακτιβιστές μεταφέρονται στο Τελαβίβ. Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Η Pink, μας αρέσει.
1: Πολύ.
0: Αγαπάμε Pink. Να το ξέρετε, σας το λέμε, σας το δηλώνουμε. Λέει, στέλνει ένα μήνυμα ο φίλος μας ο κύριος Παναγιώτης από την Πάτρα.
1: Και τι λέει?
0: Και λέει, καλημέρα. Μα είναι δυνατόν να πάρει πρωτάθλημα ο Αρτέτα? Η πρώτη κίνηση είναι να δούμε ποιος είναι ο Αρτέτα. Ο Αρτέτα λοιπόν είναι ο προπονητής της Arsenal. Εκεί θέλει να το πάει. Γιατί δεν έπρεπε να πάρει ο Αρτέτα? Είναι κάτι κακό? Θέλετε να γίνει τελείως? Μετά από χρόνια πολλά, το έλεγε πριν η Κατερίνα. Από πόσα χρόνια μετά πήρε η Arsenal πρωτάθλημα? Από 20 τόσα. 20 τόσα χρόνια για να πάρει.
1: Εντάξει,
0: γιατί
1: παιδιά,
0: να μην δουν χαρά για αυτή δηλαδή, συγγνώμη.
1: Εντάξει, παιδιά, είναι μια από ιστορική ομάδα τώρα.
0: Υπάρχει κάτι προσωπικό για τον Αρτέτα που δεν το αγνοούμε εμείς επειδή δεν είμαστε.
1: Είναι παλτό, Αρτέτα.
0: Ναι, τι.
1: Για να το πω.
0: Η χειρότερη Arsenal, λέει. Αλήθεια. Α, είστε, παρακολουθείτε την Arsenal, δηλαδή, και επί Αρτέτα είναι η χειρότερη Arsenal. Έλα όμως που πήρε την κούπα. Γίνεται καμιά φορά αυτό.
1: Την πήρε, ναι.
0: Την πήρε, ναι.
1: Εντάξει.
0: Γίνεται καμιά φορά.
1: Ναι.
0: Ναι. Μάλιστα. Ναι. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα. Στο Βαλσαμάτα έχει 15 βαθμούς Κελσίου, να ξέρεις. Στο Βαλσαμάτα και Φαλονιάς, έτσι. Μα στέλνει μήνυμα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ναι. Ο κύριος Παναγιώτης, μάλιστα. Καταλάβαμε. Εντάξει. Okay. Συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο. Η μπάλα είναι στρογγυλή και όλα αυτά τα πράγματα που σας λέμε κατά τα διαστήματα. Έτσι να το ξέρετε.
1: Λοιπόν, σε αυτό το τέταρτο για τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής θα ψάξουμε και εμείς να βρούμε τι ήταν αυτό που σήκωσε στο πόδι χθες όλη την Αττική από το μεσημέρι και μετά, από τις 12 εκεί γύρω στις 12 το μεσημέρι, που ήταν αυτή η έντονη, η μυστηριώδης αυτή οσμή.
0: Η μυστηριώδης.
1: Ξεκίνησε από τα νότια προάστια. Κάποια στιγμή λέγανε ότι μύριζε μέχρι και στο κέντρο της Αθήνας.
0: Εγώ άκουσα ότι κάποια στιγμή μέχρι το Μαρούσι. Ναι. Μαρούσι είναι βόρεια προάστια, ναι, πλέον. Δηλαδή έπιασε σχεδόν όλο το λιγανοπέδιο.
1: Ναι.

0: από τις ενεργειακές εγκαταστάσεις υπήρξε έλεγχος καταρχήν και έρευνα, δηλαδή οι υποδομές του ΔΕΣΦΑ, δεν είχαν πρόβλημα, οι άνθρωποι είπανε. Οι εγκαταστάσεις στη Ρεβιθούσα, κανένα πρόβλημα.
1: Εκεί πήγε το μυαλό πολλών, πήγε για την, στα Λίμα, όχι στην Ψιτάλια.
0: Και στην Ψιτάλια.
1: Πήγε το μυαλό
0: ούτε
1: πολλών.
0: Εκεί, λοιπόν, ούτε από εκεί λοιπόν υπήρχε τέτοιο θέμα.
1: Πάμε στον κύριο Τακλή, εμείς που είναι θαλάσσιος βιολόγος, να μας δώσει τη δική του ερμηνεία, να δούμε τι ψάχνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις και από πού μπορεί να προέρχεται αυτό το πράγμα. Τι διεργασίες υπάρχουν και στη θάλασσα.
0: Γιατί, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη συμβαίνει κάποιες φορές.
1: Δεν έλεγα εγώ ότι εγώ το έχω νιώσει αυτό στο Θερμαϊκό, για παράδειγμα, αλλά πριν από χρόνια, πριν να έχει βιολογικό καθαρισμό. Πάμε, κύριε Τακλή, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Τι είναι αυτή, τι ήταν αυτή, εσείς έχετε βγάλει κάποιο συμπέρασμα ή πιθανολογείτε κάτι?
2: Εφόσον δεν ξέρουμε την πηγή ακόμα, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι είναι. Δηλαδή δεν θα κάνουμε, δεν θα λέμε στην τύχη πράγματα.
1: Όχι.
2: Τι μπορεί να είναι.
1: Γι' αυτό απευθυνόμαστε σε έναν επιστήμονα για να μας εξηγήσει, να μας πει ποιες είναι οι πιθανότητες.
0: Σε άλλες περιπτώσεις τι έχει, ας πούμε,
1: έχει διαπιστωθεί,
0: που να εμπίπτει, ας πούμε, στο δικό σας τομέα?
2: Αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι από οτιδήποτε, έτσι. Πραγματικά θα μιλήσουμε με υποθέσεις, δηλαδή.
0: Ναι.
2: Μπορεί να είναι κάποια διαρροή φυσικού αερίου και απλώς να μην έχουν ανακαλύψει ακόμα την πηγή.
0: Ναι.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Γιατί βάζουν κάποια χημικά πια για να μπορεί να γίνεται αντιληπτό, γιατί το φυσικό αέριο δεν μυρίζει από μόνο του.
1: Σωστό. Σωστό. Είναι άοσμο από μόνο του, αλλά το έχει προσμίξεις ακριβώς για να γίνεται αισθητό αν υπάρχει διαρροή. Λέτε ότι μία πιθανότητα είναι να υπάρχει μια διαρροή που δεν την έχουν εντοπίσει ακόμα. Η ΔΕΣΦΑ το αποκλείει, αλλά εσείς λέτε ότι είναι μία πιθανότητα. Ναι.
2: Ναι, είναι μία πιθανότητα. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε εφόσον δεν έχει διευρυνθεί ακόμα, δεν έχει βρεθεί πηγή από που προέρχεται.
1: Ναι.
0: Ποιος... Από τα λίμματα, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι.
2: Όχι, γιατί τα λίμματα μυρίζουν αλλιώς. Δηλαδή είναι πιο εύκολο ακόμα και το φυσικό αέριο να εντοπιστούν αν υπάρχουν προβλήματα σε λίμματα.
1: Ναι. Αυτό που λένε κάποιοι, γιατί το είδα να γράφεται και θέλουμε και τη δική σας γνώμη. Αυτό που λέγανε κάποιοι ότι η σύψη των φυκιών, για παράδειγμα, βγάζει μια τέτοια χαρακτηριστική μυρωδιά. Αληθεύει ή όχι?
2: Ναι, τα φύκια έχουν μια παράξενη μυρωδιά. Όταν τα, πώς το λένε, άμα πάμε σε μια παραλία, ας πούμε, το χειμώνα που είναι γεμάτο από φύκια και λοιπά που έχουν εκβραστεί έξω.
0: Ναι.
2: Αλλά και πάλι δεν δικαιολογεί την απόσταση. Δεν μπορεί, αν είναι σε μια παραλία στην Αττική κάτω, είτε είναι Γλυφάδα, είτε είναι Προσπυρά, είτε είναι οπουδήποτε, να φτάσει μέχρι Μαρούσι κέντρο. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, ούτε καν σε διπλανή περιοχή.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν μπορεί να είναι συνάρτηση, για παράδειγμα, του αέρα, του ανέμου, των αέριων μαζών που μετακινούνται.
2: Ναι, αλλά και πάλι θα μιλούσαμε για μια τεράστια ποσότητα φυκιών που θα γινόταν αντιληπτή. Και πάλι έχει διαφορετική μυρωδιά. Δεν είναι σαν αυτό που λέει ο κόσμος ότι τους μυρίζει σαν αέριο.
1: Μάλιστα. Πάμε δια της ατόπου τώρα.
0: Ναι, γιατί δεν γίνεται.
1: Ούτε αυτό
0: λέγανε,
1: μπορεί,
0: ας πούμε, για κάποιο πλοίο το οποίο μπορεί να έκανε εξαέρωση. Αλλά και αυτό δεν φαίνεται λίγο τραβηγμένο, ας πούμε, ένα πλοίο να έκανε εξαέρωση και να έφτασε σε τέτοια έκταση όλο αυτό το πράγμα?
2: Αυτό δεν ξέρω να σας το πω. Δεν θα έπρεπε να είναι πιο συχνά η μυρωδιά?
1: Βέβαια. Βέβαια, σε αυτό έχετε δίκιο. Δηλαδή ακούγεται πάρα πολύ λογικό. Εγώ έχω άλλη απορία. Υπάρχει κάπου αλλού εκτός από την Ψιτάλια, υπάρχει κάπου αλλού που γίνεται επεξεργασία κάποιων λιμάτων, κάποιων τέτοιων ειδών ή πετρελοειδών ή οτιδήποτε που θα μπορούσε να προκαλέσει τέτοιου είδους οσμή?
2: Έχουμε τα πετρέλαια στον ασπρόπυργο, αλλά και πάλι είναι μακριά για να δικαιολογείται οτιδήποτε τέτοιο. Και δεν νομίζω ότι περιέχεται και οσμή. Δηλαδή οσμή φαινόταν ξεκάθαρα σαν αέριο. Η άλλη λύση θα μπορούσε να έχει διαρροή κάποιος σωλήνας κάπου στο κέντρο της Αθήνας και απλώς να μην τον έχουν καταλάβει.
1: Σωλήνας από τι? Λιμάτων?
2: Όχι, από το φυσικό αέριο, να πηγαίνει σε κάποια σπίτια, να υπάρχει κάποια διαρροή κάτω από τα τσιμέντα και απλώς δεν έχουν πάρει χαμπάρι που είναι ακόμα.
1: Ναι, αν υπήρχε όμως ένα τέτοιο ενδεχόμενο, λέμε ότι, επαναλαμβάνουμε για τους φίλους ακροατές που μας ακούνε και μπορεί να μπήκαν τώρα, ότι η ΔΕΣΦΑ έχει αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά εσείς λέτε ότι μπορεί να είναι κάτι το οποίο ένα τέτοιο ενδεχόμενο, λέμε ότι, επαναλαμβάνουμε για

0: Θα πάρουμε απάντηση όμως. Δηλαδή, ας πούμε, διάβαζα τον κύριο Κολυδά που έκανε μια ανάρτηση, ο οποίος είπε ότι απαιτούνται χημικές μετρήσεις πεδίου και διασταύρωση με τα μετεωρολογικά δεδομένα. Αυτό θα μπορούσε να μας βοηθήσει.
1: Ναι, εννοείται. Χωρίς μετρήσεις δεν υπάρχει περίπτωση να λάβουμε απάντηση. Και επίσης μην ξεχνάμε το ότι η ΔΕΣΟΑ και οποιοδήποτε άλλη υπηρεσία θα εμπλακεί και ήδη θα εμπλακεί, είναι αναγκασμένοι να πούνε κιόλας στην αλήθεια και να βγάλουν ένα report. Άσχετα αν σε εμάς θα φτάσει ποτέ σε ένα απλό κόσμο ή όχι.
2: Εντάξει, υπάρχει και το ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχουν άλλες ουσίες, μιλάμε για το φυσικό αέριο, μία ουσία. Υπάρχουν άλλες ουσίες, άλλα αέρια ή υγρά, επειδή αυτό είναι και τομέας δικό σας, που μπορεί να προκαλούν τέτοιου είδους μυρωδιά, γιατί μας είπατε για παράδειγμα ότι δεν ήταν, έμοιαζε με φυκιόν, χωρίς όμως να είναι από φύκια, αλλά είναι διακριτή μυρωδιά. Αυτή η διακριτή μυρωδιά από τι άλλη ουσία αέριο ή υγρά θα μπορούσε να προκύψει?
1: Δεν ξέρω, δεν μπορεί να μου έρθει κάτι στο μυαλό, γιατί είναι ξεχωριστή με κάθε μυρωδιά.
2: Ναι. Ξέρετε γιατί σας ρωτάω, επειδή το λέει και ένας φίλος ακροατής και επειδή είμαστε λίγο υποψιασμένοι μετά την υπόθεση με της Βιολάντα, που υπήρχε διαρροή και σε κάποιους μύριζε για πάρα πολύ καιρό, επειδή είναι ο κόσμος υποψιασμένος, γι' αυτό σας ρωτάω ποιες άλλες ουσίες, ξέρω εγώ, το βουτάνιο, το προπάνιο, το οποιοδήποτε υπάρχουν.
1: Ναι, αυτές είναι παρόμοιες, ναι. Το οποίο όμως έχουν αρκετά εργοστάσια, δουλεύουν με αέριο ή με
2: φυσικά
1: βουτάνιο, με προπάνιο. Δηλαδή, προπάνιο δουλεύουν ακόμα και κάποιες σταβέλες, να το πω έτσι απλά.
0: Ναι, σωστά.
2: Σωστά, δίκιο έχετε. Ναι. Άρα, δεν φαίνεται. Άρα, αυτό που λέτε επί της ουσίας είναι ότι πρέπει να γίνουν έρευνες για να δοθεί μια απάντηση, γιατί προς το παρόν είμαστε σε πελάγι άγνοιας.
1: Ναι, αλλά μπορεί να γίνει και όπως πέρσι που είχαν πει ότι. Όχι πέρσι, πότε ήταν το 23, ήταν που είπαν ότι Μάιο του 23 είχε πάλι μια περίεργη μυρωδιά, ένιωσαν έλεγχο και ποτέ δεν δόθηκε απάντηση.
0: Ναι. Δεν το θυμάμαι αυτό.
2: Ναι, ούτε εγώ το θυμόμουν. Ναι. Καλά μου κάνετε, μας φρασκάρατε τη μνήμη.
0: Ναι, καλά κάνατε. Άρα δεν είναι πρωτοφανές.
1: Όχι, αλλά μπορεί να είναι διαφορετικοί παράγοντες.
0: Σωστό,
1: οπότε δεν μπορούμε να τα συσχετίζουμε.
2: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή υπάρχουν εντός του λεκανοπεδίου, υπάρχουν περιοχές που έχουν ελλείμματα. Για παράδειγμα, κάπου στο ύψος της μεταμόρφωσης, από την άλλη πλευρά της Εθνικής, όχι από την πλευρά της μεταμόρφωσης, από την άλλη πλευρά της Εθνικής. Υπάρχει χώρος με ελλείμματα. Εκεί, για παράδειγμα, ανάλογα με το που φυσάει ο αέρας, αν έρχεται από την Πάρνηθα ή όχι, υπάρχει κάποιο είδους μυρωδιά σε μια ολόκληρη περιοχή. Μπορεί να είναι κάτι τέτοιο που δεν έχει εντοπιστεί, δηλαδή από κάποια δεξαμενή λιμάτων ή κάτι τέτοιο.
1: Λίγο δύσκολο. Είναι, όπως είπα και σε άλλες περιπτώσεις, είναι διαφορετική μυρωδιά.
2: Ναι.
0: Και διαφορετική μυρωδιά. Ναι, και πώς να εξαπλωθεί τόσο πολύ.
2: Μάλιστα, ξέρω εγώ.
1: Ελλείμματα υπάρχουν, μην ξεχνάμε, και μέσα στα ποτάμια στον Κηφισό.
2: Σωστό είναι και αυτό.
0: Σωστό
2: είναι και αυτό. Έχετε δίκιο. Άμα ήταν έτσι, θα μυρίζει συνέχεια.
1: Έχουμε ατυχοματερή. Έχουμε. Ψάχνουν. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες. Αλλά όλα έχουν διαφορετική μυρωδιά. Δηλαδή, εφόσον όλοι αντιλαμβάνονται σαν αέριο, το πιο πιθανό είναι μια διαρροή. Τώρα, τι διαρροή είναι και από πιανού υλικού και από πού, αυτό είναι που πρέπει να ανακαλυφθεί. Μπορεί να μην είναι φυσικό αέριο, να είναι βουτάνιο, προπάνιο ή κάτι άλλο που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες.
2: Όλα αυτά είναι έφλεκτα εντωμεταξύ, έτσι.
0: Ναι.
2: Να το πούμε και αυτό.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Υποσυνθήκες. Υπορισμένες
0: συνθήκες. Θα περιμένουμε.
2: Περιμένουμε και εμείς μαζί σας. Φανταζόμαστε και εσείς έχετε
0: μια
2: περιέργεια, την έχετε κι εσείς.
0: Επιστημονική κοινότητα.
1: Ναι, εντάξει, παρακολουθούμε, αλλά εντάξει, επειδή προσωπικά είμαι θαλάσσιος βιολόγος, το τομέα μας δεν πιστεύω ότι είναι κάτι από τη θάλασσα.
2: Ναι, δεν είναι κάτι από τη. Αυτό είναι, το ξεκόβουμε. Από αυτό το ξεκόβουμε κι αυτό. Άρα έχουμε μέχρι τη στιγμή από τι δεν είναι. Το τι είναι ακόμα δεν μπορούμε να το βρούμε.
0: Μάλιστα.
2: Πάρα
0: ευχαριστούμε
2: πολύ. Να είστε καλά, κύριε Τακλή. Καλή σήμερα.
0: Καλημέρα. Κύριος Χρήστος Τακλής, θανάσιος βιολόγος. Συζητήσαμε μαζί του για αυτή την έντονη μυρωδιά στα νότια προάστια.
2: Πάλι δεν βγάλαμε άκρη.
0: Όχι.
2: Ναι.
0: Δεν βγάλαμε, Ριστιανή.
2: Κρίμα, αλλά.
0: Ναι.
2: Ο κύριος Διαμαντής λέει με τόση βρωμιά στην Αθήνα δεν να βρει τη φταίει. Εντάξει, δεν είναι και τώρα. Δεν έχει τέτοια μυρωδιά, ρε παιδιά. Εντάξει, άλλο τώρα. Βρωμιά, τώρα εσύ το πάτε αλλού ενδεχομένως.
0: Ναι.

0: Ο Παναγιώτης λέει εδώ δεν βρήκαν το ξυλόλιο. Ποιο ξυλόλιο, λέει, κύριε Παναγιώτη μου. Κύριε Παναγιώτη μου, σας παρακαλώ πολύ πρωί-πρωί.
1: Ναι, μην τα ανοίγουμε αυτά.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Τι άλλο ήθελα να πω.
1: Τι να πεις, Διονύση μου.
0: Στέλνει μήνυμα ένας φίλος μας, κάνει σοφότερους τουλάχιστον. Δεν γίναμε για το αέριο, για τον Αρτέτα. Επειδή είναι μέγας Παναθηναϊκός ο συγκεκριμένος ακροατής, ο Κώστας, και Άρσεναλ, έχοντας ζήσει 40 χρόνια στην Αγγλία, λέει: καταλαβαίνω τι θέλει να πει ο Παναγιώτης. Μπορεί να πήρε τελικά ένα πρωτάθλημα, αλλά η διοίκηση έχει επιμείνει κρατώντας τον Αρτέτα για πάρα πολλά χρόνια, ενώ έχει δημιουργήσει μια ομάδα πολύ υποδέστερη του παρελθόντος και της ιστορίας.
1: Τα κατάφερε όμως τελικά.
0: Ναι, αλλά αυτό σου λέει ότι μπορεί να είχε μια φαινομενική νίκη, ας πούμε. Αλλά
1: μια
0: αυτός,
1: φαινομενική.
0: Αλλά έχει κάνει την ομάδα.
1: Ο άνθρωπος πήρε το πρωτάθλημα.
0: Φάντασμα του παρελθόντος του. Γιατί Άρσεναλ παλιά η κανονιέρηδε. Ήταν θρελική ομάδα.
1: Γιατί τώρα τι έκανε όμως.
0: Εντάξει, μια φορά πήρε. Μια φορά μετά από 20 τόσα χρόνια.
1: Εύκολο είναι.
0: Πόσα από αυτά τα 20 τόσα χρόνια είναι ο Αρτέτα. Μπορείτε να
1: όλα
0: μας ρελίσετε.
1: Πόσα? Έξι.
0: Εντάξει. Ναι, εντάξει. Μπορεί, παιδιά, συγγνώμη, οι άλλες χώρες δεν έχουν την κουλτούρα που έχουμε εμείς που αλλάζουν στη μέση τη σεζόν ή ξέρω εγώ αναδίμηνο, ανατρίμηνο προπονητές ή ξέρω εγώ τι.
1: Ναι.
0: Μπορεί τους κρατάνε να δείξουν τις γνώσεις τους και την τακτική τους και την τεχνική τους ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτό. Έχει πάει και σε ποιος έχει πάει.
1: Τώρα,
0: η Arsenal πάει στον τελικό Champions League.
1: Ναι, γιατί έχετε παίζει να φάτε τον Αρτέτα και είναι παντού.
0: Κάτω τα χέρια τον Αρτέτα. Όχι, γιατί δεν τον ξέρουμε κιόλας τον άνθρωπο.
1: Όχι,
0: δεν ξέρουμε
1: εγώ
0: αν είναι
1: τώρα
0: καλός.
1: Είμαι με τον Αρτέτα.
0: Γιατί
1: με τον Αρτέτα είμαι.
0: Να, και ο Ψωμιάδης είναι μια χαρά είναι ο Αρτέτα.
1: Κάτσε, συγγνώμη, πήρε την
0: κύριε Κώστα, κύριε Παναγιώτη,
1: πήγε
0: αυτό.
1: Τελικό. Ναι. Ναι. Και επίσης, παιδιά, από αύριο μεθαύριο θα ζούμε σε ρυθμούς και Final Four εδώ στη χώρα μας, έτσι.
0: Ναι.
1: Μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Που δεν θα είναι ο Παναθηναϊκός, αλλά θα είναι μια άλλη ελληνική ομάδα. Θα είναι Ολυμπιακός. Καλή επιτυχία εύχομαι στον Ολυμπιακό. Το είπα, τέλος. Μέχρι εδώ.
0: Καλημέρα στο.
1: Μέχρι εδώ. Το υπογράφησε ο Ψωμιάδης.
0: Καλημέρα στο. Θα παίζει τρέιλερ αυτό τώρα. Ξέρεις όλη τη μέρα. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο. Στη διαδρομή Ξάνθη Καβάλα, μέσω Εγνατίας. 18 βαθμοί. Καιρός αρκετά σύννεφα. Λίγος ήλιος. Κίνηση λίγη. Μπράβο στον Τραμπ εξαιτίας του οποίου η τιμή είναι 2,1. Α, τέτοια λέτε. Τέτοια λέτε και το παίρνει πάνω του. Αυτός νομίζω το λέτε για καλό. Φιλιά στον αδελφό μου, καλή δουλειά συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λέει, στέλνει ο Γιώργος. Τέτοια του λέτε και μετά λέει. Έχουν πέσει. Συγγνώμη τώρα, επανέρχομαι στον Τραμπ. Έχουν πέσει όλα τα νούμερα δημοφιλίας του.
1: Εντάξει,
0: και λέει ότι έχω την μεγαλύτερη αποδοχή που είχε ποτέ πρόεδρος από καταβολής κόσμου και από καταβολής της δημοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ίσως μεγαλύτερη και από του Ουάσιγκτον ή του Τζέφερσον, λέει ο Τραμπ. Έτσι. Δηλαδή, για κάποιο λόγο κάτι του λένε ή κάτι έχει δει αυτός που οι υπόλοιποι δεν μπορούν να το δούνε ούτε να το διαβάσουν οι δημοσκοπήσεις που γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και έτσι θεωρεί αυτό το πράγμα.
1: Πολλά όλες, βλέπει διαφορετικά.
0: Όλες οι δημοσκοπήσεις είναι κάτω, λοιπόν. Ρε παιδί μου.
1: Εντάξει τώρα και εσύ.
0: Το μόνο, που είναι πάνω, το μόνο που είναι πάνω είναι το χαρτοφυλάκιο του ή της οικογένειας του ή κάποιον
1: συνέχεια.
0: Άλλον.
1: Αυτό ανεβαίνει.
0: Αυτό ανεβαίνει
1: και μπράβο.
0: Πάλι υπήρχε χθες δημοσίευμα για το γιο του τον έναν, τον γαμπρό του τον άλλον και για τον μικρό, τον Μπάρον.
1: Είναι νοικοκυρέοι.
0: Ναι.
1: Η Τραμπ.
0: Αν δεν φροντίσει τα παιδιά σου, ποιο θα φροντίσει.
1: Μα τώρα τι έτσι θα τους αφήσει.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, ένα άλλο θέμα το οποίο επίσης απασχολεί τη διεθνή κοινότητα, γιατί αφορά μια τεράστια επιχείρηση, μια πολύ μεγάλη επιχείρηση που είναι παντού.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είναι η εταιρεία με τα ρούχα, τα Mango. Είναι αυτό που συμβαίνει με ότι είχε πεθάνει ο ιδρυτής της Mango. Είχε πάει για πεζοπόρια και έπεσε σε ένα γκρέμο και σκοτώθηκε.
0: Ναι.
1: Χθες λοιπόν συνελήφθη ο γιος του.
0: Ναι.
1: 45 ετών, ο οποίος όμως πλήρωσε $1 εκατομμύριο.
0: Δεν έμεινε ούτε μία ώρα μέσα.
1: Ναι, και αφέθηκε ελεύθερος.
0: Ναι.
1: Έχει βέβαια πολύ καλούς δικηγόρους και όλα αυτά. Η οικογένειά του είναι στο πλευρό του, το σημειώνω αυτό.
0: Και όλοι λένε ότι ήταν ένα καλό, αγαθό, ήσυχο παιδί.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και με...
0: Βέβαια είναι βασικός κληρονόμος. Ναι, είναι.
1: Εντάξει,
0: και αυτό.
1: Δεν
0: παίζει. Όχι, παίζει ρόλο σε κάποιος με το που ακούει ποιος... Follow the money, δεν λένε. Ποιο είναι κληρονόμος, ο γιος. Α,
1: ναι.
0: Άρα αυτό είναι καταρχήν υπαριθμόν ένα ύποπτος.
1: Αυτός
0: που δεν
1: λοιπόν...
0: είναι έτσι. Δεν είναι, αυτό δεν είναι θεασφατό.
1: Όχι,
0: δεν είναι νομοτελειακό. Αυτό να τα λέμε.
1: Αυτός λοιπόν στις καταθέσεις του είπε ότι περπατούσε λίγα μέτρα μπροστά από τον πατέρα του.
0: Ναι.
1: Σταμάτησε να τραβήξει κάποιες φωτογραφίες με το κινητό του. Ναι. Άκουσε πέτρες να πέφτουν. Γύρισε και είδε ένα σώμα να κυλά ανάμεσα στους θάμνους. Μετά είχε πει όμως ότι ο πατέρας του είχε χρησιμοποιήσει το κινητό του μόνο στην αρχή της διαδρομής. Αλλά θα, και έπεσε, λέει, και καλά σε αντιφάσεις, ας πούμε. Ναι. Είχαν αναλύσει αρχές το κινητό τηλέφωνο του πατέρα, του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του, και πράγματι είχε τραβήξει μια φωτογραφία στην αρχή της πεζοπορίας όμως. Ναι. Θα μου πεις, κάνω εγώ ότι τραβάω φωτογραφία. Μπορεί να μην τραβήξω. Ναι. Ή να τραβήξω και να τη σβήσω. Να μην μ' άρεσε η φωτογραφία. Πολλά μπορεί να έχουν συμβεί. Τέλος πάντων, από αυτό δεν δένεις μια υπόθεση. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους. Έχουν συλλέξει πάρα πολλά στοιχεία, γιατί δεν πέθανε χθες. Έτσι. Το Μάρτιο του 25 ήταν το.
0: Ναι.
1: Έγινε αυτό όλο. Τέλος πάντων, το παρακολουθούμε και αυτό και θα σας ενημερώνουμε και γι' αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Παρακολουθούμε επίσης τι γίνεται με την, αυτή τη, το στολίσκο που ξεκίνησε από την Τουρκία για να πάει στη Γάζα, που σύμφωνα με τους ίδιους μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, δεν είχε ούτε μία κούτα στα μπάρια των πλοίων, στα οποία όλα ανέβηκε ο Ισραηλινός στρατός. Διαβάζουμε τώρα σε ανταπόκριση του Γαλλικού Πρακτορείου και του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ότι οι 430 συνολικά ακτιβιστές οι οποίοι ήταν πάνω στα πλοία οδηγούνται με Ισραηλινά σκάφη στο Ισραήλ και εκεί θα μπορέσουν να επικοινωνήσουν με τις προξενικές αρχές της χώρας τους. Το λέω, έχει μία σημασία, γιατί ανάμεσα σε αυτούς τους 430 υπάρχουν και κάποιοι Έλληνες. Θυμάστε που σας λέγαμε χθες το πρωί τέτοια ώρα περίπου ότι έχει γίνει και διάβημα από το Υπουργείο Εξωτερικών στο Ισραήλ για τους Έλληνες που μετήχαν σε αυτή την αποστολή, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, σήμερα κατά τα φαινόμενα, σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα αυτά που σας έλεγα νωρίτερα των δύο πρακτορείων ειδήσεων, θα έρθουν σε επαφή με τις προξενικές αρχές και έτσι θα υπάρχει και μια καλύτερη εικόνα και για την κατάστασή τους κτλ. Και για τις οικογένειές τους και για τους φίλους τους που πιθανώς έχουν την αγωνία και ανησυχούν για το τι θα γίνουν. Μετά, αν θυμόμαστε με το τι έγινε με την προηγούμενη ανάλογο στολίσκο που ξεκίνησε από την Ισπανία πάλι να πάει στη Γάζα, μόνο δύο ανθρώπους οι οποίοι είχαν κατά τους Ισραηλινούς προηγούμενα πάρε δώσε, μόνο δύο κρατήθηκαν, οι υπόλοιποι διακινήθηκαν μέσω της Κρήτης στις χώρες από τις οποίες είχαν φύγει. Άρα κάτι τέτοιο θα επαναληφθεί.
1: Η κίνηση τώρα στους δρόμους, να σας πούμε ότι είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην Αττική Οδό από το ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και λίγο μετά τη μεταμόρφωση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Στην κάθοδο του Κηφισού είναι αυξημένη ακριβώς στον κόμβο της μεταμόρφωσης η κίνηση, μετά ανοίγει για λίγο, ξεθαρεύεται, αλλά μετά ξανακλίνει και πάει μέχρι... Πού να φτάσω πια. Μέχρι σχεδόν την Πέτρου Ράλη. Στο ρεύμα ανόδου το πρόβλημα ξεκινάει από τη Λένορμαν και φτάνει μέχρι και πάνω τη μεταμόρφωση. Η αυξημένη είναι η κίνηση, βλέπω, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην Γαλαξίου. Ποια είναι η Γαλαξίου?
0: Γαλαξίου, παιδί μου.
1: Γαλαξίου. Ωραίο το Γαλαξίου. Μπέρδεψα την Αλεξάνδρα με τη Γαλαξίου και το έκανα Γαλαξίου. Θα μπορούσε να είναι στο διάστημα αυτή η λεωφόρο. Λοιπόν.
0: Δεν θα λέγονταν Γαλαξίου, θα λέγονταν Γαλαξία, έστω.
1: Εντάξει.
0: Γαλαξίου κιόλας.
1: Τώρα, τέλος πάντων. Ναι. Προς το λιμάνι του Πειραιά είναι αυξημένη η κίνηση και από το ύψος του περίπου, σκεφτείτε, του Νέου Φαλήρου. Στην Παραλιακή η κίνηση είναι αυξημένη στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος της Λεωφόρου Αλίμου, εκεί δηλαδή που καταλήγει η Αλίμου, κατά τα λοιπά είναι καλή η εικόνα. Δεν βλέπω άλλα πολύ μεγάλα προβλήματα. Να πάω και στη Θεσσαλονίκη, έχεις κανένα μήνυμα?
0: Έχω από τον κύριο Γιώργο. Η αντίδραση μιας βρώμικης κυβέρνησης σε συνδυασμό με μια κατευθυνόμενη δημοσιογραφία μερικές φορές βγάζει αυτή την οσμή. Επειδή 7:57, αυτό είναι πολύ βαρύ. Πρέπει να το σκεφτώ, θα το πάρω στο μαξιλάρι μου. Ναι, στο μαξιλάρι μου να το σκεφτώ κιόλας.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Είναι και επιστημονικό.
1: Το μόνο πρόβλημα που βλέπω είναι στην περιφερειακή, αλλά όχι τόσο χάλια όσο άλλες μέρες.
0: Ναι.
1: Η Όλγα σου είναι εντάξει.
0: Μπράβο,
1: η Γεωργίου είναι εντάξει. Στην Τσιμισκή είναι λίγο αυξημένη η κίνηση. Τσιμισκή και Λαγκαδά, τα γνωστά. Εντάξει. Πάμε λοιπόν εμείς τώρα.
0: Έτσι κιόλας.
1: Μα πέρασε.
0: Τη ξεπέταξε Θεσσαλονίκη.
1: Μπαμπαμ. Δεν έχει, σου λέω.
0: Άμα δεν έχει, εντάξει.
1: Ναι. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ εσείς στο Art News Radio 105,8. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Θα προηγηθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Διπλά μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Ιράν, έτοιμος για συνομιλίες αλλά και πόλεμο, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύος. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμη ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμη απρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ανησυχητική κατάσταση μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Κίνας υποδέχθηκε το Ρώσο ομόλογό του στην ατζέντα των συνομιλιών Σι Τζινπίνγκ και Βλάντιμιρ Πούτιν, η οικονομία και η ενέργεια καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση του ως ο απόλυτος ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων. Στη Βουλή μεταφέρεται τις επόμενες ημέρες η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχουν κληθεί για ακρόαση σήμερα ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Ο δεύτερος αναμένεται να μην προσέλθει επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Σε εξέλιξη μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας. Στο Περού δεκάδες είναι οι τραυματίες από το σεισμό των 6,1 ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ στην παράκτια περιφέρεια Ίκα.
0: Καιρός.
1: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός. Το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί τοπικά στα Πελάγια έως 7 μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 8 και 4 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου η Γεωργία Οικονομοπούλου. Ανακοίνωση καταγγελία με αφορμή τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης της Δημάρχου Ιχαλίας Παναγιώτας Γεωργακοπούλου εξέδωσε η Λαϊκή Συσπήρωση Πελοποννήσου. Στο επίκεντρο της παρέμβασής της βρίσκεται η αναφορά ότι στο πόθεν έσχεσης της Δημάρχου εμφανίζεται η ίδια να κατέχει μετοχές της ΓΕΚ Τέρνα του επιχειρηματικού ομίλου που συνδέεται με το έργο διαχείρισης απορριμμάτων της περιφέρειας Πελοποννήσου και τη μονάδα στην Καλλιρόη του Δήμου Ιχαλίας. Η Περιφερειακή Παράταξη υπογραμμίζει στην καταγγελία της πως η κατοχή των μετοχών μπορεί να είναι νόμιμη, αλλά δεν πάβει να δημιουργεί σοβαρό πολιτικό και ηθικό ζήτημα. Οι κάτοικοι έχουν δικαίωμα να απαιτούν πλήρη ενημέρωση, διαφάνεια και ουσιαστικό έλεγχο για τη λειτουργία της μονάδας, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις σχέσεις Δημοτικής Αρχής Επιχειρηματικών Ομήλων, καταλήγει η Λαϊκή Συσπήρωση. Στο μεταξύ, το σοβαρό θέμα της ποιότητας του πόσιμου νερού στην τοπική κοινότητα της Καλλιρόης αναδεικνύεται για μια ακόμη φορά μέσα από αναφορά που κατέθεσε το μέλος του τοπικού συμβουλίου και πρώην πρόεδρος της κοινότητας Καλλιρόης Χρήστος Κυριακόπουλος προς το Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας με αίτημα τη διερεύνηση της ποιότητας του πόσιμου νερού της περιοχής και της στήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου. Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για το γεγονός ότι η μικροβιακή επιβάρυνση του νερού εμφανίζεται επαναλαμβανόμενα και εξελικτικά, στοιχείο που όπως αναφέρεται στην αναφορά καθιστά αναγκαία την άμεση διερεύνηση των αιτιών από την πλευρά της δικαστικής αρχής και τη λήψη μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας. Έργα αγροτικής οδοποιίας περίπου 3,5 εκατομμυρίων ευρώ φαίνεται να εξασφαλίζει με σημεία σύμφωνα με τον προσωρινό πίνακα αποτελεσμάτων της παρέμβασης βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του στρατηγικού σχεδίου της κοινή αγροτικής πολιτικής 2023-2027, πίνακα τον οποίο δημοσιοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα έργα της Μεσσηνίας που επιλέγονται προς χρηματοδότηση αφορούν δρόμους των Δήμων Τριφυλίας, Ιχαλίας, Πύλου Νέστορος και Μεσσίνης. Οι Δήμοι, οι προτάσεις των οποίων απορρίφθηκαν, όπως ο Δήμος Δυτικής Μάνης, μπορούν να υποβάλουν προσφυγή. Κλειστή θα είναι σήμερα από τις 8.30 ως τις 11.30 η οδός Ψαρών μεταξύ Αριστίδου και Μακεδονία στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τις συγκεκριμένες ώρες, είπαμε μέχρι τις 11.30 το πρωί, έχουν προγραμματιστεί εργασίες φορτοεκφόρτωσης για την αποθήκευση αστικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για το έργο ανάπλασης στην συγκεκριμένη περιοχή. Με καλό ρυθμό προχωρούν τα έργα στην οδό Νέδοντο στο πλαίσιο υλοποίησης των αστικών αναπλάσεων σε κεντρικούς δρόμους της Καλαμάτας. Το έργο αποδίδεται με την ολοκλήρωση της οδοστρωσίας, ενώ έχουν προηγηθεί εργασίες αναβάθμισης των υποδομών όπως υπογειοποίησης δικτύων, αντικαταστάσεις αγωγών ίδρευσης και ενίσχυση του δικτύου ομβρίων. Όπως επισήμανε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης, όπως και στο σύνολο των οδών της ανάπλασης στο κέντρο, προβλέπεται εγκατάσταση σύγχρονου οδοφωτισμού LED για εξοικονόμηση ενέργειας και καλύτερη ποιότητα φωτός, καθώς και ενίσχυση του αστικού πρασίνου. Η επίσημη τελετή για τον εορτασμό της 85ης επετείου της μάχης της Καλαμάτας, της τελευταίας μάχης στην Ηπειρωτική Ελλάδα που έδωσαν στην παραλιακή ζώνη της Καλαμάτας στις 28 και 29 Απριλίου του 1941 οι συμμαχικές δυνάμεις κατά των γερμανικών δυνάμεων που προειλάμβαναν, έλαβε χώρα χθες στο Δημοτικό Πάρκο των Σιδηροδρόμων. Η τελετή διεξήχθη στο μνημείο των πεσόντων συμμάχων κατά τη μάχη στο νότιο μέρος του πάρκου. Το παρόν στην τελετή έδωσαν αυτοδιοικητικοί παράγοντες, ο Υφυπουργός Παιδείας ο Κώστας Βλάσης ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο βουλευτής Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλης και διπλωματικές αντιπροσωπείες από Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία και Σερβία, καθώς και εκπρόσωποι των απομάχων βετεράνων της ελληνικής εκστρατείας. Καλός καιρός αρχικά, με ασθενείς βροχές μετά το μεσημέρι, βορειοδυτική άνεμη μέχρι τα 4 μποφόρ και θερμοκρασία που θα φτάσει τους 26 βαθμούς σήμερα στην περιοχή μας. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 8 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας, μικρόφωνο αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Καλώς τους, καλώς τες. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτα σήμερα, 8 και 12 πρώτα λεπτά στο ρολόι του σταθμού. 20 του Μάη στο ημερολόγιο. Και ετοιμαστείτε για τριήμερο, τετραήμερο, θα δούμε πόσο θα κρατήσει, με τον καιρό να ανατρέπει τα μέχρι τώρα δεδομένα. Μας έχει προειδοποιήσει βέβαια, είναι με αρκετά σύννεφα τα τελευταία 24 ώρα. Από σήμερα όμως ξεκινάμε μέχρι και το Σάββατο με συννεφιά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και από τις μεσημεριανές ώρες και μετά βροχοπτώσεις τοπικά μπορεί να είναι ακόμα και πιο έντονες.

Ειδικότερα σήμερα και για την περιοχή της Καλαμάτας μέχρι τους 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Βροχόπτωση από τις 3 και μετά, ασθενής βροχόπτωση. Για αύριο οι βροχοπτώσεις επίσης από το μεσημέρι και μετά προβλέπονται ασθενείς και θα κρατήσουν μέχρι και αργά το απόγευμα. Ενώ από τις βραδινές ώρες, από τις 9 περίπου η ώρα, προβλέπεται η βροχόπτωση το Σάββατο.

θερμοκρασία μέχρι και το Σαββατοκύριακο θα είναι εκεί από τους 17 έως τους 25, μπορεί να φτάσει και λίγο υψηλότερα, φυσιολογικότατη για την εποχή. Μας ρίχνει και τα νερά του ο Μάης, καλό είναι από τη μία, από την άλλη με τη φετινή χρονιά να έχει σπάσει κάθε ρεκόρ βροχόπτωσης. Καταλαβαίνω και την προσμονή αρκετών για το καλοκαίρι. Εντάξει, λίγη υπομονή ακόμα, ευεργετικότατη είναι η βροχόπτωση αυτή, μην το ξεχνάμε, δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε χρονιές όπως το 23, αν θυμάμαι καλά, με έντονη ξηρασία. Και το καλοκαιράκι, όπως πάντα στη χώρα μας, έστω και αν καθυστερήσει λιγάκι, θα είναι εδώ. Κάντε λίγο υπομονή. Και κρατήστε και κανένα ελαφρύ μπουφάν και κανένα διάβροχο, έτσι. Να το πούμε και αυτό, για όσους βιάστηκαν να βάλουν τα χειμωνιάτικα στις ντουλάπες. Γεωργία Οικονομοπούλου θα είναι κοντά μας, μάλλον θα είναι κοντά σας μέχρι το μεσημέρι, έτσι, λόγω και απουσιών εδώ από το σταθμό, εδώ στην φροντίδα του ήχου και τη γενικότερη φροντίδα της εκπομπής, και την ευχαριστούμε γι' αυτό. Στο 2721-095-300 και 95-301 καταθέτεται και δηλώνετε τα δικά σας σχόλια και παρατηρήσεις, ενώ στους 107,2 και 104,4 στα FM μας ακούτε όπου έχουν εμβέλεια οι αναμεταδότες μας, στην περιοχή δηλαδή της Νότιας Πελοποννήσου. Χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς και προσδιορισμούς, στο erteco.gr συνδέεστε και με την ΕΡΤ Καλαμάτας και με τα υπόλοιπα περιφερειακά ραδιόφωνα της ΕΡΤ και με όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ.

Ξεκινώ με αυτό το οποίο ανέφερε ως πρώτο θέμα και θεωρώ ότι είναι αρκετά σοβαρό και οφείλει η Δήμαρχος Ιχαλίας να δώσει μια απάντηση. Το πρώτο θέμα λοιπόν που έβαλε και στο Δελτίο Ειδήσεων ο Βαγγέλης ο Ποτέας, την καταγγελία δηλαδή της λαϊκής συσπήρωσης για μετοχές τις οποίες κατέχει η Δήμαρχος Ιχαλίας, μετοχές της εταιρείας Τέρνα. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, όπως θέλω να είμαι πάντα, δεν έχω δει την δήλωση περιουσιακής κατάστασης, το ποθενέσχες της Δημάρχου, αλλά από τη στιγμή που δεν έχει διαψευστεί κάτι τέτοιο ακόμα, δεν έχουμε λόγο να μην πιστέψουμε τις καταγγελίες και τις αναφορές και της λαϊκής συσπήρωσης και της παράταξης αυτής του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά και δημοσιευμάτων. Αν συμβαίνει κάτι αντίθετο, παρακαλώ να το διαψεύσει και άμεσα η Δήμαρχος, για να σταματήσει και η κουβέντα εδώ. Από ό,τι φαίνεται όμως, κάτι τέτοιο ισχύει. Ερώτημα πρώτον, είναι παράνομο κάτι τέτοιο? Είναι αντίθετο με τον νόμο να κατέχει ένας αυτοδιοικητικός μετοχές σε μια εταιρεία? Καθόλου, μα καθόλου.

Θα περίμενα κάποιες εξηγήσεις, κυρίως για το πότε απέκτησε τις μετοχές αυτές και κάποιες διευκρινήσεις για το ποσό το οποίο μιλάμε. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα. Η συγκεκριμένη εταιρεία δραστηριοποιείται στην περιοχή της Ιχαλίας και έχει άμεση συναλλαγή και με το Δήμο της Ιχαλίας και με τους υπόλοιπους Δήμους της Μεσσηνίας. Η σχέση αυτή, η συναλλαγή αυτή έχει να κάνει με την διαχείριση των απορριμμάτων, δηλαδή ο Δήμος πληρώνει στην Τέρνα ανάλογα με τις ποσότητες που στέλνει, τα ποσά αυτά που απαιτούνται για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Να το πούμε από την ανάποδη και ίσως λίγο πιο κατανοητά. Η Τέρνα, βάσει της σύμβασης που έχει υπογράψει για την κεντρική διαχείριση των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο, έχει ταρίφα για τους Δήμους. Εδώ αρχίζει το νόμιμο να παραμένει και να ισχύει. Μπορεί και ο Δήμαρχος και κάθε πολίτης να έχει μετοχές οποιασδήποτε εταιρείας. Σε ελεύθερη αγορά βρισκόμαστε. Όμως, εδώ μπαίνουν κάποια σοβαρά ερωτήματα για τα οποία θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις και διευκρινήσεις κατά τη γνώμη μου. Εάν είναι σωστό, ρωτάω, εάν είναι ηθικό ένας δήμαρχος του οποίου ο Δήμος έχει μια τόσο σημαντική και με ποσά αρκετά μεγάλα συναλλαγή με μια εταιρεία μπορεί να έχει μετοχές στην εταιρεία αυτή. Παραδείγματος χάρη, θα πω ένα παράδειγμα, αυτή τη στιγμή κεντρικά από την ΚΕΔΕ αλλά και περιφερειακά εδώ από την ΠΕΔ δίνεται μία μάχη προκειμένου να μειωθεί το κόστος χρήσης των μάλλον το κόστος που κοστίζει επεξεργασία των απορριμμάτων. Εδώ βλέπουμε ότι τα συμφέροντα των Δήμων, δηλαδή όλων μας των Δημοτών και της συγκεκριμένης εταιρείας, βρίσκονται σε αντίθετες πλευρές, βρίσκονται σε αντίθετες όχθες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν ένας αυτοδιοικητικός κατέχει μετοχές της εταιρείας, καταλαβαίνετε ότι δημιουργούνται μια σειρά από ερωτήματα. Λοιπόν, ας δώσει μια απάντηση και μια εξήγηση η Δήμαρχος, αν και εφόσον κρίνει, διότι επαναλαμβάνω, μπορεί να είναι νομιμότατο το ότι κατέχει μετοχές της Τέρνα, αλλά μπαίνουν μια σειρά από ζητήματα και ερωτήματα που κάθε πολιτικό πρόσωπο, κάθε αυτοδιοικητικό πρόσωπο οφείλει να ξεκαθαρίζει. Και στην περίπτωση τώρα του Δήμου Ιχαλίας υπάρχει και κάτι άλλο. Εκεί δραστηριοποιείται η μονάδα της Τέρνας, μια από τις μονάδες της εταιρείας που έχει αναλάβει τη διαχείριση των απορριμμάτων. Και για τη μονάδα αυτή και πριν την έναρξη της λειτουργίας της και μετά έχουν καταγγελθεί από τους κατοίκους, όπως έγινε και μια καταγγελία, άσχετη βέβαια, δεν ξέρουμε ακόμα αν σχετίζεται με την μονάδα και μακάρι να μην σχετίζεται, για την περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιοχής. Συμπτωματικά συμβαίνει ότι ο Δήμος το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο Δήμος Ιχαλίας, δείχνει απροθυμία να ανταποκριθεί στα αιτήματα των κατοίκων για αναλύσεις στα νερά της Καλλιρόης και δεν έχει δώσει κάποια στιγμή, δεν έχει δώσει μέχρι τώρα απάντηση για τα όσα πολύ σοβαρά είπαν και εδώ χθες στην εκπομπή και κατήγγυλαν και προσέφηγαν και στον εισαγγελέα οι κάτοικοι της Καλλιρόης για επιβάρυνση της γεώτρησης που μέχρι πριν από χρόνια, μάλλον μέχρι πριν από λίγο καιρό και εδώ και πολλά χρόνια δεν είχε κανένα πρόβλημα. Άσχετα και συμπτώσεις μεταξύ του. Δεν λέμε ότι υπάρχει κάποια διασύνδεση. Όμως, για να συνοψίσουμε, οφείλει η Δήμαρχος της Ιχαλίας να πράξει αυτά τα οποία επιτάσσει ο νόμος αναφορικά με την ποιότητα των νερών στην περιοχή. Οφείλει να επαναλάβει τις εξετάσεις, τις αναλύσεις, οι οποίες
έκαναν με δική τους πρωτοβουλία οι κάτοικοι, ώστε να διαπιστωθεί και από τον ίδιο το Δήμο και από την επίσημη διαδικασία εάν υπάρχει πρόβλημα ή όχι, και εάν διαπιστωθεί πρόβλημα οφείλει να δει από πού προέρχεται η επιβάρυνση αυτή της γεώτρησης στην περιοχή της Καλλιρόης. Επίσης, για ποιο λόγο, ρωτούν οι κάτοικοι και ρωτάμε και εμείς, έχει σταματήσει ο Δήμος να δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα των αναλύσεων για την περιοχή.

Έχω την εντύπωση ότι θα επανέλθουμε στο ζήτημα, δεν θα τελειώσει εδώ. Φυσικά περιμένουμε και την απάντηση της Δημάρχου. Στα ζητήματα μάλλον και για το θέμα των νερών στην Καλλιρόη και για το θέμα της κατοχής των μετοχών, μετοχικού πακέτου της Τέρνα από τη Δήμαρχο Ιχαλία. Στα υπόλοιπα, χτες βρέθηκα προς εκεί Σουλινάρη, κάνοντας όλη αυτή τη διαδρομή από καζάρμα. Έφτασα και ακόμα πιο μακριά, μέχρι Μαραθούπολη. Πρώτον, οι εργασίες εξελίσσονται σε ένα αρκετά μεγάλο μήκος του δρόμου και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από τους οδηγούς. Να πούμε ότι είναι η διευθέτηση της κίνησης αρκετά ικανοποιητική, δεν παρατηρούνται προβλήματα. Ακόμα και στη Μεσίνη, μάλλον πριν τη Μεσίνη, στο δρόμο Ασπρόχωμα Μεσίνη, και εκεί με τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει η κυκλοφορία δεν παρουσιάζει προβλήματα και από ό,τι φαίνεται προχωρούν και γρήγορα οι εργασίες. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που διαπίστωσα είναι ότι έχουν ξεμείνει, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, τέλος πάντων υπάρχουν ακόμα ταμπέλες που ενημερώνουν για το Πολυλίμνιο, που κατευθύνουν τους επισκέπτες προς το Πολυλίμνιο. Λοιπόν, το Πολυλίμνιο δεν είναι μόνο με αυξημένο κίνδυνο ως περιοχή, αφού δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση μετά τις υποδείξεις του καθηγητή του κ. Ευθύμη Λέκα, του Προέδρου δηλαδή του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, οι οποίες δεν κοστίζουν και πολύ, κοντά στο 1-1,5 εκατομμύριο είναι. Λοιπόν, δεν έχει γίνει καμία τέτοια παρέμβαση, άρα θεωρείται ως ένα σημείο αυξημένου κινδύνου. Εκτός όμως από αυτό, το Πολυλίμνιο δεν είναι επισκέψιμο. Τα γεφυρά και τα ξύλινα που είχαν τοποθετηθεί και κάποιες άλλες παρεμβάσεις ώστε να μπορεί κάποιος να φτάσει στην πρώτη λίμνη, να το πούμε, και να συνεχίσει και για τη δεύτερη, έχουν καταστραφεί και μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις που είχαμε φέτος δεν έχει μείνει τίποτα, έχουν παρασυρθεί όλα από το νερό. Δεδομένου ότι έχει αρκετό νερό ακόμα, το ποτάμι το καθιστά μη προσβάσιμο. Είχαμε συζητήσει το θέμα και παραπάνω από 2-3 φορές. Υπήρχε έκκληση του τοπικού συλλόγου εκεί, της καζάρμας, του πολιτιστικού, να διατεθούν κάποια υλικά ώστε να αποκατασταθεί η πρόσβαση, και από τη στιγμή που υπάρχουν και οι ταμπέλες που προειδοποιούν για τους κινδύνους. Ήτανε, έτσι, στην κρίση του καθενός. Δεν έγινε κάτι τέτοιο, προφανώς, μπλέκοντας τώρα σε ένα κύκλο ευθυνών, μεγάλη κουβέντα, αλλά το θέμα είναι το εξής και καταλήγω από εκεί που ξεκίνησα. Εάν δεν έχετε τη διάθεση, είτε δήμοι που εμπλέκονται εκεί στην περιοχή, είτε περιφέρεια, είτε δασαρχείο, είτε άλλος φορέας και παράγοντες της περιοχής, αφορά και το επιμελητήριο το θέμα, έχει να κάνει με την επισκεψιμότητα, με τον τουρισμό κτλ. Εάν λοιπόν κανένας από εσάς δεν έχει τη διάθεση να κάνει το οτιδήποτε για κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι και είναι μάλλον στολίδι στην περιοχή, την ευρύτερη, και θα έπρεπε να είναι ένα σημείο επισκέψιμο και ένας τόπος ο οποίος θα κάνει μοναδική την εμπειρία όποιου και όποιας βρεθεί εκεί. Λοιπόν, αφού δεν έχετε την πρόθεση να κάνετε κάτι τέτοιο, βγάλετε τουλάχιστον τις ταμπέλες. Μη δίνετε και στους ντόπιους και κυρίως στους επισκέπτες, μη δίνετε την εντύπωση, οι οποίοι βλέπουν τις ταμπέλες και κατευθύνονται προς τα εκεί, ότι μπορούν να επισκεφθούν το συγκεκριμένο τόπο και να γνωρίζουν, να συναντούν την απογοήτευση. Καλύψτε τες, βγάλτε τες, δεν ξέρω τι, αναλάβετε επιτέλους έστω αυτή την πρωτοβουλία για έναν τόπο τον οποίο πραγματικά λυπόμαστε που βλέπουμε τη διαχείρισή του να είναι όχι απλά ανυπαρκτή, να είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που θα έπρεπε.

Ένα ακόμα ζήτημα. Τις προηγούμενες ημέρες προχθές η Δημαρχιακή Επιτροπή προχώρησε στην έγκριση δαπάνης 270.000 ευρώ για παρεμβάσεις στο ζήτημα πυρασφάλειας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Καλαμάτας.

δύο πράγματα τα οποία δεν υπόθηκαν στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, δεν αναφέρθηκαν από τη Δημοτική Αρχή. Το πρώτο είναι ότι μετά από καταγγελία της Ένωσης Συλλόγων Γονών και Κηδεμόνων, καταγγελία τόσο στην πυροσβεστική που είναι αρμόδια να ελέγξει την επάρκεια του συστήματος πυροπροστασίας σε κάθε χώρο, είτε είναι δημόσιος, είτε είναι επιχείρηση, είτε είναι σπίτι, και στην εισαγγελία η καταγγελία αυτή κοινοποιήθηκε, έχουμε συνεχείς ελέγχους, αλλεπάλληλους ελέγχους σε σχολικές μονάδες και οι διαπιστώσεις της αρμόδιας υπηρεσίας της πυροσβεστικής έχουν καταδείξει πάρα πολλές ελλείψεις. Για τις διαπιστώσεις αυτές, οι οποίες καταλήγουν σε ελλείψεις, επιβάλλονται και πρόστιμα. Κάτι λοιπόν που δεν υπόθηκε είναι πόσο έχουν φτάσει αυτά τα πρόστιμα, πόσες σχολικές μονάδες αφορούν και ποιες σχολικές μονάδες. Και επίσης πολύ σημαντικό, τι αφορούν αυτές οι ελλείψεις. Είναι παραδείγματος χάρη έλλειψη ενός πυροσβεστήρα που διορθώνεται εύκολα, ή είναι απουσία και έλλειψη σημαντικότερων και δυσκολότερων παρεμβάσεων. Δεν ανέφερε κουβέντα η Δημοτική Αρχή, ο Δήμαρχος, για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ζήτησε μόνο την έγκριση των 250-270 χιλιάδων προκειμένου να καλυφθούν αυτές τις παρεμβάσεις. Κάτι μου λέει, κάτι με κάνει να πιστεύω ότι έχουν να κάνουν με τα όσα διαπιστώθηκαν από την πυροσβεστική υπηρεσία, για να καλύψουν δηλαδή τις ελλείψεις που διαπίστωσε η πυροσβεστική υπηρεσία. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι και τα πρόστιμα τα οποία έρχονται θα είναι ακόμα μεγαλύτερα για τις ελλείψεις στα σχολεία. Το δεύτερο που δεν υπόθηκε είναι τι θα κάνει ο Δήμος συνολικά με το ζήτημα. Δηλαδή, διαπίστωσε ο Δήμαρχος Καλαμάτας ότι οι ανάγκες για κάλυψη των σχολείων στο κομμάτι της πυροπροστασίας φτάνουν κοντά στα 2 εκατομμύρια, 1.800.000 χιλιάδες, αν θυμάμαι καλά το νούμερο. Ομολογώντας ότι ο Δήμος δεν τα έχει. Αυτό όμως που δεν μας είπε είναι ότι θα συνεχίσουν τα σχολεία να μένουν χωρίς κάλυψη ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Είναι δικαιολογία ότι ο Δήμος δεν έχει τα λεφτά ή ότι δεν του τα δίνει το κεντρικό κράτος γιατί χρειάζεται ένα δις κοντά για να καλύψει τις ανάγκες όλων των σχολείων της χώρας. Τώρα σιγά το ποσό για ένα τέτοιο ζήτημα, το ένα δις είναι σιγά το ποσό. Αλλά μπορούμε να δίνουμε 3, 4 και 5 δις αλλού πάρα πολύ εύκολα. Εν πάση περιπτώσει δεν σηκώνει και πολλούς λαϊκισμούς και δεν έχω και τέτοια πρόθεση το συγκεκριμένο θέμα. Ρωτώ όμως κάτι πάρα πολύ απλό. Το Δήμο, την πυροσβεστική, την εισαγγελία, τον καθένα από εμάς. Εάν σε μια επιχείρηση αύριο το πρωί μπει ο ελεγκτικός μηχανισμός της πυροσβεστικής συγκεκριμένα, μας μιλάμε για το συγκεκριμένο ζήτημα, και ο ιδιοκτήτης πει ότι ρε παιδιά δεν έχω λεφτά για να βάλω τα συστήματα προστασίας που απαιτούνται, θα του πει η πυροσβεστική ή οποιοδήποτε ελεγκτικός μηχανισμός, εντάξει, μόλις θα βρεις τα λεφτά βάλτα? Προφανώς όχι. Ο Δήμος, γιατί το κάνει αυτό? Οι Δήμοι, γιατί το κάνουν αυτό?

Λοιπόν, και ευχάριστη είδηση της ημέρας, τουλάχιστον για τους κατοίκους εκεί από Βέργα και προς τα πέρα, προς Κιτριές, και όσους διέρχονται από εκεί. Παρατηρείται κινητικότητα, μάλλον ετοιμάζονται σήμερα, ετοιμάζεται το συνεργείο σήμερα, να ασφαλτοστρώσει κομμάτι, τμήμα του δρόμου που ταλαιπωρεί εδώ και περίπου μια εβδομάδα τους κατοίκους και τους διερχόμενους από τη συγκεκριμένη περιοχή. Άντε, με το καλό.

0: Για πάμε λίγο στα αγροτικά και να δούμε τι γίνεται και με την πορεία του ελαιοκάρπου. Βροχές σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες, τέτοια εποχή και σε περιοχές που ενδεχομένως να κρατάει και μέχρι τώρα η ανθοφορία, δεν είναι καλό σημάδι. Ελπίζω να έχουμε περάσει από αυτή την περίοδο. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, σήμερα το πρωί σε κεντρικό τηλεοπτικό σταθμό ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Μαργαρίτης Σκηνάς, αναφορικά με το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και γενικά με το ζήτημα των επιδοτήσεων, δήλωσε το εξής, το οποίο μένει τώρα να δούμε πώς θα μεταφραστεί και πρακτικά. Δήλωσε ότι αυστηροποιείται ακόμα περισσότερο το σύστημα ελέγχου και διανομής των επιδοτήσεων. Από τη μέχρι τώρα πορεία της κατάστασης διαπιστώνω το εξής, ότι επιβάλλεται μία απίστευτη ταλαιπωρία και γραφειοκρατία σε παραγωγούς, είτε αγρότες είτε κτηνοτρόφους, οι οποίοι είδαμε τι έγινε και με τα βιολογικά χθες, έτσι, συζητήσαμε τι έγινε και με τα βιολογικά και για τους κτηνοτρόφους και για τους μελισσοκόμους. Επιβάλλεται λοιπόν μία επιπλέον ταλαιπωρία και κόστος για τους αγρότες οι οποίοι δικαιούνται τις επιδοτήσεις και είναι νομιμότατοι και πεντακάθαροι, ενώ πάντοτε το σύστημα παραμένει με αρκετά παράθυρα για αυτούς που ξέρουν να τα χρησιμοποιήσουν. Και τι λέω, ο ελεγκτικός μηχανισμός πρώτα και κυρία θα πρέπει να έχει επάρκεια σε προσωπικό και κόσμο για να εφαρμοστεί. Οι διαδικασίες από μόνες τους δεν λένε τίποτα εάν δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα πρέπει να τις εφαρμόσει. Όσο δεν ενισχύονται και ο ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν έχει ενισχυθεί, πήγε όπως ήταν στην ΑΔΕ και έμεινε με το προσωπικό που έχει. Όσο δεν ενισχύονται οι ΔΑΟΚ, οι διευθύνσεις δηλαδή αγροτικής ανάπτυξης των περιφερειών και άλλοι φορείς, όπως είναι ο Ελγό Δήμητρα, όπως είναι φορείς οι οποίοι μπορούν, διαθέτουν γεωτεχνικούς και μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό, θα έχουμε απλά μία παραπάνω γραφειοκρατική ταλαιπωρία, χαρτούρα δηλαδή περισσότερη. Αυτό μόνο μπορεί το σύστημα να κάνει ουσιαστικά ως διαδικασία ελέγχου και θα το εξαντλεί προφασιζόμενο ότι κάνει ελέγχους. Ελπίζουμε να αλλάξει αυτή η κατάσταση και όντως να επιτευχθεί αυτό το οποίο είπε και ο Υπουργός, ότι δηλαδή θα έχουμε ελέγχους. Λοιπόν, ο Παναγιώτης ο Κάτσαρης είναι κιόλας και εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελγό Δήμητρα, οπότε γνωρίζει και από μέσα όλες αυτές τις δυσκολίες με την έλλειψη γεωτεχνικών. Καλή σας ημέρα κύριε Κάτσαρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Ηλία, καλημέρα και στους ακροατές μας. Εγώ θα έλεγα ότι μάλλον το ακριβώς αντίθετο σαν σχόλιο πετυχαίνεται με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή η αύξηση της γραφειοκρατίας σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού μεγαλώνει και αφήνει μεγαλύτερα παράθυρα και πόρτες για αυτούς που θέλουν να κάνουν τις λοβιτούρες και τα λοιπά. Και δεν είναι μόνο ότι δεν ενισχύεται, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αποδυναμώθηκε κατά πάνω από 100 άτομα με την συγχώνευσή του στην ΑΔΕ, διότι υπήρχαν πάνω από 100 συνταξιούχοι εργαζόμενοι, οι οποίοι εκτελούσαν και ελεγκτικό έργο, πολλοί από αυτούς, που σε έναν ήπη ΔΕΛΤΑ-ΔΕΛΤΑ δεν μπορούν να εργάζονται πάνω από τα 67 τους έτη. Άρα
0: διώξανε και μία εργαζόμενη.
1: Έτσι. Και αυτό και άλλα πολλά.
0: Επειδή κατήγει όλη την ιστορία αυτή.
1: Και κανένας από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς δεν έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια με προσωπικό για να μπορέσει να επιτελέσει το έργο του.
0: Να κάνω τώρα μια ερώτηση, Παναγιώτη μου, κύριε Κάτσαρη, με συγχωρείτε, να κάνω μια ερώτηση αν γνωρίζετε, γιατί δεν έχω απορία. Η συγκεκριμένη ανεξάρτητη αρχή, έτσι, ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, δεν υπάγεται στην εποπτεία της κυβέρνησης του ελληνικού κράτους. Γι' αυτό λέγεται και ανεξάρτητη αρχή. Είναι ένα από τα, έτσι, ωραία, να το πω έτσι, εντός αγωγικών των μνημονίων, όπου το ταμείο μας, το μηχανισμό εισπράξεων μας, τον έχουμε ουσιαστικά βαφτίσει ανεξάρτητο και τον έχουμε δώσει στους δανειστές. Σε όλο αυτό, το κράτος, η κυβέρνηση, το Υπουργείο, ο μηχανισμός, πώς μπορεί να παρεμβαίνει?
1: Ναι, μα αυτό είναι το θέμα. Δεν ότι όλες οι ανεξάρτητες αρχές έχουν διορισμένες διοικήσεις κατά τον ίδιο τρόπο που έχει και ο Ελγό Δήμητρα, ο ΕΦΕΤ, ο ΕΛΓΑ και, όλες, και όλα τα νήπη ΙΔΔ και τα νήπη ΔΔΔ. Δεν είναι, είναι ανεξάρτητες, αλλά από τους υπουργούς και από την κυβέρνηση διορίζονται οι διοικήσεις τους. Το ίδιο πράγμα με διαφορετικό όνομα είναι στην ουσία. Δεν είναι κάτι το τρομερό και το διαφορετικό. Το ότι λέει ο τίτλος τους ανεξάρτητο, εντάξει, αυτό το κρίνει ο καθένας πόσο ανεξάρτητο μπορεί να είναι. Ανεξάρτητη υποτίθεται είναι και η δικαιοσύνη, αλλά όταν η κυβέρνηση διορίζει τους ανώτατους δικαστικούς στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στον Άριο Πάγο, έχουμε δει και εκεί αποτελέσματα της ανεξάρτητης εντός πολλών εισαγωγικών δικαιοσύνης, κατά περίπτωση.
0: Η συγκεκριμένη αρχή είναι η διάζουσα περίπτωση. Έτσι.
1: Εντάξει, διάζουσα,
0: το ανεξάρτητη, ναι, το βάζω και εγώ σε εισαγωγικό, αλλά το ότι τις κυβερνήσεις, τις κυβερνητικές επιταγές μπορεί άνετα να τις αγνοήσει για χάρη του σκοπού τον οποίο υπηρετεί, το έχει αποδείξει πάμπολες φορές.
1: Έτσι. Βέβαια. Και όχι μία.
0: Δηλαδή, αν αύριο ζητήσει από φορολογική ενημερότητα μέχρι ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς από τους αγρότες για να πάρουν τις επιδοτήσεις τους, δεν θα την εμποδίσει καμία κυβέρνηση, κανένας υπουργός. Αυτό λέω που μπορούμε να φτάσουμε. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να είναι και κυκλοπαιδικού τύπου. Είναι μάλλον η ερώτηση. Ελπίζω να μην επαληθευτεί κάτι τέτοιο. Ένα ακόμα σχόλιο με την υποστελέχωση των γεωτεχνικών. Μας τα λέει εδώ και ο πρόεδρός σας, ο κύριος Κακαβάς. Εάν δεν μπουν γεωπόνοι, εάν δεν μπουν γεωτεχνικοί σε κρίσιμα πόστα, δεν θα προχωρήσει τίποτα. Και το βλέπεις και εσείς με το ελαιοκομικό μητρό εκεί στο κτίριό σας. Γίνεται η διαδικασία έτσι.
1: Προφανώς είναι διαφορετική υπηρεσία, αλλά γίνεται ένας πανικός, ένας χαμός με τη γραφειοκρατία, η οποία γραφειοκρατία θα πρέπει να έχει λυθεί εδώ και δεκαετίες με ένα αξιοπρεπές ελαιοκομικό μητρό που εκατοντάδες εκατομμύρια σπαταλήθηκαν και δεν έγινε τίποτα. Και τώρα το ξαναφτιάχνουμε από την αρχή. Αλλά κανένας δεν λογοδοτεί για αυτά. Κανένας δεν λογοδοτεί για αυτά και όλοι ψάχνουν να βρούνε, δυστυχώς, οι συνάνθρωποι μας και οι καλλιεργητές, αγρότες κτλ. Ψάχνουν να βρούνε τον εχθρό στους, στους εργαζόμενους και στους υπαλλήλους. Ακούω καθημερινά φασαρίες κτλ. Απαράδεκτο γεγονός. Δεν φταίνε οι υπάλληλοι που τους φορτώσανε μια τόσο περίπλοκη γραφειοκρατική δουλειά, ενώ έπρεπε να έχει λυθεί με απλό τρόπο εδώ και δεκαετίες και με εκατοντάδες εκατομμύρια που δόθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες που τα κάναν μπάχαλο τα ελαιοκομικά μητρώα σε όλη τη χώρα. Κανένας δεν λέει για αυτή με απλό τρόπο εδώ και δεκαετίες και με εκατοντάδες εκατομμύρια που δόθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες που τα κάναν μπάχαλο τα ελαιοκομικά μητρώα σε όλη τη χώρα. Κανένας δεν

0: κλιματολόγιο. Το περιουσιολόγιο το οποίο φτιάχνετε τώρα, κατασκευάζετε κτλ.
1: Ναι, όλα ένα έπρεπε να είναι όλα αυτά.
0: Ακριβώς. Και τώρα μένα. Πάμε.
1: Ναι, όλα ένα έπρεπε να είναι.
0: Το ΟΣΔΕ, αλλά... το σύστημα ΟΣΔΕ των επιδοτήσεων. Έτσι, τρία αμέσως που είναι πλήρη συστήματα και με αρκετά μεγάλο βαθμό καταγραφής. Έτσι, ικανοποιητικό βαθμό καταγραφής. Και ζητάνε τώρα να ξαναέρθουν οι παραγωγοί να δηλώσουν αυτά που έχουν δηλώσει 3-4 φορές μέσα σε μια δεκαετία. Τι θα αλλάξει.
1: Αυτό λέμε, ακριβώς αυτό λέμε. Εντάξει, υπάρχει ένα περίπλοκο σύστημα στην Ελλάδα, πολύ περίπλοκο σύστημα με τις περιουσίες. Υπάρχουν πολλά αγροτεμάχια που τα έχουν πολύ κληρονόμοι, είναι στα 2, στα 3. Είναι, εντάξει, και αυτά τα συστήματα θα έπρεπε να είχαν ορθολογικοποιηθεί, αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι, κατά την άποψη...
0: Για όλα αυτά που υπάρχουν σε ιδιώτες πλατφόρμες, δεν έχουμε έναν άνθρωπο να βγει και να ελέγξει. Ελάτε εδώ, κύριε Κάτσαρη, λέτε 1, 2, 3 ότι έχετε αυτό. Πού είναι, εκεί, πόσα δέντρα είναι μέσα εκεί. Ωραία, είστε εντάξει.
1: Και αυτό είναι, θέμα, αλλά δεν είναι το μεγαλύτερο θέμα. Το θέμα είναι το μεγαλύτερο ότι αυτή τη στιγμή η κατεύθυνση είναι περικοπή του αγροτικού πληθυσμού, μάλλον μείωση του αγροτικού πληθυσμού και περικοπή των αγροτικών
0: τώρα.
1: Επιδοτήσεων. Προστώ. Οι οποίες αυτή είναι καθαρά πολιτική δηλωμένη της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό, με αυτόν τον τρόπο τον ας πούμε διοικητικό επιτυγχάνουν αυτό το σκοπό χωρίς να έχουν αντιδράσεις ας πούμε και πολιτικό κόστος μεγαλύτερο από το να πούνε χραπ αύριο το πρωί κόβω ας πούμε τις επιδοτήσεις, χραπ περιορίζω τον αγροτικό πληθυσμό. Οδηγούν μεγάλο
0: όμως
1: κομμάτι στην εγκατάλειψη της καλλιέργειας, στην εγκατάλειψη των αγροτεμαχίων τους και ένα μεγάλο κομμάτι που δεν θα ολοκληρώσει τις διοικητικές αυτές διαδικασίες θα πεταχτεί έξω και από τις επιδοτήσεις και από την παραγωγή. Αυτό είναι ο σκοπός και η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει δηλώσει. 60% περικοπή του αγροτικού πληθυσμού θέλει στη νέα ΚΑΠ. Τελεία. Επίσης μεγάλη περικοπή, τεράστια περικοπή των αγροτικών επιδοτήσεων και ανακατεύθυνση στην πολεμική βιομηχανία. Αυτά είναι δηλωμένοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί πιστά τις ευρωπαϊκές επιταγές. Δεν είναι κάτι το καινούριο. Οι αγροτικοί πληθυσμοί όμως και οι πολίτες που ασχολούνται με τη γεωργία έχουν άλλα συμφέροντα και εκεί πρέπει να γίνει μια διαφορετική ας πούμε αντιμετώπιση από αυτούς, όχι να ψάχνουν τον εχθρό στους υπαλλήλους και στις υπηρεσίες, αλλά να δούνε ποιος είναι αυτός που τους οδηγεί σε αυτή την κατάσταση, που είναι η ευρωπαϊκή πολιτική και η κυβερνητική πολιτική που την ακολουθεί πιστά και την εφαρμόζει. Αυτά είναι για μένα τα βασικά στοιχεία της κατάστασης. Από εκεί και πέρα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι ένα επιπλέον εργαλείο. Θέλω να πω ότι εγώ διαβλέπω ότι σκοπίμως δεν ενισχύονται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί για να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα, ακόμα μεγαλύτερο θέμα κτλ. Κτλ. Πέρα από τα παράθυρα και τις πόρτες που είπαμε πριν να παραμένουν ανοιχτές για τα κάθε είδους λαμό για τα οποία συμφύονται με την εξουσία κατά καιρούς, όπως το είδαμε ξεκάθαρα ότι συμφύονται με την εξουσία και υποθάλπτονται από την εξουσία την κυβερνητική και την κάθε είδους εξουσία που υπάρχει ας πούμε από πάνω μέχρι κάτω, μέχρι και έλεγχο συνεταιρισμών, ας πούμε έλεγχο ομάδων παραγωγών κτλ. Και υπάρχει ένα πεδίο δάξεως λαμπρών για απομίζηση τεραστίων κονδυλίων από όλες αυτές τις πλευρές τα οποία λείπουν από τον πρωτογενή τομέα, λείπουν από την πρωτογενή παραγωγή για να την ενισχύσουν, θέλω να πω. Δηλαδή εκεί θα υποτίθεται ότι θα πήγαιναν και γι' αυτό μας παρακρατούνται ως φόροι, γιατί δεν είναι λεφτά που βγαίνουν από λεφτόδεντρα που λέγει και ο πρώην περιφερειάρχης για παράδειγμα, είναι δικά μας χρήματα από τους φόρους, από το ΦΠΑ, τα οποία εκεί έπρεπε να κατευθυνθούν στην ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα για να έχουμε και αξιοπρεπές εισόδημα για τους παραγωγούς και φθηνά ποιοτικά τρόφιμα για τους καταναλωτές, για τους εργαζόμενους της πόλης, ας πούμε του χωριού κτλ. Όμως κατευθύνονται...
0: Θα τα φέρουν από τη Λατινική Αμερική.
1: Κατευθύνονται στα διάφορα λαμόγια και όχι και τους παρατρεχάμενους εξουσίας, τέλος πάντων.
0: Θα ήθελα πιο μετριοπαθείς εκφράσεις. Αν γίνεται, γιατί θα αναγκάσω να σας ζητήσω ποιους εννοείται και θα μπλέξουμε σε άλλες τώρα διαδικασίες που δεν τις θέλω. Θέλω να είναι η κουβέντα αμιγώς πολιτική.
1: Δεν χρειάζεται να τα πω εγώ. Δηλαδή, έχουν δημοσιευθεί. Υπάρχουν.

0: συνομιλίες που έχουν βγει στον τύπο μεταξύ υπουργών, βουλευτών και τα λοιπά, με, αυτά το, με αυτόν τον ειδόν τα λαμόγια, ας πούμε.
1: Είναι ελεγχόμενοι, είναι ελεγχόμενοι. Δεν έχουμε καταδικασμένο ακόμα, οφείλω να το διευκρινίσω.
0: Μένω
1: στο πολιτικό κομμάτι και αυτό το οποίο καταγγέλλεται είναι πάρα πολύ σοβαρό, κύριε Κάτσαρ. Λέτε ότι από τη μία η έλλειψη σοβαρών ελεγκτικών μηχανισμών και σοβαρής λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Συστήματος Κατανομής Επιδοτήσεων, ότι πρώτον εξυπηρετεί συγκεκριμένους, το ένα είναι αυτό, το φαινομενικά το προφανές, αλλά εξυπηρετεί και μια βασικότερη ανάγκη, εκεί θέλω να μείνουμε, ότι δηλαδή αυτό γίνεται δούριος ύπος, γίνεται όχημα για να έχουμε καταστάσεις όπως αυτές στη βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομεία, που είπανε ότι παιδιά γεμίσαμε από τα λαμόγια, δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε να μοιράσουμε τις επιδοτήσεις και τις κόβουμε για όλες τις επιδοτήσεις. Αυτό είναι το κρίσιμο, το πολιτικό.
0: Αυτό είναι και παραδοχή ότι έχουμε διαλύσει τον ελεγκτικό μηχανισμό και δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Που είναι να ξεχωρίσει ποια είναι τα λαμόγια από τους πραγματικούς βιοκαλλιεργητές που εφαρμόζουν τις πρακτικές που τηρούν τις.
1: Εσείς λέτε ότι είναι αστοχία, αυτό είναι σκόπιμο. Ότι είναι πολιτική.
0: Όχι, εγώ λέω ότι είναι σκόπιμο. Το είπα ξεκάθαρα. Λέω ότι είναι ξεκάθαρα σκόπιμο ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός έχει αφήσει αφαιθεί στην τύχη του δεκαετίες τώρα, χωρίς καμία ενίσχυση, για να μην μπορεί να κάνει τη δουλειά του και να φτάσουμε σε αυτό το σημείο που να πούνε α, δεν μπορούμε να την κάνουμε. Χραπ, κόβουμε. Πονάει χέρι, κόβει χέρι και τελείωσε η υπόθεση, ας πούμε.
1: Και, το έχουν και αντιληφθεί αυτό η παραγωγή, το έχουν καταλάβει αυτό οι αγρότες.
0: Το σωματείο χρόνια το λέμε, δεκαετίες, δύο δεκαετίες από τη συγχώνευση, παραπάνω από δύο δεκαετίες από τη συγχώνευση μας σαν ελγό Δήμητρα από των τεσσάρων πρώην οργανισμών που συγχωνευθήκαν σε εμάς και ο ελεγκτικός μηχανισμός στα γάλατα και στα γαλακτοκομικά και στα κρέατα της χώρας και ο ελεγκτικός μηχανισμός στα ΠΟΠ, τα ΠΓΕ και τα λοιπά, τα βιολογικά και τις εταιρείες βιολογικών, γράφουμε από την αρχή σαν εργαζόμενοι ότι είναι σκόπιμο το ότι δεν ενισχύονται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί για να μπορέσουν να περάσουν τέτοιου είδους πολιτικές. Και όχι μόνο αυτό, δεν έχουμε καταγγείλει μόνο αυτό, έχουμε καταγγείλει και τις νομοθεσίες που υποτίθεται θα ενισχύαν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, αλλά καταλήγουν στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Και θα πω συγκεκριμένο παράδειγμα, δεν ξέρω τι χρόνο έχουμε. Η νομοθεσία που πέρασε ο κύριος Βορύδης όταν ήταν Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, στην ουσία υποτίθεται ότι ήταν αυστηροποίηση των ελέγχων στα γαλακτοκομικά. Τι έκανε όμως, με τη δημοσίευσή της διέγραψε όλους τους ελέγχους που υπήρχαν δεκαετίες πριν και όλα τα πρόστιμα που δεν τα διέγραψε τα πρόστιμα και όλα αυτά που είχαν βρεθεί και θα έπρεπε να πάρουν πρόστιμα εξαφανίστηκαν. Και είπε ο νομοθέτης, ξέροντας ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός είναι αποδεκατισμένος, πότε θα κάνω άρση και θα πάρω, ας πούμε, το ΠΟΠ, πότε θα πάρω την άδεια από μια επιχείρηση, όταν θα βρεθεί υπότροπη. Για να βρεθεί υπότροπη η επιχείρηση θα πρέπει να γίνει ένας έλεγχος και να περάσουν 1-2 χρόνια και μετά να ξαναγίνει δεύτερος έλεγχος. Και έχει και ένα χρονικό διάστημα μέσα σε 3 χρόνια. Δεν υπάρχει δυνατότητα του ελεγκτικού μηχανισμού να ελέγξει όλες αυτές τις εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις με 40-50 ελεγκτές σε όλη τη χώρα. Δεν προλαβαίνει ούτε σε 4-5 χρόνια να κάνει δεύτερο έλεγχο. Δεν πρόκειται ποτέ κανένας να τιμωρηθεί και να βρεθεί υπότροπος και να του αφαιρεθεί η άδεια.
1: Μισό λεπτό.
0: Αυτό είναι το σύστημα.
1: Κάποιος μόνο αν υποτροπιάσει, δηλαδή αν πιαστεί.
0: Για να
1: αφαιρεθεί
0: η άδεια, όχι, του επιβάλλεται ένα απλό πρόστιμο. Και χεστήκανε, συγγνώμη για την έκφραση, αυτοί που βγάζουν εκατομμύρια με μαϊμού φέτα, για παράδειγμα, λέω, φέρνω ένα παράδειγμα που έχουν βγει πολλά στη δημοσιότητα τα τελευταία χρόνια. Χεστήκανε για ένα πρόστιμο 10, 20, ναι. 30, 50 και
1: τώρα πρέπει, εντάξει, λοιπόν.
0: Συγγνώμη κιόλα. Δεν τους ενδιαφέρει καν. Δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον να τους μπει ένα πρόστιμο. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι.
1: Τώρα, ποιος το παθαίνει, αυτοί που την παράγουν ή αυτοί που την τρώνε, είναι άλλο θέμα.
0: Ναι, αυτό είναι άλλο θέμα. Okay. Αυτό που σε ενδιαφέρει είναι να μην τους αφαιρεθεί η άδεια για να μπορούν
1: εδώ
0: να πουλάνε φέτα.
1: Εδώ στη Μεσσηνία. Τώρα, σας είχα καλέσει σήμερα να μιλήσουμε λίγο για τη φυτοπροστασία, για την ελιά. Τώρα που έχετε. Έτσι, καλοκαίρι, αγγελοσπέρα και όλα αυτά, αλλά μάθα να την κάνουμε άλλη φορά την κουβέντα αυτή. Εδώ στη Μεσσηνία, ο ελεγκτικός αυτός ο μηχανισμός, από πόσα άτομα αποτελείται, τι υπάρχει, γίνεται, τι έχουμε.
0: Δεν
1: τι
0: υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός στη Μεσσηνία. Η Μεσσηνία, ο ΠΚΠ έχει ελεγκτές. Για τον Ελγό Δήμητρα δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός στη Μεσσηνία. Ο Ελγό Δήμητρα έχει, σας είπα, 50 ελεγκτές για ολόκληρη τη χώρα. Για τα πάντα, για γάλατα, για κρέατα, για πόπι, γαμα, έψιλον, για σήματα ποιότητας, για όλα αυτά, για τα βιολογικά, για όλα αυτά.
1: Μισό λεπτάκι, δεν έχουμε τυροκομεία στη Μεσσηνία, έχουμε και πάρα έχουμε, πολύ
0: έρχονται
1: καλά.
0: Έρχονται από άλλες περιοχές της χώρας. Η Πελοπόννησος, όλη η Πελοπόννησος, είχε δύο ελεγκτές. Όλη η Πελοπόννησος που έχει το 1 τρίτο των εξαγωγών του πρωτογενούς τομέα της χώρας, είχε δύο ελεγκτές, εκ των οποίων η μία βγαίνει στη σύνταξη σύντομα. Οπότε μένει με έναν ελεγκτή. Έρχονται από άλλες περιοχές, που αυτό σημαίνει χρόνος στις μετακινήσεις, κόστος κτλ. Και έρχονται όσο, τόσο αραιά που είπα. Δηλαδή,
1: αν είναι 50 στην Ελλάδα, δεν είναι ούτε ένα σε κάθε νομό. Δεν βγαίνει. Ένα σε κάθε νομό δεν βγαίνει.
0: Δεν υπάρχουν ελεγκτές. Χρόνια ζητάμε. Έχουν εξαγγείλει ότι θα ενισχύσουν. Ποτέ δεν ενισχύουν. Και το βλέπουμε ξεκάθαρα. Δηλαδή τώρα έχουν φύγει εργαζόμενοι από τον Ελγό και έχουν πάει στη Μυτιλίνη για το πρόβλημα, ας πούμε, με τα...
1: Με τον αυθόδη πυρετό,
0: με τα πρόβατα, με την εγωπροβατοτροφία στην Μυτιλίνη, που δεν είναι και τόσο μεγάλο πρόβλημα, με παρεπιπτόντως άλλη μεγάλη συζήτηση αυτή. Λοιπόν, οπότε αφήνοντας το έργο τους αλλού, σε άλλα τμήματα του οργανισμού, όταν δεν υπάρχει στελεχωμένος μηχανισμός, αυτά είναι δεδομένα ότι θα γίνονται. Και έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι αντιμετωπίζω το πρόβλημα, να και ο Ελγό Δήμητρα συμβάλλει κτλ. Ναι, και μένουν όλα τα υπόλοιπα πίσω. Τα υπόλοιπα αντικείμενά του.
1: Για να πάμε και λίγο στο διατάφτα, πραγματικά δεν είμαι προετοιμασμένος για αυτή την κουβέντα και δεν έχω κανένα πρόβλημα όπως εξελίχθηκε. Έτσι, θεωρώ πολύ βασική και πολύ ουσιαστική και πολύ σοβαρά τα όσα καταγγείλετε, κύριε Κάτσαρη. Τελειώνοντας όμως την κουβέντα, λόγω πίεσης και του χρόνου και στο διατάφτα, θα μπορούσε, λέω τώρα εγώ, για να έχω και το δικό σας σχόλιο, θα μπορούσε να είναι ο μηχανισμός αυτός ελεγκτικός ενιαίος, δηλαδή να αφορά και τις επιδοτήσεις, να αφορά και τους ελέγχους για την ποιότητα και για τα POP και όλα μέσα. Κάποια κομμάτια είναι κοινά, δηλαδή. Πάτε σε παραγωγούς. Ο ένας ελέγχει το POP, ο άλλος ελέγχει την έκταση, ώστε να εξοικονομηθεί και ενέργεια και να υπάρχει και μια ενιαία παρακολούθηση για όλα αυτά.
0: Κανονικά, ένας που ήθελε να κάνει σωστά τη δουλειά του, να το πω έτσι, θα έπρεπε να έχει φτιάξει ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο και έναν ενιαίο ελεγκτικό φορέα. Η πολυνομία και η πολυδιάσπαση.
1: Και να διευκολύνεται και ο παραγωγός. Δηλαδή να πηγαίνει σε έναν άνθρωπο και να του λέει 1, 2, 3 θέματα, αυτά ορίστε, έλεγξε με.
0: Η πολυνομία και η πολυδιάσπαση των ελέγχων και των ελεγκτικών μηχανισμών και η αποψήλωσή του ευνοεί όλες αυτές τις πολιτικές που θέλουν να περάσουν. Είναι δεδομένο αυτό. Όποιος δεν το βλέπει, θέλω τυφλή. Άσχετα από τα επιμέρους μικροσυμφέροντα δεξιά και αριστερά, αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης. Ένας ενιαίος ελεγκτικός μηχανισμός ενισχυμένος με ένα νομοθετικό πλαίσιο ξεκάθαρο και αυστηρό θα μπορούσε να είχε λύσει το πρόβλημα.
1: Είναι και στο πλαίσιο του επιτελικού κράτους, έτσι.
0: Στελεχωμένος. Εδώ υπάρχει κι άλλο ένα θέμα, ότι η κατεύθυνση είναι να δίνουμε αντικείμενα του κράτους στους ιδιώτες. Στα βιολογικά αυτό έγινε. Φωνάζανε χρόνια για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους ήταν αποψηλωμένοι. Όλοι οι έλεγχοι γίνονταν από ιδιωτικές εταιρείες και ήρθαν τώρα μετά και λένε ιδιωτικές επιστοποίησεις. Βεβαίως. Εμείς ελέγχαμε τους ελεγκτές.
1: Ναι.
0: Ο ΕΛΓΟ έλεγχε τους ελεγκτές.
1: Τώρα να βάγεις όλο αυτό το σύστημα.
0: Και δειγματοληπτικά τους παραγωγούς. Δεν ξέρω τι μοντέλο θα ακολουθηθεί, αλλά σας ξαναλέω, εμένα η άποψή μου είναι, και σαν σωματείο την έχουμε εκφράσει και πάρα πολλά χρόνια, ότι ένας ενιαίος ελεγκτικός μηχανισμός πρέπει να υπάρχει με ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο και στελεχωμένος με ελεγκτές για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Διαφορετικά, όπου υπάρχουν χρήματα, επιδοτήσεις κτλ., ο ιδιωτικός τομέας προφανώς και θα κάνει τα στραβά μάτια, θα βάζει μέσα και αυτούς που δεν έχουν τις προδιαγραφές, θα περνάει και δεν θέλω να χαρακτηρίσω πάλι λαμόγια και έτσι και απατεώνες κτλ. Και η χαρακτηριστική περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι...
1: Δεν θέλω τώρα να το αποδεχτώ, αλλά καταλαβαίνω ότι κοιτώντας την πραγματικότητα και την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί, το λέτε για αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο αντικείμενο, στα βιολογικά. Που την πλήρωσαν, επαναλαμβάνω. Την πλήρωσαν.
0: Ακριβώς.
1: Άνθρωποι μετά... οποίοι όχι μόνο δεν φταίνε. Επένδυσαν και ήταν και συνεπείς και διέθεσαν και χρόνο και χρήμα. Τα ακούγαμε χθες από τους μελισσοκόμους και βρίσκονται έτσι, χωρίς να λαμβάνουν αυτά τα οποία είχαν υπολογίσει και αυτά τα οποία τους είχαν υποσχεθεί. Κύριε Κάτσαρη, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Τώρα για το θέμα της προστασίας της ελαιοπαραγωγής για το καλοκαίρι που έρχεται, γλυοσπόριο, άλλα παθογενή που έχουν εντοπιστεί στον ελαιόνα. Φαντάζομαι ότι έχω την δέσμευσή σας να τα συζητήσουμε προσεχώς.
0: Θα τα συζητήσουμε προσεχώς. Ένα μικρό, μια κουβέντα, μια μικρό σχόλιο πριν κλείσουμε. Υπάρχουν δύο δημοσιεύματα το τελευταίο διάστημα σε τοπική εφημερίδα που αναφέρουν ότι είναι εντελώς απαξιωμένο και ανενεργό το Ινστιτούτο Ελαίας στην Καλαμάτα. Τα οποία δεν είναι αληθή. Έχω γράψει άρθρο. Έχω αναδείξει το έργο μας. Επιφυλάσσομαι και για αυτή τη συζήτηση.
1: Κρατήστε το, ωραία, ωραία. Το κρατάμε και αυτό, βεβαίως. Με χαρά.
0: Εκπομπή, γιατί προσπαθούμε, υποστελεχωμένοι μένα, αλλά προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να υποστηρίξουμε και έχουμε μεγάλο έργο να επιδείξουμε σε αυτό το τομέα, στο τομέα της ελαιοκομείας.
1: Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
1: Παναγιώτης Κάτσαρης, γεωπόνος. Διευθυντής στον Ελγό Δήμητρα εδώ στην Μεσσηνία, διευθυντής αρκετών προγραμμάτων και τμήματων του Ελγό, έτσι για να ακριβολογούμε. Ευχαριστώ τη Γεωργία Οικονομοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής. Ευχαριστώ όλους και όλες και για τη σημερινή σας συμμετοχή στην πρωινή παρέα. Τις θερμές καλημέρες μου στο Χριστάρα, τον Παπαγεώργιο, εκεί στη Βάλιρα. Περνάτε ωραία, Χρήστο, χαιρόμαστε. Αύριο 8 και 4 εδώ κοντά σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση στο σταθμό μας. 5,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα σε Κηφισό αλλά και στις λοφόρους Κηφισίας Μεσογείων και στην Παραλιακή. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκβιάζει με νέο τελεσίγραφο το Ιράν, αν και πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύως. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμα ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Ναμπάς Αραγατζή, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ανησυχητική κατάσταση μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακάχ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών Xi Jinping και Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται η οικονομία και η ενέργεια, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση του ως απόλυτος ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων. Στη Βουλή μεταφέρεται τις επόμενες ημέρες η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχουν κληθεί για ακρόαση σήμερα ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Ο δεύτερος αναμένεται να μην προσέλθει επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Τα 430 μέλη του νέου στολίσκου για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, μεταφέρονται στο Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Θα τους δοθεί η δυνατότητα να έχουν επαφές με προξενικούς αντιπροσώπους. Ο καιρός. Βροχερός και άστατος ο καιρός και σήμερα, από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Earth Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
8: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
9: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
10: Στοπ στη βία. Στοπ στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο SOS 15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
11: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

0: είσαι μόνη.
1: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Πληροφορίες καλέστε στο 27210 986

0: Θα έκανε ζημιά.
1: Και είπα κάτι, αλλά δεν ελπίζω να μην ακούστηκε.
0: Δεν ακούστηκε.
1: 20 Μαΐου. Για να δούμε τι συμβαίνει στη γύρω περιοχή, στη χώρα μας, αλλά και γενικότερα, ευρύτερα, σε ολόκληρο τον πλανήτη.
0: Γιατί είδα απλώνες
1: βροχούλες.
0: Τώρα η δική μου άνοιξη και καλοκαιριού έχει να κάνει με την άνοδο της θερμοκρασίας και την ανάπτυξη αυτών των εφόσεων κάποιες ώρες μέσα στην ημέρα που δίνουν και βροχούλες. Ασθενείς βροχές όμως.
1: Εντάξει, είναι, τα έχουμε πει αυτά. Πολλές φορές βλέπουμε ακόμα και μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες να συνεχίζεται όλη αυτή η αστάθεια, όλο αυτό το περίεργο σκηνικό του καιρού. Πάντως σήμερα ο καιρός, είπαμε, θα είναι καλός. Ωστόσο, από αύριο θα αρχίσει περισσότερο αυτή έτσι, η αναστάτωση. Ευχαριστώ και τη Γεωργία την Οικονομοπούλου που μας έφερε χαρτί έτσι για να σκουπίσουμε και το καφέ για να μην λερωθούμε περισσότερο. Τώρα, Βαγγέλη, δεν ξέρω να πούμε ότι εδώ, σε ό,τι αφορά τα δικά μας, χθες είχαμε την τελετή μνήμης για την μάχη της Καλαμάτας. Η μάχη της Καλαμάτας, η οποία βέβαια ήταν στις 28 Απριλίου η ημερολογιακά η συμπλήρωση των 85 ετών, αλλά πάντα επειδή βολεύει και τους ανθρώπους, τους συγγενείς των απομάχων του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, των συμμαχικών δυνάμεων, το Βρετανικό Εκστρατευτικό Σώμα πιο σωστά ήταν αυτό που βρέθηκε εδώ κατά κύριο λόγο στη χώρα μας εκείνα τα χρόνια, υπολογίζεται ότι δεκάδες χιλιάδες ήταν αυτοί που διέφυγαν από την Καλαμάτα προς την Κρήτη και προς την Μέση Ανατολή. Πολλοί φιλοξενήθηκαν σε σπίτια, στη Μάνη, στον Ταΐγετο. Άλλοι κρύφτηκαν για μήνες για να αποφύγουν την σύλληψή τους από τις ναζιστικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν πλέον εισβάλει στη χώρα μας και η χώρα μας βρισκόταν υπό κατοχή. 7.000 περίπου υπολογίζονται και αυτοί που συνελήφθησαν και στάλησαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στη συνέχεια και μέχρι τη λήξη του πολέμου όσοι κατάφεραν οι πιο τυχεροί. Αυτή λοιπόν η τελετή τιμήθηκε και χθες. Συγκινητικές οι παρουσίες κυρίως των συγγενών αυτών των ανθρώπων, που ήταν η κόρη του ανθρώπου δηλαδή που έφτιαξε και αυτό το μνημείο το 1994, ήταν από αυτούς που το αποκάλυψε, που είχε πάρει μέρος και πάντα και οι ίδιοι συγκινούνται όταν βρίσκονται στην Καλαμάτα και έχουν να διηγηθούν τις δικές τους ιστορίες. Ενώ να πούμε ότι και την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Παιδείας, ο Κώστας Οβλάς, στη συγκεκριμένη εκδήλωση.
0: Για ένα διήμερο, έτσι, πριν από 85 χρόνια, 28 και 29 Απριλίου ήταν 1941, με επίκεντρο την παραλιακή ζώνη της Καλαμάτας, αν θα θέλαμε έτσι να το προσδιορίσουμε κάπως.
1: Ναι, το μνημείο για όσους δεν το γνωρίζουν, γιατί είναι μια ιστορία που ακόμα παραμένει, μια μάχη που τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες, νομίζω όλοι το οφείλουμε αυτό στον ιστοροδίφηδο τον Νίκο το Ζερβί, που έχει φύγει από τη ζωή έτσι πολλά χρόνια. Σε αυτόν οφείλουμε ότι μάθαμε πάρα πολλά, αλλά έχουν συνεχίσει, είχαν κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια και μέσω της Εφημερίδας Ελευθερία ο Ηλίας Μπιτσάνης με τον Βασίλη τον Πακόπουλο πριν κάποια χρόνια και έχουν παρουσιάσει σειρά αφιερωμάτων πάνω σε αυτή τη μάχη. Έτσι, πολλά έχουν γίνει γνωστά, αλλά όσοι ακόμα και σήμερα μπορεί να μην το γνωρίζουν, το μνημείο που βρίσκεται στο τέλος του πάρκου ή στην αρχή του πάρκου, άμα το δούμε από την οδό Κρήτης.
0: Στα νότια του πάρκου.
1: Στα νότια του πάρκου, προς το λιμάνι τέλος πάντων. Ναι. Κάτω από το συντριβάνι, δηλαδή, όπως βγαίνουμε για την οδό Κρήτης, σε αυτό το μνημείο που υπάρχει στην έξοδο του πάρκου των Σιδηροδρόμων, είναι αφιερωμένο στη συγκεκριμένη μάχη. Ένα μνημείο που αποκαλύφθηκε το 1994. Σήμερα επίσης, θα τα πούμε και στο Σαν σήμερα αργότερα, έχουμε μία ακόμα ιστορική επέτειο. Είναι η μάχη στο Μανιάκι. Θα τα πούμε αργότερα που θα δούμε και τα του σαν σήμερα. Τώρα, τι συμβαίνει στον κόσμο, βλέπω ότι στο Ιράν συνεχίζεται αυτή
0: η ασάφεια.
1: Η ασάφεια, η δημιουργική ασάφεια.
0: Δεν είναι καθόλου δημιουργική.
1: Και γίνεται κυρίως, ευτυχώς για την ώρα γίνεται σε ελεκτικό επίπεδο. Τι να πούμε, να ελπίσουμε, δεν το βλέπουμε, δεν είμαστε αισιόδοξοι. Στην Κίνα βλέπουμε θερμή υποδοχή, θερμότατη υποδοχή του Βλαντιμίρ Πούτιν. Τώρα, όλα αυτά, ό,τι καταλαβαίνεις, όταν πριν τρεις μέρες ήταν εκεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Μετά από τρεις μέρες.
0: Έχει και αυτός θερμής υποδοχής, βέβαια. Με τη μόνη διαφορά ότι δεν τον υποδέχθηκε ο υπουργός εξωτερικών της Κίνας, τον Ντόναλντ Τραμπ εκεί στο.
1: Τι σημαίνει αυτό, εσύ που.
0: Σημαίνει πάρα πολλά, γιατί ο υπουργός εξωτερικών της Κίνας είναι σημαίνον στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος.
1: Μάλιστα.
0: Επομένως έχει μια ιδιαίτερη σημειολογία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό. Ναι.
1: Είδες λοιπόν, μαθαίνουμε, μας δίπλα σου αυτό.
0: Επομένως έχει.
1: Θέλω
0: έχει
1: να πω όμως εγώ αυτό.
0: Η επίσκεψη του Πούτιν.
1: Όχι, αντιλαμβάνεσαι ότι όταν πριν τρεις μέρες είναι εκεί ο Τραμπ, μετά από τρεις μέρες είναι ο Πούτιν, τι διεργασίες, τι παίζεται, τι.
0: Εντάξει.

0: Γενικότερα βρισκόμαστε αυτό που λέμε σε μια μεγάλη περίοδο
1: και συμφωνίες γίνονται και ερήμην μας.
0: Επίσης να πούμε εδώ στη γειτονιά μας, στη πολύ κοντινή γειτονιά μας, είχαμε 23 αρχηγούς κρατών το προηγούμενο Σαββατοκύριακο σε, σε ένα φόρουμ που το οποίο πραγματικά τελέστηκε κάτω από άκρα μυστικότητα, σε κλειστές πόρτες. Είναι αυτή η πρωτοβουλία του ομίλου, του Αντένα, του Θοδωρή Κυριακού, με το Atlantic Group από τις Ηνωμένες Πολιτείες, 23 αρχή κρατών στο φόρουμ Europe and Gulf, για το χώρο Ευρώπη δηλαδή και κόλπος.
1: Για τον κόλπο, έτσι, όχι για τον γκολφ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, επειδή το λέμε γκάλφ, ναι, ναι, ναι, σωστά, έτσι, επειδή φημίζεται, φημίζεται εκεί για, το, ναι, για τα γήπεδα
1: ήταν
0: του
1: για τον γκολφ, για, το,
0: γκολπο,
1: για τον κόλπο η
0: για τη Μέση Ανατολή,
1: στον κόλπο για τον γκολφ.
0: Και με αρχηγούς κρατών και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι,
1: ναι,
0: η επικεφαλής της οικονομική, του οικονομικού συστήματος, ΔΝΤ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα πάντα ήταν εκεί αυτές τις μέρες, σε κλειστές πόρτες και εκεί συζητούνται πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Και όλα αυτά σε μια περίοδο,
1: όπως λέμε. Μας.
0: Ναι, ερήμην μας. Και ερήμην μας, εδώ στη γειτονιά μας ετοιμάζονται και ένα νόμο, λέει. Αυτό τώρα άλλο πάλι και
1: η Τουρκία, ναι, ναι, σχετικά άλλο με πάλι. Τη γαλάζια πατρίδα.
0: Ναι, λέει, θα έχει νόμο, λέει, που αν πηγαίνεις, λέει, από ένα μήνυμα και μετά, θα έχει δικαίωμα να συλλαμβάνουν. Ναι, δηλαδή, ναι. Τι, δεν ξέρω τώρα, αυτό το περιμένουμε με πολύ αλλά μεγάλη αγωνία.
1: Μπορεί να καθοριστούν μονομερώς, δηλαδή, ναι, από τα κοινοβούλια της κάθε χώρας, δεν ξέρω κι εγώ.
0: Πραγματικά, έχει αυτή την ιστορία. Έχει ξεσκώσει μια θέλα θέμα, ακόμα και η συζήτηση μετά το Κισέα, την απόφαση να αποσυρθούν οι Patriot. Ότι πολλοί λένε ότι είναι μια ένδειξη υποχρεωτικότητας. Βέβαια, να πω την αλήθεια, άκουσα και φωνές οι οποίες δεν είναι φιλικά προσκύμενες ως προς την κυβερνητική πολιτική, στρατιωτικούς αναλυτές, οι οποίοι λένε από την πρώτη στιγμή είχαν εκφράσει αμφιβολίες ότι αν οι Patriot πρέπει να είναι στην Κάρπαθο, ότι ένα τέτοιο οπλικό σύστημα πρέπει να βρίσκεται πιο ενδότερα. Αυτά είναι στρατιωτικά, δεν τα καταλαβαίνω.
1: Για λειτουργικούς λόγους.
0: Για λειτουργικούς λόγους. Εκεί είχε ένα νόημα ότι είχαν μπει ουσιαστικά για να αναχαιτήσουν Ιρανικούς πυράβλους. Ναι.
1: Μετά την έναρξη εκεί των πολεμικών επιχειρήσεων.
0: Είχε προκαλέσει άλλο αυτή η απόφαση στην Τουρκία ότι. Μην, το γνωστό ότι μην εξοπλίζετε τα νησιά, μην βάζετε στα νησιά. Βέβαια, αυτό είναι το ερώτημα. Όταν η Patriot είναι ένα ξεκάθαρα αμυντικό σύστημα. Γιατί να διαμαρτύρεται κάποιος που βάζει ένα αμυντικό σύστημα σαν νησί σου, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και απαντήσεις στο συγκεκριμένο ερώτημα. Αλλά όπως και να έχει, τώρα έχει ξεσηκωθεί όλη αυτή η ιστορία. Διαβάζοντας αναλυτές πολύ πιο έμπειρους από εμάς σε αυτά τα ζητήματα, φοβούνται ότι ίσως να μην έχουμε ένα τόσο ήρεμο καλοκαίρι. Ας ελπίσουμε, εντάξει, όλα τα είχαμε, να μην έχουμε και κάτι τέτοιο εδώ πιο κοντά μας. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά και τις επόμενες ημέρες. Θα δούμε πώς διαμορφώνονται, γιατί πραγματικά αφημολογία είναι όλο αυτό που ακούμε για, το νομοσχέδιο αυτό που πρόκειται να φτάσει στην τουρκική εθνοβουλή. Και μένει να δούμε τι θα φτάσει στο τέλος και τι θα περιλαμβάνει όλο αυτό. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι οι Τούρκοι δεν έχουν αλλάξει κάτι, Ευαγγέλιο. Ό,τι λένε τόσα χρόνια, αυτό συνεχίζουν να λένε.
1: Ναι, εντάξει. Σε σχέση με τις διεκδικήσεις
0: του. Ναι, ακριβώς. Όχι, οι διεκδικήσεις αλλάζουν. Μπαίνουν όλο και περισσότερες, νομίζω, εντάξει, χρόνο με το χρόνο. Αν θυμηθούμε που βρισκόμαστε.
1: Ως γενικότερη κοινοτροπία, ναι. Τέλος πάντων.
0: Δεν αλλάζει, αλλά θα τα δούμε όλα αυτά.
1: Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν
0: στη συνέχεια. Να πούμε ότι σήμερα γιορτάζει η
1: Παύλο τον ίδιο, θέλω να σου πω επίσης. Αυτή ήταν η Λυδία.
0: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην κόρη του συναδέλφου μας, του εικονολήπτη του Γιώργου Μπελογιάννη, η οποία έχει σίγουρα γενέθλια. Εγώ δεν ήξερα ότι. Είναι, λένε και Λυδία, αλλά δεν ήξερα αν το είχαν συνδυάσει.
1: Μάλιστα.
0: Λόγω αυτού θα το ρωτήσω.
1: Έχει και γενέθλια, εννοείς και γιορτή
0: έχει
1: μαζί.
0: Έχει γενέθλια σίγουρα. Οπότε τι λένε και Λυδία, φαντάζομαι έχει γιορτή μαζί. Να του ευχηθούμε χρόνια πολλά στη μικρή του. Και σε όλες τις Λυδίες χρόνια πολλά, γιατί είναι ένα όνομα που είναι τα τελευταία χρόνια το ακούμε αρκετά συχνά και ένα πολύ όμορφο όνομα. Επίσης να πούμε ότι είναι η Διεθνή Ημέρα Κλινικών Μελετών, η σημερινή 20 Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα, η Παγκόσμια Ημέρα Αυτοάνωσης και Αυτοφλεγμονώδους Αθρίτιδας,
1: μάλιστα,
0: η Παγκόσμια Ημέρα της Μέλισσας, αυτό πολύ σπουδαίο, από τα πιο χρήσιμα έντομα, έτσι, γιατί υπάρχουν πολλά που δεν έχουμε καταλάβει,
1: ναι, ναι,
0: γιατί υπάρχουν. Ας
1: είναι εντελώς ανοφελή και ναι, ναι, ναι, χωρίς λόγο.
0: Δεν έχω κάτι με τη μύγα, αλλά αυτή εννοούσα, έτσι φωτογράφησα.
1: Με το κνούμπι μου βρίσκω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, και τα δύο, ναι, τέλος πάντων, ναι, ναι, είναι πραγματικά. Και η Παγκόσμια Ημέρα Μετρολογίας επίσης. Τώρα για την Παγκόσμια Ημέρα Μέλισσας.
1: Όχι μετεωρολογίας.
0: Μετρό.
1: Μετρό για τις μετρήσεις, ναι, για, ναι, τα όργανα μέτρησης, για τις μονάδες μέτρησης και για όλα αυτά.
0: Τώρα να πούμε

0: ότι για την Παγκόσμια Μέρα Μέλισσας, από ό,τι θυμάμαι, θα ασχοληθεί ιδιαίτερα σήμερα η Μαρία Τομαρά στην εκπομπή τη, το 12 Μία Ψυχραιμία. Θα είναι καλεσμένη εδώ η μοναδική Ελληνίδα που είναι διαπιστευμένη γευσηγνώστρια μελιού, θέλω να σου πω, η Μέρη Νικολάου. Ωραία. Αν θυμάμαι καλά, σήμερα είναι προγραμματισμένο, γιατί θυμάμαι ότι το είχε πει ότι με την Παγκόσμια Μέρα. Τώρα, 325 μετά Χριστόν, συνέρχεται, Ευαγγέλη, στη Νίκαια της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον Αριανισμό.
1: Mm-hmm. Μια από τις σοβαρότερες αιρέσεις, ακριβώς, mm-hmm. που τοποθετεί σε μια διαφορετική βάση τη σχέση πατέρα και Υιού. Έτσι, έλεγε ο Αρίος ότι ο πατέρας είναι κατ' ουσίαν και κατ' αφύση Θεός, και ο Υιός, ο Χριστός δηλαδή, είναι η θεότητά του ειδική. Εκεί, αυτή ήταν η αίρεση.
0: Μάλιστα. 1609 κυκλοφορεί πάντως στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του William Shakespeare από τον εκδότη Thomas Thorpe.
1: Μάλιστα. Και εξαιρετικές μεταφράσεις των σονέτων του Shakespeare από τον Βασίλη Ρώτα και τη Βούλα Δαμιανάκου, η κλασική, η πιο γνωστή μετάφραση σονέτων του Shakespeare, και πρόσφατα η μετάφραση εξαιρετική του Ερίκου Σοφρά. Έτσι, η νεότερη μετάφραση των σονέτων.
0: 1825, το λέγαμε νωρίτερα, σαν σήμερα ο Ιβραήμ νικάει τους Έλληνες, τους 300 περίπου είχαν μείνει και εκεί, Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας, εκεί στα όρια είναι και στους δύο Δήμους. Ναι. Τα Ταμπούρια ανήκουν στο Δήμο Τριφυλίας, το Μανιάκι ανήκει στο Δήμο Πύλου Νέστορος, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν τα πανάποδα, νομίζω έτσι σωστά τα είπα. Ιστορική μάχη, ιστορική. Ουσιαστικά η αυτοθυσία του Παπαφλέσσα.
1: Ξεκάθαρα.
0: Νομίζω και σαν να ήθελε ο ίδιος να εξαγνιστεί από τα λάθη που έκανε μετά την κήρυξη του.
1: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε πως όταν ενεργοποιήθηκε στρατιωτικά ο Παπαφλέσσας, ήταν υπουργός εσωτερικών και αστυνομίας.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να σου πω.
0: Με κολοκοτρώνη μέχρι πριν λίγες μέρες στη φυλακή.
1: Σε μια ιδιαίτερη στιγμή για την Ελληνική.
0: Με εμφύλιες για μάχες.
1: Με τον Ιβραήλ που
0: ξεκίνησε και καθάριζε πραγματικά.
1: Στο Μωριά και στην Πελοπόννησο.
0: Και ήθελε ουσιαστικά να ξυπνήσει τους Έλληνες. Σε κάποιο βαθμό το κατάφερε. Σίγουρα ο Παπαφλέσσας είναι μια ιστορική μορφή που συνεντέλεσε πολύ, κυρίως ότι ξεκίνησε αυτός η επανάσταση το 1821. Θεωρούν πολλοί ότι αν δεν ήταν ο Παπαφλέσσας, να μην είχε ξεκινήσει. Γνωστός και ως μπουρλοτιέρης των ψυχών και με ιδιαίτερες αναφορές, γεννημένος στην Πολιανή, έτσι εδώ στη Μεσσηνία. Πέρασε κάποια χρόνια και στο μοναστήρι της Βελανιδιάς, εδώ έξω από την Καλαμάτα. Βρέθηκε στην απελευθέρωση της Καλαμάτας και άφησε τη ζωή του επίσης στη Μεσσηνία, στο Μανιάκι. 1894 οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν έγγραφο από τη Διεθνή Υπηρεσία Διώξεως των Αναρχικών, με το οποίο του ζητείται κατάλογος και φωτογραφίες Ελλήνων Αναρχικών. Είδες, από το 1894.
1: Από το 19ο αιώνα.
0: Πώς ήταν άραγε οι αναρχικοί του 19ου αιώνα?
1: Κανονικά κοστούμια φορούσαν, ήταν όπως όλοι οι υπόλοιποι.
0: Το γεγονός σχετίζεται με τη δράση που είχαν αναπτύξει κάποιοι Έλληνες στο διεθνές επαναστατικό κίνημα, όπως ο Πλωτίνος Ροδοκανάτης και ο δικηγόρος Παύλος Αργυριάδης και η Μαρία Πανταζή.
1: Σημαντικές μορφές του αναρχικού κινήματος εν Ελλάδη από το 19ο αιώνα. Μπορεί να είχαν ίσως λίγα μουσια παραπάνω οι τότε αναρχικοί.
0: Μάλιστα. Okay. 1941, μια ιστορική ημέρα. Σήμερα αρχίζει η μάχη της Κρήτης με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτιστών κατά την κατάληψη της Μεγαλονήσου, η λεγόμενη και επιχείρηση Ερμής.
1: Ναι.
0: Μια από τις πιο σημαντικές μάχες, η τελευταία αποδόθηκε επί ελληνικού εδάφους. Σκληρή μάχη, με σκληρή πολύ μάχη, μεγάλες απώλειες και για τους εισβολείς, τους
1: ιδιαίτερα
0: ναζιστές,
1: από την πλευρά των Γερμανών.
0: Οι οποίοι έκαναν και θηριωδίες πολλές μετά, ως απάντηση.
1: Μετά από 10-15 μέρες
0: το χωριό,
1: κατέλαβαν όλο το νησί.
0: Πώς λέγεται το χωριό που το έκαψαν ολόκληρο.
1: Ναι, στο Ηράκλειο.
0: Πραγματικά και η αντίσταση των κριτικών συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια είχαμε την εντυπωσιακή μερικά χρόνια αργότερα απαγωγή του στρατηγού του και πολλά άλλα εκεί που συνέβησαν στη Μεγαλόνησο. Πραγματικά ήταν πολύ ισχυρή η αντίσταση.
1: Ότι οι μεγάλες απώλειες των Γερμανών κατά τη μάχη της Κρήτης ανάγκασαν τον Χίτλερ να απαγορεύσει από τότε τις επιχειρήσεις τις αεραποβατικές με τους αλεξιπτοδιστές. Τις απαγόρευσε, δεν τις χρησιμοποίησε ποτέ.
0: Υπάρχει εκεί στο Μάλεμε το Χανίο να βρεθεί κανείς στο μεγάλο γερμανικό νεκροταφείο που είναι θαμμένοι οι Γερμανοί εισβολείς τότε όσοι έχασαν τη ζωή τους στη μάχη της Κρήτης. Και πραγματικά εκεί στη μάχη της Κρήτης πήραν μέρος όχι μόνο στρατιώτες, όχι μόνο αγρότες, κυριολεκτικά άνθρωποι, χωρικοί, με ό,τι είχαν, με τσουγκράνες, είναι νομίζω γνωστά όλα αυτά. Θα πέσει και η Κρήτη, θα συνεχιστεί.
1: Είπαμε μετά από περίπου 10 μέρες.
0: Επιχείρηση Ερμής λοιπόν ήταν αυτή, επιχείρηση Μαρμίτα ήταν στη χώρα μας, έτσι, η εισβολή των Γερμανών. Επιχείρηση Δαίμον ήταν, λέει, αυτή που έφευγαν, έτσι είχε ονομαστεί, τον Βρετανικού Εξτρατευτικού Σώματος, φεύγοντας από την Καλαμάτα, που λέγαμε για τη μάχη της Καλαμάτας νωρίτερα. 1996, ένα έγκλημα που συγκλονίζει τη χώρα, νομίζω έχει μείνει μέχρι σήμερα να το συζητάμε, χωρίς προηγούμενο στη Θάσο, από τον 24χρονο φοιτητή φοινομικής, τον Θεόφιλο Σεχίδη. Σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς του, το θείο του, την αδερφή του, τη γιαγιά του. Το έγκλημα θα αποκαλυφθεί στις 9 Αυγούστου, παρακαλώ.
1: Και όχι του σκοτώνει.
0: Του τεμαχίζει.
1: Του τεμαχίζει, βάζει κάποια μέλη στο ψυγείο του.
0: Είναι μια ιστορία, θυμάμαι εγώ, ήταν τρομακτικό η κοινικότητα με την οποία περιέγραφε στη συνέχεια.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι και ένα άλλο ζήτημα, οι ψυχικές ασθένειες. Το πόσο πιο πίσω είμαστε το 1996, έχουν γίνει κάποια βήματα. Ωστόσο, είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν και στο μέλλον για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί πολλές φορές ακούμε διάφορα τέτοια ζητήματα και πέφτουμε από τα σύννεφα.
1: Ο Σεχίδης πέθανε πριν καμιά δεκαετία χρόνια από ανακοπή καρδιάς στο ψυχιατρίο.
0: Των φυλακών, ναι, ναι, ναι. 1769 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Ανδρέας Μιαούλης, ο Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός, διοικητής του ελληνικού στόλου κατά την Επανάσταση του 1821. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος.
1: Μάλιστα.
0: Έφυγε από τη ζωή το 1835.
1: Και αυτός που πήγε μαζί με τον Τζαβέλα και τον Πλαπούτα και έδωσε το στέμα στον Όθωνα.
0: Μάλιστα.
1: Στο Μόναχο.
0: 1908 γεννήθηκε ο Βαγγέλης σαν σήμερα, ο James Stewart, ο Αμερικάνος ηθοποιός.
1: Ο απόλυτος Αμερικανός ηθοποιός που συνόπιζε όλα αυτά. Τον Αμερικάνο gentleman, ας πούμε, εκείνα τα πρώτα χρόνια, τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, δύο βραβεία Όσκαρ, το 41 για το Philadelphia Story και πολύ πολύ αργότερα, τη δεκαετία του 80, ένα τιμητικό Όσκαρ.
0: 1931 γεννήθηκε ο Γιώργος Βασιλείου, ο πρόεδρος της Κύπρου από το 1988 μέχρι το 1993, έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, μόλις τον περασμένο Ιανουάριο, θα να σου πω, του 2026. Διατέλεσε για 5 χρόνια πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. 1825, σαν σήμερα είπαμε, φεύγει από τη ζωή ο Παπαφλέσσας, ύστερα από την ιστορική μάχη στο Μανιάκι. Ο θρύλος, λέει, θέλει να τοποθέτησε το άψυχο σώμα του ο Εμπραήμ και να το φυλάει. Από την δεσμευτική τιμή, είναι ένας θρύλος που έχει ακολουθήσει τη θυσία του Παπαφλέσσα.
1: Θυμόμαστε και την ταινία.
0: Σωστά.
1: Του Ερίκου Ανδρέα από το 1970.
0: Κλασικό, νομίζω. Κλασική μουσική. Νομίζω η πιο κλασική. Βλέπουμε κάθε 25 Μαρτίου στις ελληνικές οθόνες.
1: Στέφανος Στρατηγός, εκεί που στείνει το πτώμα του Παπαφλέσσα Δημήτρη Παπαμιχαήλ στο δέντρο και τον ασπάζει.
0: Έσπασε πολλά ρεκόρ αυτή η ταινία.
1: Ήταν εξαιρετική ταινία. Εξαιρετική ταινία όμως πρόκειται του Έρεκου Ανδρέου και με πολύ καλή ερμηνεία από τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ.
0: Σωστά. 1949 φεύγει από τη ζωή ο Δαμασκηνός κατά κόσμον Δημήτριος Παπανδρέου, αρχιεπίσκοπος Αθηνών, που διατέλεσε και αντιβασιλέας
1: και πρωθυπουργός. Έτσι, μετά την παρέτηση του Βούλγαρη ήταν αυτός που ανέλαβε ως αντιβασιλέας και πρωθυπουργός, μιλάμε τώρα για το 1945, και λίγο μετά πρωθυπουργός έγινε ο Παναγιώτης Κανελόπουλος.
0: 2019 φεύγει από τη ζωή ο σπουδαίος Νίκη Λάουντα, αυστριακός πιλότος Φόρμουλα 1, από τις θρηλυκές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η μεθοδικότητα στην προετοιμασία του και η αποφασιστικότητα στους αγώνες ήταν τα δύο χαρακτηριστικά που τον διέκριναν πάντα. Αναδείχθηκε τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής με 25 νίκες σε Grand Prix.
1: Με τη Ferrari, έτσι. Η Λάουντα πέθανε, είχε κάποια προβλήματα μετά από ένα ατύχημα.
0: Πολλά χήματα. Και ο Μίκαελ Σουμάχερ, πόσα χρόνια βρίσκεται τώρα.
1: Το 1976.
0: Είχε
1: πολύ σοβαρό ατύχημα.
0: Όχι, είχε.
1: Όχι, όχι. Μετά ξαναέπιασε το τιμόνι, διακρίθηκε κιόλα. Αλλά του είχε αφήσει πολλά. Τα τοξικά αέρια που είχε αναπνεύσει τότε σε αυτό το ατύχημα του δημιούργησαν πρόβλημα στον πνεύμονα, με αποτέλεσμα να πεθάνει σαν σήμερα, έτσι.
0: Σπουδαίος. Υπάρχει και αεροπορική εταιρεία. Νομίζω πετάει και στην Καλαμάτα κάποιες πτήσεις, η Λάουντα. Αυστριακή, ναι. Κάπου εδώ να θυμίσουμε τις συχνότητες που μας ακούτε, 107,2 και 104,4 στα FM, επίσης rteco.gr για όπου και αν βρίσκεστε σε κάθε μέρος του πλανήτη, και επικοινωνία μαζί μας είτε μέσω email rtkalamatas@rt.gr, είτε μέσω τηλεφώνου 2721-095-300 και 2721-095-301, αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας βρίσκεται εύκολα στους λογαριασμούς RT Kalamatas. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να ακούσουμε ένα τραγούδι για να έρθουμε σιγά σιγά στα πιο βαριά θέματα και της πολιτικής επικαιρότητας.

0: Καλησπέρα. Κώστας Γαζούλης είναι στο μικρόφωνο, Γεωργία Οικονομοπούλου στη ρύθμιση του ήχου και πάμε λίγο να δούμε και την πολιτική επικοινωνία στον νομό Μεσσηνία, στον κύριο Περικλή Μαντά, τον οποίο τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Μαντά.
1: Καλημέρα, καλημέρα στα ακροάτριες και στους ακροατές του σταθμού σας.
0: Τρεις ημέρες ύστερα από το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, πλήθος κόσμου βρέθηκε στην Αθήνα και από την περιοχή μας αλλά από ολόκληρη τη χώρα. Το τελευταίο συνέδριο έτσι πριν και βρισκόμαστε μια προεκλογική χρονιά, όποτε και αν αυτές γίνουν, σε κάθε περίπτωση ήταν το τελευταίο συνέδριο πριν τις επόμενες εκλογές. Τι κλίμα διαμορφώθηκε στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ύστερα από αυτό το τριήμερο στην Αθήνα, κύριε Μαντά?
1: Κύριε Γαζούλη, η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στο συνέδριο του κόμματος. Σας ενημερώνω ότι από την εποχή που ανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης πρόεδρος, υλοποιούμε συνέδριο κάθε δύο χρόνια, τακτικό συνέδριο. Γιατί ακριβώς ο στόχος μας, με έναν ευρύ προσυνεδριακό διάλογο, γιατί ακριβώς ο στόχος μας είναι να στραφούμε προς την κοινωνία, να στρεφόμαστε συνεχώς προς την κοινωνία, να καλούμε την κοινωνία να συμμετέχει στον διάλογο για το πολιτικό μέλλον της πατρίδας και της παράταξής μας. Και το συγκεκριμένο ακριβώς

0: συνέδριο το οποίο έρχεται την τελευταία χρονιά της κυβερνητικής μας θητείας, ήρθε να εκπληρώσει δύο στόχους. Ο πρώτος είναι κυρίως να μεταφέρουμε και να μεταδώσουμε στα μέλη του κομματός μας το πολύ σπουδαίο έργο το οποίο έχει υλοποιήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την αξιοπιστία της ως προς το τι έταξε το 2023 και το τι υλοποίησε. Και ήταν μια ευκαιρία να ενημερώσουμε όλα τα μέλη μας βήμα-βήμα, αν θέλετε, γράμμα-γράμμα όλων των μεταρρυθμίσεων των οποίων έχουμε υλοποιήσει. Και βέβαια ο δεύτερος στόχος ήταν να ακούσουμε τα μέλη, να ακούσουμε την κοινωνία, να ακούσουμε τους προβληματισμούς τους, τις αγωνίες τους και μαζί να διαμορφώσουμε την στρατηγική για το πρόγραμμά μας για το 2030, για την επόμενη κυβερνητική θητεία. Είχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Μπορώ να σας πω ότι σε επίπεδο παρατηρητών, γιατί οι συνέδριοι πάνω κάτω ίδιοι είναι ο αριθμός σε κάθε συνέδριο, ο αριθμός των παρατηρητών ήταν ο μεγαλύτερος από ποτέ. Τουλάχιστον 4.500 μέλη του κόμματος δήλωσαν ότι θέλουν να παρακολουθήσουν το συνέδριο. Έγινε ένας ευρύς διάλογος και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι προς όφελος της παράταξης και για τα θέματα συσπήρωσής της, αλλά κυρίως για ζητήματα επικοινωνίας άμεσα με τη βάση και την εκρήγορση του κόμματος.
1: Το θέμα της συσπήρωσης το έθεσε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ως το σύνδεμα σε όλα τα στελέχη του κόμματός σας, κύριε Μαντά, για μια συσπήρωση, για έναν αγώνα, ένα σπρίντ, αν το έλεγα πιο σωστά, στον αναπομείνοντα χρόνο μέχρι τις εκλογές, που ο ίδιος πάντως οριοθέτησε για την άνοιξη του 2027, διαψεύοντας όλες αυτές τις φημολογία που θέλει νωρίτερα τις εκλογές. Είσαστε έτοιμοι κι εσείς οι βουλευτές για αυτό το σπρίντ που λέμε τώρα εν όψη των εκλογών?
0: Εντάξει, νομίζω ότι είναι έτοιμοι οι πάντες και ο μηχανισμός είναι έτοιμος. Η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι έχει ενεργό κομματικό μηχανισμό, ζωντανό κομματικό μηχανισμό, και ίσως είναι από το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή στη χώρα που διαθέτει τόσο ισχυρό κομματικό μηχανισμό. Αλλά βέβαια και σε επίπεδο στελεχών, τουλάχιστον όσον αφορά βλέποντας τη δική μου εμπειρία και τη δική μου, αν θέλετε, πολιτική εγρήγορση, νομίζω ότι κάθε φορά όταν μπαίνουμε στο τελευταίο έτος της κυβέρνησης, της κυβερνητικής θητείας, αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι όλοι είμαστε σε μια, αν θέλετε, μεγαλύτερη εγρήγορση ως προς την μετάδοση και την επικοινωνία με την κοινωνία. Θα συνεχίσουμε στους ίδιους ρυθμούς και για δύο λόγους. Βεβαίως γιατί οφείλουμε να στηρίξουμε την κυβέρνηση και να μεταδώσουμε όλο αυτό το έργο το οποίο έχουμε υλοποιήσει, αλλά σε δεύτερο ζήτημα κυρίως για να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι, γιατί οι εξελίξεις είναι πάρα πολλές. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία είτε είναι σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, είτε είναι γεωστρατηγικά, αλλά κυρίως και εσωτερικά, τα οποία έχουν άμεση επίδραση. Θα πρέπει να είμαστε εδώ, να στηρίξουμε και βεβαίως να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε, αν θέλετε, μια τελική ευθεία όσο δυνατόν πιο δυνατή και πιο παραγωγική για τον τόπο μας.
1: Τώρα, πέρα από τα όλα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή, το γενικότερο ασταθές γεωπολιτικό επίπεδο που το περιγράψετε και εσείς, κύριε Μαντά, τις τελευταίες μέρες υπάρχει και μια έντονη φημολογία και από τη γείτονα χώρα για ένα νομοσχέδιο το οποίο φαίνεται να έχει εξωφρενικά πράγματα, μέχρι να τα δούμε όλα αυτά. Πώς ανησυχεί την ελληνική κυβέρνηση όλη αυτή η εξέλιξη, σε μια περίοδο που βρισκόμαστε και σε ήρεμα νερά, σε μια περίοδο ηρεμίας σχετικά με την Τουρκία, ύστερα πια την διακήρυξη των Αθηνών?
0: Εντάξει, η κυβέρνηση παρακολουθεί πολύ στενά όλες αυτές τις εξελίξεις. Αντιλαμβάνεστε ότι ένα νομοσχέδιο που θα ψηφίσει η Τουρκική Βουλή δεν έχει κανένα. Δεν φέρει κανένα ένομο αποτέλεσμα σε επίπεδο διεθνές. Εμείς συνεχώς προτάσουμε το διεθνές δίκαιο και πάνω σε αυτό χαράζουμε και τη στρατηγική μας και βέβαια χαράζουμε και όλες τις πολιτικές προστασίας της πατρίδας μας. Είναι σίγουρο ότι η ιστορία των ήρεμων νερών, τον οποίο αναφέρεστε, δεν προφανώς και για την κυβέρνηση δεν αποτελεί ζήτημα υποχωρητικότητας ή ζήτημα, αν θέλετε, του να αποδεχόμαστε χωρίς αντιδράσεις.
1: Το αναφέρω περισσότερο ότι είναι η πρώτη σοβαρή κρίση των τελευταίων ετών, αυτό που φημολογεί το τελευταίο καιρό, και υπάρχει μια ξαφνική ένταση, όπως την περιγράφουν και πολύ πιο έμπειροι αναλυτές, σε σχέση με το τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι σε όλες τις κρίσεις, και ιδιαίτερα με τη γείτονα χώρα, έχει αντιδράσει στεναρά απέναντι σε όλες τις προκλήσεις τις οποίες έχουν υλοποιηθεί. Σας θυμίζω ότι έγινε στον Εύρο πριν από λίγα χρόνια, όταν με την υβριδική απειλή τότε, η οποία δέχτηκε η πατρίδα μας. Και η κυβέρνηση αντέδρασε με δραστικό τρόπο και, αν θέλετε, με πολύ σκληρό τρόπο και αποτρεπτικό για να προστατεύσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Βρισκόμαστε εδώ, παρακολουθούμε και σίγουρα θα αντιδράσουμε στο πλαίσιο που μας δίνει τη δυνατότητα για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα δικαιώματά μας.
1: Τώρα να επανέλθω εδώ στην εσωτερική επικαιρότητα, στην εσωτερική πολιτική σκηνή, καθότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, αύριο, την επόμενη εβδομάδα, αναμένονται νέοι πολιτικοί συσχετισμοί. Αναφέρομαι στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού που έχει δρομολογηθεί, αναφέρομαι στο νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, του πρώην πρωθυπουργού. Πώς αντιλαμβάνεστε ως κυβερνών κόμμα την έλευση αυτών των δύο νέων κομμάτων στο πολιτικό σκηνικό?
0: Κοιτάξτε, είναι προαποφασισμένα αυτά τα κόμματα. Ήδη εδώ και καιρό έχουν οι επικεφαλείς τους έχουν δηλώσει δημόσια την επιθυμία τους. Από εκεί μετά, για εμάς, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να δούμε αυτά τα κόμματα, να δούμε τι πρεσβεύουν, να δούμε τις θέσεις τους, να πρέπει να καταθέσουν ένα πρόγραμμα, να δούμε πόσο αξιόπιστα μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, να δουν τι προτείνουν, και εκεί θα τα αντιμετωπίσουμε πολιτικά όπως κάνουμε κάθε φορά. Όσον αφορά τον κύριο Τσίπρα, είναι ένας πολιτικός αντίπαλος τον οποίο τον γνωρίζουμε. Η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης, έχει κερδίσει τον κύριο Τσίπρα σε τουλάχιστον 6 εκλογικές αναμετρήσεις. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κυβερνήσει τη χώρα, έχει κρυθεί. Γνωρίζουμε τις ιδέες του, τις θέσεις του. Δεν ξέρω τι καινούριο μπορεί να προσφέρει στην πολιτική ζωή του τόπου. Θα φανεί, θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Πάντως, για μας είναι πολύ σημαντικό ο διάλογος να γίνεται σε επίπεδο πολιτικής, να συγκρίνει ο κόσμος προτάσεις, να συγκρίνει ο κόσμος προγράμματα και κυρίως ο κόσμος να μπορεί να επιλέξει ποιος θέλει να κυβερνήσει την επόμενη χώρα. Τα διλήμματα είναι ξεκάθαρα όσον αφορά τον επόμενων υποψηφίων πρωθυπουργών, μεταξύ του κ. Μητσοτάκη, του κ. Τσίπρα, του κ. Ανδρουλάκη, της κ. Καριστιανού, της κ. Κωνσταντοπούλου. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει για μας, επειδή έχουμε μάθει να δουλεύουμε με πρόγραμμα και έχουμε μάθει να δουλεύουμε με συμφωνίες που κάνουμε απευθείας με τους πολίτες και τις οποίες οφείλουμε να τις υλοποιήσουμε. Και ίσως αν δείτε και μεταπολιτευτικά, ίσως είμαστε και η μόνη κυβέρνηση η οποία πηγαίνουμε στις εκλογές με συγκεκριμένο πρόγραμμα και όχι μόνο πηγαίνουμε στις εκλογές, αλλά τελειώνουμε τη θητεία έχοντας ολοκληρώσει και έχοντας υλοποιήσει συντριπτικά το μεγαλύτερο ποσοστό του προγράμματος το οποίο είχαμε εξαγγείλει στις εκλογές. Άρα νομίζω ότι είναι προς όφελος της δημοκρατίας μας τα κόμματα, η λειτουργία των κομμάτων, η κατάθεση των προτάσεων και βέβαια μετά η αξιολόγησή τους από τους Έλληνες πολίτες στην εκλογική διαδικασία.
1: Βλέποντας όλες αυτές τις μετρήσεις, τα λεγόμενα γκάλωπ, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, υπάρχει ένα σαφέστατο προβάδισμα ως ποιο θα είναι το πρώτο κόμμα αυτό της Νέας Δημοκρατίας. Με μεγάλη διαφορά, μάλιστα, από το δεύτερο κόμμα που και εκεί υπάρχει ένα ντέρμπι μεταξύ του Πασόκ και του νέου κόμματος Τσίπρας, τουλάχιστον στις μετρήσεις όπως παρουσιάζεται. Ωστόσο, και το δικό σας κόμμα, κύριε Μαντά, βρίσκεται αρκετά μακριά από αυτό που λέμε αυτοδυναμία, από αυτό που χρειάζεται για να κυβερνήσει αυτοδύναμα την χώρα την επόμενη μέρα. Πώς εφικτός θεωρείτε ότι είναι αυτός ο στόχος, και αν σας ανησυχεί το να υπάρξουν και κόμματα από τα δεξιά? Υπάρχει φημολογία για το αν θα κάνει κόμμα ο πρώην πρωθυπουργός. Μπορεί να γεφυρεθεί αυτό το χάσμα, πιστεύετε, ή μπορεί να δούμε και κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας στο επόμενο χρονικό διάστημα?
0: Κύριε Χαζούλη, κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα στη μεταπολίτευση το οποίο διατηρεί προβάδισμα δημοσκοπικά, αλλά και μετά από δύο κυβερνητικές θητείες. Δεν έχει υπάρξει άλλη κυβέρνηση η οποία να έχει κερδίσει τρίτη θητεία σε εκλογική αναμέτρηση. Ταυτόχρονα αυτό δείχνει ότι ο κόσμος εμπιστεύεται την Δημοκρατία, δείχνει ότι έχει ισχυρά ερίσματα στην κοινωνία, και αυτό, αν θέλετε, είναι και κάτι το οποίο μας δίνει και εμάς τη δύναμη για να συνεχίσουμε. Είναι προφανές ότι οι πιέσεις και η φθορά των 7 ετών, αλλά και τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί, δημιουργούν, αν θέλετε, ένα στρατικό παράγοντα στον κόσμο ως προς την επιλογή του, τουλάχιστον σε δημοσκοπικό επίπεδο. Σας θυμίζω όμως ότι λίγους μήνες, 7 και 8 μήνες πριν και τις εκλογές του 2023, που πετύχαμε έτσι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και την αυτοδυναμία του 40%, πάλι τότε, αντίστοιχα, η Νέα Δημοκρατία πιεζόταν δημοσκοπικά και εμφανιζόταν.

0: εγώ. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δικός μας, ένας άνθρωπος εδώ της Μεσσηνίας, τον οποίο έχουμε όλοι συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια και έχουμε έτσι, πολιτικά συνεργαστεί δίπλα του. Θεωρώ ότι με τον κύριο Σαμαρά, με τον πρόεδρό μας, είναι πολύ περισσότερα αυτά που μας ενώνουν από αυτά που μας χωρίζουν με τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, εμένα προσωπικά, σε προσωπικό επίπεδο, με λυπεί το γεγονός της κατάστασης της οποίας έχουμε περιέλθει. Εκτιμώ ότι πάντα υπάρχουν περιθώρια διαλόγου και σύμπλευσης, αρκεί αυτοί που έχουν την δυνατότητα να το κάνουν να προχωρήσουν σε μια τέτοια διαδικασία.
1: Κατανοητό. Πριν κλείσουμε, να δώσουμε και μια εικόνα για το τι συμβαίνει στη Μεσσηνία και ποιες είναι οι μεγάλες προκλήσεις στη Μεσσηνία εν ώψη και των εκλογών.
0: Οι μεγάλες προκλήσεις στη Μεσσηνία είναι να υλοποιήσουμε ό,τι έχουμε σχεδιάσει, τουλάχιστον στα μεγάλα έργα υποδομής, τα οποία αυτή τη στιγμή κάποια από αυτά υλοποιούνται και κάποια από αυτά είναι στο σχεδιασμό. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το 2019 είχαμε υποσχεθεί δύο πράγματα σε επίπεδο υποδομής. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από το συνέδριο του Επενδυτήριου Μεσσηνίας, τότε που είχε κάνει στον Μέγαρο Χορού, είχε ο ίδιος υποσχεθεί για την ολοκλήρωση του δρόμου Καλαμάτα Ισόμιλος Πύλος Μεθόνη. Το έργο κατασκευάζεται, ήδη έχει ξεκινήσει. Βρισκόμαστε στο δεύτερο χρόνο κατασκευής του. Νομίζω ότι όποιος ταξιδεύει στην περιοχή βλέπει την εγρήγορση των εργασιών και βλέπει και πόσο αναδιαμορφώνεται εκεί η περιοχή με την υλοποίηση αυτού του δρόμου. Ένα έργο το οποίο θα κοστίσει πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ. Υλοποιείται με τη μέθοδο ΔΙΤ και για 30 χρόνια το ελληνικό δημόσιο θα έχει σύμβαση με την ανώδοχη εταιρεία για τη συντήρησή του και για την υλοποίησή του και τη συντήρησή του. Ταυτόχρονα, το δεύτερο μεγάλο έργο το οποίο είχαμε προσχεθεί και αυτό υλοποιείται είναι η παραχώρηση του αεροδρομίου Καλαμάτας. Είμαστε στο τελικό στάδιο. Το επόμενο μήνα θα κυρωθεί η σύμβαση της παραχώρησης από τη Βουλή. Έχουμε ένα σχήμα μεταξύ της Φράπορ, του κ. Κοπελούζου, του ομίλου Κοπελούζου και του ομίλου Κωνσταντακόπουλου, οι οποίοι εγγυώνται με την εμπειρία τους, αλλά τόσο στο επίπεδο τουριστικό, αλλά και στο επίπεδο της διαχείρισης των αερολιμένων, ότι το αεροδρόμιο θα εξελιχθεί, θα αναπτυχθεί και θα αποτελέσει την βασική πύλη της Πελοποννήσου και ένα διαμάντι για την Πελοπόννησο και για την περιοχή μας, αφού τα σχέδια της εταιρείας είναι ο διπλασιασμός σε πρώτη φάση στα δύο χρόνια των επισκεπτών και ο τριπλασιασμός στα επόμενα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το μέγεθος και την αξία αυτού του σπουδαίου έργου. Και βέβαια μια σειρά από άλλα μικρότερες εμβέλειας έργα, τα οποία όμως είναι πάρα πολύ κρίσιμα, όπως είναι η παρακάμψη της Γιάλωβας, όπως είναι η χρηματοδοτήση στους δήμους, στις περιφέρειες, τα επαρχιακοί οδοί οι οποίοι κατασκευάζονται. Τα δύο μεγάλα φράγματα έχουμε την θετική εξέλιξη μετά από πάρα πολλά χρόνια που καθυστερήσεων, προβλημάτων, δικαστικών προσφυγών. Όσον αφορά τα δίκτυα του φιλετρινού φράγματος, έχουμε οριστεί το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για
1: τις
0: τελευταίες δύο εβδομάδες. Το οποίο και εκεί διασφάλισε η κυβέρνηση την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου με τη δέσμευση ποσότητα του πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και βεβαίως μένει η μεγάλη μας διεκδίκηση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και νομίζω ότι και εκεί θα έχουμε εξελίξεις μέσα στο έτος. Αφορά την ολοκλήρωση τη συνέχιση του δρόμου, πύργος Καλό Νερό Τσακώνα, έτσι ώστε να κλείσει το δαχτυλίδι της Πελοποννήσου και να ενωθεί η Ιωνία Οδός με τον Μωρέα, για να μπορέσουμε να πετύχουμε και την αναπτυξιακή προοπτική στην περιοχή της Δυτικής Μεσσηνίας, ένα έργο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι μέσα στο έτος θα έχουμε και τις πρώτες εξελίξεις ως προς τη διαβραδεύση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ολοκλήρωση, για την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης και την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Βεβαίως, μεγάλο στοίχημα αποτελεί η στήριξη στην αυτοδιοίκηση, στα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα, αυτά που υλοποιούμε μέσα από την αυτοδιοίκηση, είτε μέσα από το Δήμο, είτε μέσα από την περιφέρεια, και κυρίως σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την στήριξη της υπαίθρου στον πρωτογενή τομέα και όλα αυτά τα οποία προσπαθούμε να λύσουμε δουλεύοντας υπέρ της καθημερινότητας των πολιτών.
1: Κύριε Μαντάρα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά το πολιτικό σκηνικό της χώρας, ύστερα και από τις οριστικές ανακοινώσεις των νέων κομμάτων που έρχονται. Σίγουρα θα έχουμε ενδιαφέρουσα συζήτηση για το τι θα συμβεί στο δρόμο προς τις εκλογές. Είπαμε, ο Πρωθυπουργός οριοθέτησε για την άνοιξη του 2007. Εσείς βλέπετε νωρίτερα, υπάρχει περίπτωση να έχουμε εκπλήξεις?
0: Από τη στιγμή που το είπε ο Πρωθυπουργός,
1: αντιλαμβάνεστε
0: ότι δεν υπάρχει. Αλλά νομίζω, κύριε Γαζούλη, ότι δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Είμαστε στην τελική ευθεία.
1: Ούτως ή άλλως είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
0: Είμαστε δύο μήνες πριν, τρεις, δύο μήνες μετά. Νομίζω δεν αλλάζει κάτι. Σίγουρα είμαστε.

0: τελική ευθεία. Είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, αυτό διαφαίνεται ήδη και από το πολιτικό σκηνικό. Ας ελπίσουμε ότι θα πιτανεύσει η ωριμότητα, ο πολιτικός διάλογος θα γίνει σε θεσμικό επίπεδο. Θα αποφύγουμε την τοξικότητα, θα αποφύγουμε τις κορώνες και τουλάχιστον να προσπαθήσουμε όλοι να απαντάμε με θέσεις πάνω στα προβλήματα των πολιτών και όχι με θέσεις που αφορούν σε προσωπικό επίπεδο ή σε επίπεδο τοξικότητας μεταξύ των πολιτικών. Αυτό θέλει ο πολίτης, νομίζω αυτό επιζητούν οι πολίτες και τουλάχιστον εμείς θα επενδύσουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι.
1: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
1: Ήταν ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας στον νόμο Μεσσηνίας, ο κ. Περικλής Μαντάς, και συζητήσαμε την επόμενη μέρα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας τα όσα εξελίσσονται στο πολιτικό σκηνικό με τη δημιουργία νέων κομμάτων αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο νόμος μας εδώ στη Μεσσηνία. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να επανέλθουμε κάτι διαφορετικό.

0: Επανερχόμαστε εδώ συχνότητα της ΕΡΤ Καλαμάτας 7 λεπτά πριν τις 10 και έχουμε αφήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν έχουμε ασχοληθεί τόσο ιδιαίτερα με το πού βρίσκονται οι τιμές στη βενζίνη, στο πετρέλαιο. Ωστόσο, αν παρατηρήσει κανείς, βλέπουμε πολύ αυξημένες αυτές τις τιμές, παρότι οι πολεμικές συγκρούσεις έχουν σταματήσει, ωστόσο δεν έχει σταματήσει η κρίση στη Μέση Ανατολή. Θα μας δώσει την εικόνα που επικρατεί και στο νομό μας ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βενζινοπολών του νομού Μεσσηνίας, ο κύριος Νίκος Πανούσης, που βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Πανούση.
1: Καλημέρα, κύριε Γαζούλη. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τα πράγματα δεν εξελίσσονται ευίωνα, δεν είμαστε τόσο αισιόδοξοι για ό,τι συμβαίνει. Καταρχήν, πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα που μιλάμε, στις τιμές της αμόλυβδης, στις τιμές βενζίνης, στο πετρέλαιο?
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ένα νέο κύμα αυξήσεων, δυστυχώς, το οποίο πλήττει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις φυσικά, με τη μέση τιμή στην Καλαμάτα μας να διαμορφώνεται σήμερα γύρω στο 2,11 στην αμόλυβδη και γύρω στο 1,76 στο πετρέλαιο. Δυστυχώς είναι ιστορικά υψηλά ρεκόρ αυτόν τον καιρό.
0: Στο πετρέλαιο, να πούμε ωστόσο, και συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι αυτή η τιμή επειδή έχει πάρει και την επιδότηση από το κράτος. Αυτά ήταν πολύ υψηλότερη.
1: Σαφώς. Είναι η επιδότηση στην Αγγλία, που είναι ουσιαστικά 20 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ. Αλλιώς θα ήταν 20 λεπτά πάνω. Φυσικά αυτά τα 20 λεπτά, λέμε εμείς στο Σωματείο Πρατηριούχων Νομού Μεσσηνίας και κάνουμε ενημερώσεις και κινητοποιούμαστε προς τα αρμόδια Υπουργεία, ότι αυτά τα 20 λεπτά δεν είναι αρκετά και θα μπορούσε η πολιτεία να μεριμνήσει και να δώσει περισσότερη βοήθεια στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Καθώς, κύριε Γαζούλη, θα μου επιτρέψετε να πω ότι η επιδότηση στην Αγγλία ήταν ένα μέτρο το οποίο στην πολιτεία στήχησε 105 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τελικά η πολιτεία, λόγω της έμεσης φορολόγησης, λόγω του ότι τα καύσιμα ακρίβηναν και εισπράττει περισσότερο ΦΠΑ, κέρδισε 90 εκατομμύρια. Οπότε, λοιπόν, μόνο 15 εκατομμύρια έχει επιδοτήσει τελικά, ας πούμε, αφού πήρε τα 90 πίσω, και έχει περιθώριο δημοσιονομικό να κάνει και άλλα πράγματα για τους πολίτες, καθώς η τιμή είναι πάρα πολύ ακριβή.
0: Μάλιστα. Τώρα, πώς προμηνύεται η κατάσταση από εδώ και πέρα? Το ιστορικό ρεκόρ, κοίταγα, κύριε Πανούση, ύστερα από τον ρωσιο-ουκρανικό, ουσιαστικά την έναρξη του ρωσιο-ουκρανικού πολέμου, είχε φτάσει στα 2,21 η μέση τιμή στη χώρα. Υπάρχουν φόβοι ότι μπορούμε να το ξεπεράσουμε αυτό, αυτή την κατάσταση που βιώνουμε τώρα?
1: Κοιτάξτε, στο ρωσιο-ουκρανικό πόλεμο φοβόμασταν για τις τιμές, δεν φοβηθήκαμε ποτέ για την επάρκεια. Αυτό που μας λένε τώρα είναι ότι έχουμε και μηνύματα για την επάρκεια του πετρελαίου. Έχουμε αεροπορικές εταιρείες που ήδη ακυρώνουν κάποια δρομολόγια. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ πρωτόγνωρα και πραγματικά δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Και δυστυχώς πλέον είναι τόσο ρευστές οι εξελίξεις που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα συμβεί ένα μήνα μετά. Οι τιμές αυτή τη στιγμή παρουσιάζουν οι διεθνείς τιμές παρουσιάζουν μια μικρή υποχώρηση. Για αύριο οι προβλέψεις είναι πάλι αυξητικές στο δηληστήριο εδώ στην Ελλάδα. Ωστόσο, φαίνεται και αυτό το κύμα ακρίβειας να καλμάρει, ας πούμε, μέχρι και αύριο. Εξαρτάται βέβαια τι θα συμβεί και με αυτούς εκεί τους τύπους που δεν ξέρουν τι λένε σήμερα και άλλα εφαρμόζουν αύριο.
0: Αυτό είναι το μεγαλύτερο ζητούμενο. Τώρα, πώς βλέπετε τις αντιδράσεις των πολιτών όλο αυτό το χρονικό διάστημα? Βλέπετε μείωση της κατανάλωσης? Υπάρχει λιγότερος κόσμος που κυκλοφορεί ή ακόμα, έστω και με την επιδότηση που δόθηκε με αυτό το Fuel Pass, κινείται κάπως ο κόσμος και συνεχίζει κάνοντας οικονομία από αλλού?
1: Σίγουρα κάθε μέτρο της πολιτείας προς ενίσχυση των πολιτών και των καταναλωτών είναι χρήσιμο και μόνο όφελος μπορεί να έχει. Ωστόσο, κύριε Γαζούλη, θα μου επιτρέψετε να πω ότι το Fuel Pass σε σχέση με την τιμή της βενζίνης, που ένα γέμισμα έχει ακριβήνει κατά 20 ευρώ μέχρι σήμερα σε σχέση με 3 μήνες πριν, το Fuel Pass για αυτούς που κινούνται είναι σταγόνα στον ωκεανό. Μακάρι να γίνουν νέα μέτρα και να τονώσουν την οικονομία ξανά, γιατί οι πολίτες είναι βυθισμένοι μέσα σε μια αβεβαιότητα και σε μια δύσκολη καθημερινότητα, η οποία δεν τους επιτρέπει να κάνουν αγορές, όχι μόνο σε κάψιμα αλλά συνολικά, καθώς ο πληθωρισμός που το...
0: Υπάρχει γενικότερα
1: συμβίνηση, είναι πολύ μειωμένη, οι καταναλωτές είναι φοβισμένοι, αγοράζουν στο μέτρο του ελάχιστου.
0: Γεμίσματα δηλαδή, βλέπουμε σπανίως να γίνονται
1: αυτά. Τα γεμίσματα τα ξεχάσαμε, κύριε Γαζούλη. Φυσικά είμαστε κοντά στους ανθρώπους, εμείς είμαστε οι πρατεριούχοι της γειτονιάς, είμαστε κοντά στα δύσκολα και στα εύκολα και θα συνεχίσουμε να είμαστε εκεί, είτε βάζουν 5 ευρώ, είτε βάζουν 50 ευρώ, είτε όποιο ποσό. Καθώς αυτή είναι η πραγματικότητα και με αυτή οφείλουμε να πορευτούμε, καθώς είμαστε άνθρωποι της γειτονιάς και αντιλαμβανόμαστε τον παλμό και το πόνο, παρά τα πάρα πολλά κλαδικά προβλήματα που έχουμε. Παρά το πλαφόν, το άδικο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που μας έχει επιβάλει η πολιτεία και φέρνει τις επιχειρήσεις μας να είναι μη βιώσιμες, εμείς θα περιμένουμε την 36ου, όπου μου έχει δεσμευθεί και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, ότι θα άρει το πλαφόν για να μπορέσουν και τα επαρχιακά πρατήρια να είναι πιο βιώσιμα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Πανούση. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Είναι ένα θέμα που θα μας απασχολεί, φοβάμαι, και τους επόμενους μήνες με όλα αυτά όπως εξελίσσεται, όπως σωστά το θέσατε, με αυτούς τους τύπους που κάτι λένε σήμερα, κάτι άλλο λένε αύριο, και όλα αυτά έχουν συνέπειες βέβαια στις δικές μας τσέπες και στις δικές σας επιχειρήσεις. Κατά κύριο λόγο, να σας ευχαριστήσω ακόμα μια φορά για τον χρόνο σας.
1: Εύχομαι υγεία και την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να έχουν λυθεί όλα αυτά τα προβλήματα και να βαίνουμε σε ρυθμούς καλύτερους και πιο υγιείς για τον ανταγωνισμό και την οικονομία.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο Νίκος Πανούσης, πρόεδρος του Συνδέσμου Βενζινοπολών στον νομό Μεσσηνίας. Μας έδωσε αυτή τη στιγμή την κατάσταση που επικρατεί στα πρατήρια με όλη αυτή τη συνεχιζόμενη κατάσταση ύστερα από τις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. Με τα πράγματα, ωστόσο, να μην είναι και τόσο ευίωνα και για το επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ έβαλε και την παράμετρο της έλλειψης καυσίμων που έχει αρχίσει να εμφανίζεται και να ανησυχεί κατά κάποιο τρόπο ολόκληρο τον πλανήτη. Με αυτό το θέμα εμείς φτάνουμε, αγαπητοί ακροατές, στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Βαγγέλης Ποτέας και ο Κώστας Γαζούλης βρέθηκαν στα μικρόφωνα της ΕΡΤ Καλαμάτας. Ήταν η εκπομπή Πρωινό στον Αέρα. Αμέσως τώρα ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το ΕΡΤ News Radio. Αμέσως μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων με τον Βαγγέλη Ποτέα. Στη συνέχεια το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. 12:01 ψυχραιμία με τη Μαρία Τομαρά. Στις 3:05 οι μουσικές περιπλανήσεις με τη Φιλάθα Ιλάγιου θα ρίξουν αυλαία και στο σημερινό πρόγραμμα του σταθμού. Φυσικά ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο, στη χώρα μας και στην περιοχή μας, όλο το 24ωρο και στο earthnews.gr. Να σας ευχηθούμε από τη Γεωργία Οικονομοπούλου που ήταν στη ρυθμίση του ήχου και μας εδώ που βρισκόμαστε στα μικρόφωνα, να έχετε μια όμορφη ημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με σημαντικές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Αυξημένη κίνηση σε λεωφόρο Κηφισίας, Μεσογείων και Παραλιακή. Στο κόκκινο βρίσκεται η κάθοδος του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης και της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και το Εγάλιο. Δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιαδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής, ανακοίνωσε η Εταιρεία Διαχείρισης του Δικτύου Enaon ΕΕΝΤΑ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων στο δίκτυο Αττικής. Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής φυσικού αερίου, η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Νίκος Θωμαίδης, καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μία πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοία αλλά και από βιομηχανική εγκατάσταση, σημείωσε. Πρέπει να ελεγχθούν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και παραγωγής χημικών. Υπάρχουν διάφορες διάσπαρτες μονάδες εντός της Αττικής που κάνουν τέτοια προϊόντα και θα πρέπει να ελεγχθούν, υπογράμμισε ο καθηγητής. Οι αέριες μάζες έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή προέλευσης τουλάχιστον βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό θαλάσσιο παράκτιο τομέα, δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά και στη Γλυφάδα και στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, σημείωσε μιλώντας στο σταθμό μας ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Στη Βουλή μεταφέρεται από σήμερα η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Η διαδικασία θα αρχίσει με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλήδη Δεμήρη. Για ακρόαση έχει κληθεί και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος όμως δεν αναμένεται να παραστεί, επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης και διάκριση των εξουσιών. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Ο Ντόναλτ Τραμπ εκβιάζει με νέο τελεσίγραφο το Ιράν και πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύως. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμα ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση. Διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλτ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε οριακά την προώθηση ψηφίσματος, εφόσον εγκριθεί οριστικά, θα υποχρεώνει τον Ντόναλτ Τραμπ να ζητήσει ρητή έγκριση από το Κογκρέσο για τη συνέχιση του πολέμου με το Ιράν. Το ψήφισμα συγκέντρωσε 50 ψήφους υπέρ, κυρίως από δημοκρατικούς, αλλά και από 4 ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, το Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών, Σι Τζιπίν και Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται οικονομία και ενέργεια, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Συνάντηση με τον CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, είχε ο Πρωθυπουργός εν όψη του Final Four του μπάσκετ που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα από τις 22 στις 24 Μαΐου. Σε ανάρτησή του κάνει λόγο για ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα με εκατομμύρια οπαδούς που θα το παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες. Αν υπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές, οπαδούς στα μέσα ενημέρωση και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, σημειώνει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη ζωή του έχασε 59χρονο τρόφιμο στο Δαφνί, τον στραγγάλισε ο συγκάτοικός του μετά από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα. Συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών στη Σέρρες, όπου εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι και 4 ανήλικοι, τα 2 κορίτσια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες της ΣΕΡΤ Σερών, εγκέφαλος της οργάνωσης. Φέρεται να είναι ένας από τους δράστες της δολοφονίας 34χρονου την πρωτοχρονιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των Σερών, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές. τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές κλήσεις ηλεκτρονικά, ραβασάκια και μπαράζια σταυρώσεων από την ΑΔΕ για όσους έχουν λήξει πρόθεσμα, απλήρωτες δόσεις και εκκρεμείς δηλώσεις. Με βάση το επιχειριακό σχέδιο, η ΑΔΕ στοχεύει στη συμμόρφωση τουλάχιστον του 60% των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά λήξη πρόθεσμες οφειλές, επιδιώκοντας να εισπράξει τουλάχιστον το 45% αυτών των χρεών.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 10 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου η Γεωργία Οικονομοπούλου. Ανακοίνωση καταγγελία με αφορμή τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης της Δημάρχου Ιχαλίας Παναγιώτας Γιώργα Κοπούλου εξέδωσε η Λαϊκή Συσπήρωση Πελοποννήσου. Στο επικεντρό της βρίσκεται η αναφορά ότι στο πόθεν έσχες της Δημάρχου εμφανίζεται κατοχή μετοχών της ΓΕΚ Τέρνα, επιχειρηματικού ομίλου που συνδέεται με το έργο διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τη μονάδα που έχει αναπτυχθεί στην Καλλιρόη του Δήμου Ιχαλίας, με την Περιφερειακή Παράταξη να υπογραμμίζει πως μπορεί η κατοχή των μετοχών να είναι νόμιμη, αλλά δεν πάβει να δημιουργεί σοβαρό πολιτικό και ηθικό ζήτημα. Η Λαϊκή Συσπήρωση θυμίζει πως υπήρξαν δεσμεύσεις από τη Δημοτική Αρχή για προσφυγές, ελέγχους και δημιουργία μηχανισμών παρακολούθησης πιθανής ρύπανσης και επιπτώσεων στη δημόσια υγεία από τη μονάδα της Καλλιρόης, δεσμεύσεις που σύμφωνα με την ανακοίνωση είτε έμειναν στα λόγια είτε υποχώρησαν μπροστά στις κυβερνητικές επιλογές και τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Οι κάτοικοι έχουν δικαίωμα να απαιτούν πλήρη ενημέρωση, διαφάνεια και ουσιαστικό έλεγχο για τη λειτουργία της μονάδας, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις σχέσεις Δημοτικής Αρχής Επιχειρηματικών Ομίλων, καταλήγει στην ανακοίνωσή της η Λαϊκή Συσπήρωση. Στο μεταξύ, το σοβαρό θέμα της ποιότητας του πόσιμου νερού στην τοπική κοινότητα Καλλιρόης αναδεικνύεται για ακόμη μία φορά μέσα από αναφορά που κατέθεσε το μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Καλλιρόης και πρώην πρόεδρος της κοινότητας Χρήστος Κυριακόπουλος προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας με αίτημα τη διερεύνηση της ποιότητας του νερού και τη στήριση των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου. Ο κ. Κυριακόπουλος στην αναφορά του επικαλείται σειρά εργαστηριακών ευρημάτων που, όπως επισημαίνει, δημιουργούν σοβαρή και διαρκώς εντυνόμενη ανησυχία για την κατάσταση του υδροφόρου ρίζοντα και την καταλληλότητα του νερού που καταναλώνουν οι κάτοικοι. Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για το γεγονός ότι αυτή η μικροβιακή επιβάρυνση του νερού εμφανίζεται επαναλαμβανόμενα και εξελικτικά, στοιχείο που, όπως αναφέρεται, καθιστά αναγκαία την άμεση διερεύνηση των αιτιών και τη λήψη μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τις δικαστικές και άλλες αρχές. Έργα αγροτικής οδοποιίας περίπου 3,5 εκατομμυρίων ευρώ φαίνεται να διασφαλίζει με συνεία σύμφωνα με τον προσωρινό πίνακα αποτελεσμάτων της παρέμβασης «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, τον οποίο δημοσιοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας των τελευταίων προγραμματικών περιόδων με συνολικό προϋπολογισμό 194 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά συνολικά 365 έργα σε 123 δήμους της χώρας. Για τη Μεσσηνία, αρκετές προτάσεις δήμων εξασφάλισαν αυτήν την προσωρινή ένταξη και τα έργα που επιλέγονται ως προς τη χρηματοδότηση είναι σε δρόμους των Δήμων Τριφυλίας, Ιχαλίας, Πυλουνέστορος και Μεσίνης. Οι Δήμοι, οι προτάσεις των οποίων απορρίφθηκαν, όπως ο Δήμος Δυτικής Μάνης, μπορούν να υποβάλουν προσφυγή. Κλειστή παραμένει ως τις 11.30 το πρωί η οδός Ψαρών μεταξύ Αριστίδου και Μακεδονίας στην Καλαμάτα. Στις συγκεκριμένες ώρες έχουν προγραμματιστεί εργασίες φωτοεκφόρτωσης για την αποθήκευση αστικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για το έργο ανάπλασης που έχει υλοποιηθεί στην συγκεκριμένη περιοχή. Με καλό ρυθμό προχωρούν τα έργα στην οδό Νέδοντο στο πλαίσιο υλοποίησης των αστικών αναπλάσεων σε κεντρικούς δρόμους της Καλαμάτας. Το έργο αποδίδεται με την ολοκλήρωση της οδοστρωσίας, ενώ έχουν προηγηθεί εργασίες αναβάθμισης των υποδομών όπως υπογειοποίησης δικτύων, αντικαταστάσεις αγωγών ίδρυυσης και ενίσχυση του δικτύου ομβρίων. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στο Ιστορικό Δημαρχείο της Καλαμάτας. Συνεργεία των τεχνικών υπηρεσιών υπό την επίβλεψη του αρμόδιου αντιδημάρχου Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο εκτελούν επισκευές εξωτερικά του κτηρίου όπου έχουν διαπιστωθεί φθορές σε τείχους αλλά και στα παράθυρα. Η επίσημη τελετή για τον εορτασμό της 85ης επετείου της μάχης της Καλαμάτας, την τελευταία μάχη στην υπηρετική Ελλάδα που έδωσαν στις 28 και 29 Απριλίου του 1941 στο παραλιακό μέτωπο της Καλαμάτας οι συμμαχικές δυνάμεις κατά των γερμανικών δυνάμεων, πραγματοποιήθηκε χθες στο μνημείο των πισόντων συμμάχων κατά τη μάχη, το οποίο βρίσκεται στο νότιο μέρος του Δημοτικού Πάρκου των Σιδηροδρόμων. Το παρόν στην τελετή έδωσαν αυτοδιοικητικοί παράγοντες, ο Υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο βουλευτής Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλης και διπλωματικές αντιπροσωπείες από Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία και Σερβία, καθώς και εκπρόσωποι του Συλλόγου των Απομάχων Βετεράνων της Ελληνικής Εκστρατείας. Καλός καιρός αρχικά με πιθανότητα ασθενών βροχών μετά το μεσημέρι, βορειοδυτική άνεμη μέχρι τα 4 μποφόρ και θερμοκρασία που θα φτάσει τους 26 βαθμούς σήμερα στην περιοχή μας. Ανάλογες καιρικές συνθήκες με ασθενείς βροχές επίσης μετά το μεσημέρι, με τα βλητούς ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία ως τους 27 βαθμούς αναμένουν οι μετεωρολόγοι για αύριο Πέμπτη. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 10 και 14 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
6: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
7: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
8: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
9: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Τα παιδικά χωριά ΣΟΣ λειτουργούν δύο κέντρα στήριξης στην Καλαμάτα, με στόχο να βοηθήσουν οικογένειες και παιδιά που έχουν ανάγκη. Κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας και κέντρο επαγγελματικής και οικογενειακής υποστήριξης. Για οικογένειες που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική. Για παιδιά που έχουν ανάγκη από ειδική μαθησιακή υποστήριξη, λογοθεραπεία ή ενισχυτική διδασκαλία. Για γονείς που αναζητούν εργασία ή θέλουν να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα. Για πληροφορίες, καλέστε στο 27210-986-60. Παιδικά χωριά ΣΟΣ. Δημιουργούμε οικογένειες για παιδιά σε ανάγκη.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη Βουλή μεταφέρεται από σήμερα η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Η διαδικασία έχει αρχίσει με την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Για ακρόαση έχει κληθεί και ο εισαγγελέας του Αρίγου Αγού Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος όμως δεν αναμένεται να παραστεί, επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Όπως ανακοίνωσε το Πασόκ, στις συνεδρίες παραβρίσκεται και ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί πρόταση του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Αδιευκρίνηστη παραμένει η προέλευση της έντονης οσμής που κάλυψε μεγάλο τμήμα των νοτιών προαστίων της Αττικής, κινητοποιώντας κρατικές υπηρεσίες και προκαλώντας ανησυχίες στους κατοίκους. Δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιοδήποτε έβημα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής, ανακοίνωσε η Εταιρεία Διαχείρισης του Δικτύου ΕΝΑΟΝ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων. Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής, η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, ανέφερε στο News Radio 105,8 ο καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Τωμαίδης. Μια πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοία. Πρέπει να ελεγχθούν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και χημικών που υπάρχουν διάσπαρτες εντός της Αττικής, υπογράμμισε ο καθηγητής. Οι αέριες μάζες έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή προέλευσης τουλάχιστον βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό θαλάσσιο παράκτιο τομέα, δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά στη Γλυφάδα, στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, είπε στο σταθμό μας ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκβιάζει με νέο τελεσίγραφο το Ιράν, αν και πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύως, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου. Υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμα ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση. Διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατζή προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας στο Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών Xi Jinping και Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται η οικονομία, η ενέργεια, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Συνάντηση με τον CEO της Eurolink, Τσούς Μπουένο, είχε ο Πρωθυπουργός εν όψη του Final Four του μπάσκετ που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα από τις 22 στις 24 Μαΐου. Σε ανάρτηση του κάνει λόγο για ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα με εκατομμύρια οπαδούς που θα το παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές, οπαδούς στα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, σημειώνει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη ζωή του έχασε 59χρονος τρόφιμος στο Δαφνί. Τον στραγγάλισε ο συγκάτοικός του μετά από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα. Συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών στη ΣΕΡΟΣ, όπου εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι 4 ανήλικοι, τα 2 κορίτσια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες της ΣΕΡΤ ΣΕΡΟΝ, εγκέφαλος της οργάνωσης. Φέρεται να είναι ο ένας από τους δράστες της δολοφονίας 34χρονου την πρωτοχρονιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των ΣΕΡΟΝ, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές. Σεισμός 5,6 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή της Μαλάτιας, στην κέντρο-ανατολική Τουρκία, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής υπηρεσίας για χείριση καταστροφών. Λόγω του μικρού εστιακού βάθους, η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερη αισθητή στο Αντίγιαμαν, στο Γκάζεντεπ και τις γύρω επαρχίες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή ζημιές.
1: Ο καιρός.
0: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει
3: ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της Earth. Earthsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης.

Για πάμε σιγά σιγά. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Τετάρτη 20 Μαΐου 2026. Παραμονές Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Γεώργη Γαλανέ. Γιορτάζει το γυναικοχώρι κάτω εδώ στο Άγιο Κωνσταντίνο. Τι γελάς, ε? Στην αεροπορία Άγιος Κωνσταντίνος. Δεν έχουμε Άγιο Κωνσταντίνο παραμονή. Εσπερινό απόψε. Τι, το δικό μου γυναικοχώρι. Αυτό δεν τα ξέρεις αυτά τα χωριάτικα. Εδώ είμαστε λοιπόν για τη σημερινή αθλητική ενημέρωση, παραμονές ξαναλέω Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 θα δούμε την αθλητική επικαιρότητα, μια εκπομπή που παράγεται στην ΕΡΤ Τρίπολης. Δεν χρειάζεται να πω ποιος είναι ο μουσικός παραγωγός, το ακούσατε, ο Γιώργος Γαλανός με τις μουσικές του επιλογές. Όμως έχουμε και Παναγιώτη Μαριόλο που είναι στην καθοδήγηση και στα κουμπιά εκεί στην κονσόλα, ο τεχνικός μας ο Παναγιώτης Μαριόλος, και η Μαρία Ντάτουλιο που είναι η έτερη τεχνικός σήμερα, είναι στο τιμόνι ο Παναγιώτης. Στην ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου και εκεί ακουγόμαστε ζωντανά, μας βγάζουν στον αέρα οι συνάδελφοι Γεωργία Οικονομοπούλου, Στέφανος Χατζάκης και Πάνος Κουραμπάς. 107,2 και 104,4 οι συχνότητες στα FM για την ΕΡΤ Καλαμάτας. Για την ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 σταθερά, δεν αλλάζει αυτό. Πάμε σε αυτή τη συχνότητα για τα FM αρκετά χρόνια. Θα δούμε λοιπόν την επικαιρότητα με το τι έχουμε μπροστά μας, γιατί πάμε προς το τέλος, έτσι. Πάμε στο τέλος και το play out με το αυριανό παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ και όχι μόνο, και τα υπόλοιπα για την 10η αγωνιστική των play out. Play out λοιπόν, τελευταία αγωνιστική για να κλείσει η σεζόν τη Super League 1. Όλα τα άλλα έχουν τελειώσει, τα play off και 1-4 και 5-8. Τα play out έχουν απομείνει, χωρίς όμως βαθμολογικό ενδιαφέρον. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από τους ανθρώπους του Αστέρα, την πρώτη ομάδα, το σύλλογο γενικά, τον κόσμο εννοείται, για το παιχνίδι του ποδοσφαίρου γυναικών, τελικό κυπέλου, που θα διεξαχθεί στο Αγρίνιο και αυτό την Κυριακή. Θα σας πούμε λεπτομέρειες. Έχουμε κλήσεις παικτών του Αστέρα Άκτορ στις μικρότερες εθνικές, ελπίδων και νέων. Έχουμε και τις υπόλοιπες ομάδες όμως της Super League 1, που θα δούμε πράγματα που έχουν αρχίσει και κάνουν με αποδεσμεύσεις, κλείνουν προπονητές και τα λοιπά και τα λοιπά, θα τα δούμε και αυτά. Γι' αυτό θα σας έχουμε και εμείς εδώ σήμερα μια ενημέρωση για τα συμβόλαια των παικτών του Αστέρα Άκτορ που λήγουν τώρα 36, δηλαδή το 2026, 30 Ιουνίου, και δεν είναι λίγοι αυτοί οι παίκτες που λήγουν τα συμβόλαιά τους, είναι 14. 14 παίκτες λοιπόν λήγουν τα συμβόλαια από την ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ, με την ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ μάλλον, και αν δεν ανανεώσουν θα αποτελέσουν παρελθόν. Μια ευκαιρία για ένα νέο restart, ένα νέο ξεκίνημα, ένα φρέσκο αίμα που μπορεί να βάλει στη μηχανή του ο Αστέρας Άκτορ όσο αφορά το έμψυχο δυναμικό, για τους παίκτες μιλάμε. Και θα σας πούμε και κάποιες άλλες λεπτομέρειες, ποιους τελειώνουν τα συμβόλαια, ποιοι παίκτες τον επόμενο χρόνο, το 27, και από ό,τι φαίνεται ποιοι δεν υπολογίζονται και μάλλον μπορεί να λύσουν και τη συνεργασία τους από ό,τι φαίνεται. Γιατί εδώ στα play out είδαμε πολλούς που ούτε καν στην αποστολή δεν ήταν στις επιλογές. Θα πάμε λοιπόν με τα νέα του Αστέρα Άκτορ όπως κάθε μέρα. Θα πάμε με τα νέα της Μαύρης Θύελλας, που έχουμε εκεί, αρχίζουν σιγά σιγά και κινούνται πράγματα. Σας είχαμε πει ποιος θα είναι ο τεχνικός διευθυντής που θα έφερνε μαζί του ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σας το είχαμε πει αυτό πριν ανακοινωθεί επίσημα ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Αυτός λογικά θα είναι. Και μιλάμε για τον Γιάννη Σίμωση, που από ό,τι είδα λειτουργεί και για λογαριασμό της Λασίρου ακόμα. Γιατί στην παρουσίαση του, αυτό σας το λέω είδηση, στην παρουσίαση του Θανάση Στάικου, τον Θανάση Στάικο τον πήγε στην Ελασίρου ο Γιάννης Σίμωσης. Εγώ αυτό είδα και αυτό έμαθα, και είναι επιβεβαιωμένο και 1000% αυτό που σας λέω. Άρα ακόμα λειτουργεί και για την Ελασίρου, και μετά θα λειτουργήσει ή λειτουργεί ταυτόχρονα. Δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς. Και είδα και κάποια πράγματα εκεί που με κάνουν και γελάω, με κάποιους παλέμαχους που βγαίνουν και γίνονται θυελάρες και εκείνο και τάλο, κάτι πράγματα δηλαδή. Τι να πω, σας τα είχα πει αυτά. Θα αρχίσουν όλοι γύρω γύρω να προσπαθούν να έχουν πρόσβαση, να μπουν, να ξαναμπούν, να ξαναβγούν, να ξαναρθούν, να ξαναβγούν στο προσκήνιο. Δηλαδή τώρα
Είναι αστεί, αυτό μόνο έχω να πω. Με όλους καλά, όλα καλά, όλοι να είναι καλά και όλα εντάξει και εμείς εντάξει. Και όλα εντάξει είμαστε, εντάξει όλα, εντάξει. Τους ξέρεις τους εντάξιδες Γιώργο, τους εντάξιδες, τους ξέρεις. Εντάξει, εντάξει, εντάξει, ναι. Όχι εντάξει, εντάξει, είναι οι εντάξιδες αυτοί. Για προσέξτε εκεί στη Μεσσηνία, γιατί πέρα από αυτά που ακούγονται και γράφονται, είναι και τα εσωτερικά εκεί πέρα. Για προσέξτε τα λίγο τα εντάξει, με τους εντάξιδες. Λέμε τώρα, ονοείτο. Τέλος πάντων, θα το αναλύσουμε και αυτό στη συνέχεια της εκπομπής, γιατί έχουμε σήμερα και τελικό. Πρώτος τελικός για Europa, ξεκινάμε με Europa, τελικό Europa League, Freiburg Aston Villa στην Κωνσταντινούπολη, σήμερα 10 η ώρα και στον Αντένα θα το παρακολουθήσουμε ζωντανά και στην Κοσμοτέ Sport τηλεοπτικά εννοείται, στο ελεύθερο κανάλι του Αντένα. Και έχουμε και την Arsenal πρωταθλήτρια, αυτό είναι άλλο μεγάλο νέο, από το 4 και μετά δεν είχε καταφέρει τίποτα, έχει να πάρει πρωτάθλημα από το 2004 μαζί με το ευρωπαϊκό που πήρε η χώρα μας, είχε πάρει και Arsenal το πρωτάθλημα, άρα έχουν ελπίδες κάποιοι που δεν έχουν πάρει πρωτάθλημα και έχουν μείνει πίσω. Η Arsenal το κατέκτησε δίκαια, θα παίξει και στον τελικό του Champions League. Αυτά πάνω κάτω θα δούμε, θα σχολιάσουμε μέχρι και τις 12 παρά 10 περίπου, γιατί θα κλείσουμε λίγο πιο νωρίς σήμερα. Η ώρα είναι 11 και 18 πρώτα λεπτά και καλωσορίζουμε τη Μαρία Ντάτουλη. Και θα της πω ότι έχουμε ένα κουμπαρά εκεί να ρίξει κάποια χρήματα μας. Και δεν ξέρει. Κάνω έρανο. Εγώ κατάδικο. Ναι, εγώ. Για μένα, ναι. Εγώ. Θα σου πω γιατί, ναι, βοήθεια θέλω, βοήθεια.

0: Θα ξεκινήσουμε με τα του Αστέρα Actor, που δεν έχει και πολλά πράγματα. Εμείς θα σας πούμε ειδήσεις με συμβόλαια που τελειώνουν παικτών και είναι 14 τώρα το 26, 36 του 26, 30 Ιουνίου δηλαδή. Τελειώνουν 14 συμβόλαια για την ομάδα του Αστέρα Actor. Θα τα δούμε αναλυτικά και θα σας πούμε τι γίνεται και με αυτούς που έχουν ένα χρόνο ακόμα. Όμως όλοι έχουν επικεντρωθεί στο ποδόσφαιρο γυναικών, στη γυναικεία ομάδα, για τον Αστέρα μιλάω, και θα κάνω αναφορά βάσει αυτών που μας ενημέρωσε η ΠΑΕ Αστέρα, ότι όποιος θέλει να μεταβεί στο Αγρίνιο την Κυριακή και να παρακολουθήσει το παιχνίδι, το τελικό κυπέλου για το ποδόσφαιρο γυναικών Αστέρας ΠΑΟΚ, έτσι είναι ο τελικός κυπέλου για τις γυναίκες, στο γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο, πρέπει να πάει στην μπουτίκ του Αστέρα στο κέντρο της πόλης, στο Star Store, και να δηλώσει συμμετοχή. Απλά τίποτα άλλο δεν κάνει. Απλά εκεί θα του πούνε και άλλες λεπτομέρειες, πότε φεύγει το λεωφορείο, τι γίνεται, πώς γίνεται και τα υπόλοιπα. Οι λεπτομέρειες εκεί θα δοθούν και θα υποθούν. Αλλά όποιος θέλει πρέπει να πάει εκεί να δηλώσει συμμετοχή για να μάθει και περισσότερα πράγματα για τον τρόπο της μετάβασης, ώρες, τι γίνεται, κόστη. Δεν ξέρω αν υπάρχει ελεύθερη μετακίνηση. Αυτό δεν έχει βγει προς τα έξω επίσημα, αλλά από ό,τι γνωρίζω δεν υπάρχει έτσι κάποιο αντίτιμο. Και η ΠΑΕ θα συμβάλλει σε αυτό να μην υπάρχουν προβλήματα σε θέματα οικονομικά. Εξάλλου στο ποδόσφαιρο γυναικών δεν πληρώνει εισιτήριο κάποιος που πάει να δει το παιχνίδι γενικά σε όλα τα γήπεδα. Εντάξει, είναι ένας τελικός τώρα, μην τον κάνουμε και επειδή είναι τελικός ότι πρέπει να βάλουμε και ακριβά εισιτήρια και κάτι βλακίες τέτοιες που ακούω. Όχι εδώ στην Τρίπολη, γενικά κάτι φορές ακούω κάτι κουταμάρες τέτοιες. Εδώ θες να πάει ο κόσμος στο γήπεδο να παρακολουθήσει το ποδόσφαιρο γυναικών. Άρα όποιος ενδιαφέρεται, θέλει με την παρέα του να πάει στο Αγρίνιο την Κυριακή, πάει από σήμερα, αύριο, έχει μέρες μέχρι και το Σάββατο, ώρες καταστημάτων πάντα, που είναι ανοιχτή η μπουτίκ δηλαδή, να δηλώσει τη συμμετοχή, να δώσει το όνομά του για να συμπεριληφθεί στην αποστολή που θα μεταβεί ομαδικά στο Αγρίνιο, εκεί στο γήπεδο του Πανετολικού, για το παιχνίδι, τον τελικό. Είναι Κυριακή 5 η ώρα το παιχνίδι στο γήπεδο του Πανετολικού, τελικό κυπέλου γυναικών Αστέρας ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι το μεγάλο φαβορί, έτσι, και ο ΠΑΟΚ θα έχει κόσμο. Μην νομίζετε ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα φέρει κόσμο από τη Θεσσαλονίκη για να στηρίξει την προσπάθεια αυτή των κοριτσών. Θέλουν τίτλους στον ΠΑΟΚ, γιατί δεν πήραν τίποτα στο ανδρικό, είχαν γενικά θέματα και το βόλεϊ το χάσανε, το μπάσκετ δεν πήραν εκεί το τελικό, παίξαν το ευρωπαϊκό. Γενικά θέλουν τίτλους και ψάχνουν να βρουν, έστω και στο γυναικείο ποδόσφαιρο, έστω και από εδώ από εκεί. Όχι ότι ο Αστέρας δεν θέλει βέβαια, αλλά ο Αστέρας μπορεί να μην είναι το φαβορί, αλλά έχουμε πει πάλι, είναι ένα παιχνίδι και βλέπω ότι υπάρχει όρεξη, υπάρχει ενδιαφέρον και υπάρχει, να το πω λαϊκά, κάψα, μην το πω αλλιώς. Δεν κάνει το ραδιόφωνο, το πω. Υπάρχει μια κάψα έτσι για να πάρει κάτι σε έναν τίτλο στη γυναικεία ομάδα ο Αστέρας Actor. Και την ευκαιρία τώρα που είναι στον τελικό. Και είπαμε και τον τρόπο και πώς μπορεί κάποιος να είναι παρόν στον τελικό κυπέλου στο ποδόσφαιρο γυναικών, στο μάτς του Αστέρα Τρίπολης με τον ΠΑΟΚ. Τώρα αν κάνουμε αναφορά στο ότι αύριο παίζει με τον Πανετολικό για την τελευταία αγωνιστική, τι να πούμε τώρα, εντάξει, σας πω εγώ, ναι παίζει, ποιος θα γυρίσει και θα επιστρέφει ο Μακέντα και ο Μόμο και τι έγινε. Δεν έγινε τίποτα, δεν έχει καμία σημασία, είναι ένα παιχνίδι τυπική διαδικασία το αυριανό στις 7 η ώρα στο Αγρίνιο για το πρωτάθλημα, είναι αυτό έτσι, μην τον μπερδεύετε με το τελικό κυπέλλου των γυναικών. Αύριο είναι η τελευταία αγωνιστική των play-out για τον Αστέρα Actor και είναι εκτός έδρας στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Αδιάφορες παραμένουν στην κατηγορία και οι δύο ομάδες και θα δοκιμάσουν και οι προπονητές, πιστεύω, και παίκτες που δεν έχουν παίξει και κάποιους που θα μπουν αλλαγή, κάποιους που θα παίξουν από την αρχή. Γενικά θα βγει και κάποιο συμπέρασμα που το πάει η ομάδα, γιατί έχουμε στα χέρια μας εδώ μια λίστα με παίκτες που τελειώνουν τα συμβόλαιά τους για τον Αστέρα Actor. Τα συμβόλαια λοιπόν 14 παικτών που έχουμε μπροστά μας τελειώνουν το 2026, τον Ιούνιο 36, για τώρα μιλάμε, τη σεζόν που τελειώνει, και είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο τερματοφύλακας, που είναι στα 36 του χρόνια, ο Τσιντότας, ένα παιδί που έχει αποχωρήσει ουσιαστικά, αλλά το συμβόλαιο τυπικά λήγει 36, ο Τσιντότας είναι σίγουρο ότι έχει αποχωρήσει από την ομάδα, ο Τριανταφυλόπουλος που είναι 33 ετών και αυτός τελειώνει το συμβόλαιό του, ο Τερεζίου, ερχόμενος από τη Β' ομάδα, έχει υπογράψει μέχρι το 2026 και είναι 26χρονος. Δεν ξέρω τώρα εδώ αν γίνει κάποια ανανέωση ή αν κρατηθεί για τη δεύτερη ομάδα. Αυτά θα μας τα λύσουν οι θύνοντες και θα μας τα πούν. Νικολάι Άλχο, Φινλανδός, δεξιός μπακ, στα 33 του τελειώνει το συμβόλαιό του και αυτού. Φάινς Τζανδάρης, 32χρονος, είναι, μάλλον δεν το βλέπω να ανανεώνεται το συμβόλαιο. Για ό,τι έχω άποψη ή εικόνα θα σας το αναφέρω. Μου νιώθηκε αυτός που στα 31 του δεν νομίζω ότι θα ανανεώσει το συμβόλαιο και θα παραμείνει στον Αστέρα Άκτορ. Ο Μίτροβιτς που ήρθε επί Μίλαν Ράσταβατς και είναι 23 ετών, φαίνεται ότι έχει ταλέντο, αλλά δεν βλέπω να παραμένει και αυτός αφού τελειώνει το συμβόλαιό του. Χουλιάν Μπαρτόλο στα 30 του τελειώνει το συμβόλαιο και είναι μια περίπτωση που πρέπει να τη δει ο Αστέρας Άκτορ, γιατί ο Χουλιάν Μπαρτόλο βοήθησε πάρα πολύ στο να παραμείνει η ομάδα. Όλα όταν κάνεις μια συμφωνία είναι ρίσκο. Μπορεί να πετάει ένας παίκτης και να του κάνεις ανανέωση και μετά να είναι όχι αυτός που περίμενες, και το αντίθετο όμως. Να είσαι, να το ανανεώσω, να μην το ανανεώσω και να βλέπεις ότι δικαιώνεσαι γιατί καλά το έκανε μέσα στη σεζόν. Αυτό είναι ρίσκο, ξέρουν και έχουν δει πράγματα από τον κάθε έναν ξεχωριστά. Ο Μεντιέτα, ο Αργεντινός, στα 32 του είναι και αυτός ελεύθερος τελειώνοντας τώρα το συμβόλαιό του, δεν ξέρω αν αυτό, δεν τον είδαμε σχεδόν καθόλου και στα play out, και του ασυζητητή, δεν το συζητάμε ότι θα μείνει στην ομάδα, έτσι θα ανανεωθεί το συμβόλαιο του και του. Ο Κέλβιν και του είναι από τους βασικούς και αυτός, όπως και ο Μπαρτόλο, γιατί είναι και στα 28, νομίζω ότι αυτό είναι το μόνο σίγουρο ότι θα γίνει. Νίκος Καλτσά στα 36 του, εδώ είναι άλλα πράγματα μέσα, για εμπειρία, για έτσι, για αλλιώς, δεν ξέρω, πάντως δύσκολο το βλέπω να παραμένει ο Νίκος Καλτσάς. Ο Σιμόνιο Αλβανός, επιθετικός στα 29, ήρθε για τη Β' ομάδα, αν παραμείνει μάλλον για τη Β' θα είναι και δεν νομίζω για την πρώτη. Και ο Μακέντα είναι ένα δίλημα μεγάλο, είναι στα 34, εκεί το σκέφτεσαι, γιατί είναι ποιοτικός παίκτης, είναι προσωπικότητα, είναι πολλά πράγματα ο Φεντερίκο Μακέντα. Μπορείς να το συνδυάσεις με κάτι άλλο μαζί, μπορείς να βρεις τη χρυσή τομή και να το αποφασίσεις και αυτός τι γίνεται. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, τα υπόλοιπα θα τα κρίνουν και θα τα κάνουν οι ειδικοί και οι θύνοντες. Και πάμε τώρα να δούμε και παίκτες που έχουν συμβόλαιο, όπως ο Ρόμπερτ Ιβάνοφ μέχρι το 27, πάντως φαίνεται δεν τον χρησιμοποιούν, δεν είναι στις επιλογές ο Ρόμπερτ Ιβάνοφ, και παρότι έχει συμβόλαιο μάλλον θα λυθεί. Ο Σίπτιτς έπαιζε βασικός και αυτός έχει ένα χρόνο συμβόλαιο. Ο Σιαγκά Σιλά είναι αμφίβολος, παρότι έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα, αν θα παραμείνει. Ο Γιαμπλόνσκι είναι τελειωμένος, είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν υπολογίζεται καθόλου, παρότι έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα, μάλλον θα λυθεί και είναι συνενέση. Ο Τσίκο είναι και τραυματίας, έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα. Ο Ισπανός δεν ξέρω αν πιστεύουν, γιατί έχει ποιότητα και προσόντα, αλλά έχει ένα σοβαρό τραυματισμό, έχω μάθει. Ο Εμμανουηλίδης είναι 25 χρονών, αλλά τον έχουν εξαφανίσει. Και είναι 25χρονος και τελειώνει του χρόνου το συμβόλαιό του. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό πραγματικά. Φταίει ο ίδιος ή φταίνε κάποιοι που διαχειρίζονται το ρόστερ της ομάδας, λέω εγώ. Μπορεί να φταίει και ο ίδιος όμως. Δηλαδή να μην είναι όπως πρέπει να είναι. Και το πιο πιθανό αυτό είναι. Άρα πρέπει να γίνει μια συζήτηση εκεί με τον Δημήτρη Εμμανουηλίδη. Ο Κο και αυτός δεν πείθει για να του ανανεώσει το συμβόλαιο, παρότι είναι 23χρονος. Για τη Β' ομάδα καλός είναι, αλλά έδειξε ότι για την πρώτη ομάδα είναι κάτι παραπάνω για αυτόν. Η πρώτη ομάδα, ο Σιδέρα Οκό, αυτός είναι το 27, άρα τον έχεις ένα χρόνο ακόμα, όπως και τους υπόλοιπους. Διάβασα τους 7 τελευταίους, εκτός των Ιβάνοφ, τον Σιλά και τον Γιαμπλόνσκι, που είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα αποχωρήσουν. Οι υπόλοιποι ακόμα είναι ανοιχτό, αν θα παραμείνουν, γιατί έχουν συμβόλαιο όπως και οι προηγούμενοι, αλλά αυτοί που σας διάβασα οι τρεις, ο Σιλά, ο Ιβάνοφ και ο Γιαμπλόνσκι, δεν υπολογίζονται και θα κληθούν από ό,τι γνωρίζουμε να λύσουν τα συμβόλαιά τους. Αυτά λέμε εμείς, μπορεί να μην ισχύουν όμως. Εγώ λέω τι πληροφορίες έχω και τι βλέπω από όλη τη διάρκεια μέσα στη χρονιά. και πώς χρησιμοποιούνταν οι παίκτες και τι γινότανε και το ένα και το άλλο. Πάμε σε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε, γιατί η ώρα είναι 11:30.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκό.

0: Βαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
4: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11 και 32 πρώτα λεπτά. Συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης σταθερά με τους συναδέλφους εδώ στην Ερτρίπολη όπου παράγεται η εκπομπή. Μαρία Ντάντουλη στο τιμόνι πλέον και Παναγιώτη Μαριόλο δίπλα της. Γεώργιος Γαλανός στις μουσικές επιλογές, έτσι ο Γεώργιος με τις μουσικές που μπαίνουμε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Γιώργο, θέλουμε ανεβάσματα τώρα. Θέλουμε, τι. Τι, επειδή είμαστε ακόμα 20 Μαΐου. Αύριο είναι το Αγίου Κωνσταντίνου, τι, και Ελένης. Για πρόσεχε. Και Ερ Καλαμάτας βέβαια, που και εκεί ζωντανά μας ακούτε και θα μπούμε στα θέματα της Καλαμάτας σε λίγο, της Μαύρης Θύελλας δηλαδή, αλλά επειδή μας ήρθε και πριν από λίγο ενημέρωση από την ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ, διαβάζουμε τι λέει. Την Κυριακή 24 Μαΐου θα είμαστε στο Αγρίνιο. Επισκεφτείτε το Star Store και ενημερωθείτε για τον τρόπο που θα ταξιδέψετε για το Αγρίνιο που θα διεξαχθεί ο φετινός τελικός κυπέλου γυναικών. Τα κορίτσια του Αστέρα χρειάζονται τη στήριξή μας, λέει η ανακοίνωση που έστειλε η ΠΑΕ Αστέρας, για να την ακούσετε κι εσείς από εμάς, από τους εκπροσώπους του τύπου, που κι εμείς είμαστε μέσα σε αυτούς, Μαρία. Έτσι, Μάλιστα. Είπαμε όμως κι εμείς νωρίτερα, το ξέραμε, το είχαμε πάλι διασταυρώσει. Όποιος θέλει πάει εκεί στο Star Store, στην μπουτίκ του Αστέρα στο κέντρο της πόλης, δηλώνει συμμετοχή και θα του πούν λεπτομέρειες εκεί για το πώς, πού, πόσο, τα λοιπά, πότε φεύγουν, τι κάνουν και τα υπόλοιπα. Εντάξει, να είστε έτοιμοι για ταξιδάκι.

Πάμε τώρα στην γειτονική μας Μεσσηνία για να δούμε τι γίνεται με την Καλαμάτα που πριν ξεκινήσει ακόμα βλέπετε τι χαμός γίνεται. Τι σχολιάζουν, τι ανακοινώσεις βγαίνουν από την ΠΑΕ για αυτά που λένε όλοι και σχολιάζουν για τις κινήσεις που φαίνεται ότι κάνει η ΠΑΕ ή που κάνει κιόλας, όπως με προπονητή και τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει όλη αυτή η αναστάτωση, αλλά εντάξει, εγώ το βλέπω λογικό, σας το είπα και χθες, όταν μια ομάδα ανεβαίνει και μετά από τόσα χρόνια δεν είναι στα υψηλά πατώματα του ποδοσφαίρου, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα από όταν ήταν στην Αλφαθηνική Καλαμάτα το 2000. Τώρα είμαστε στο 2026, είναι 26 χρόνια, τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα όλα και το ποδόσφαιρο σίγουρα έχει αλλάξει. Είπα όμως και πριν στην εισαγωγή ότι κάποιοι γύρω γύρω και στην ομάδα και παλέμαχοι και εκείνο και τ' άλλο, φτάνει ρε παιδιά τα σάλια, εντάξει, ηρεμήστε, εντάξει και καλά, εντάξει ή εντάξιδες. Εντάξει, εντάξει, ναι, εντάξει, εντάξει, όχι εντάξει. Όλους καλά και να είναι καλά και εντάξει και εντάξει. Φτάνει, φτάνει γιατί είναι εκνευριστικό να ξέρετε. Και να πω ότι ήταν και κάποιοι που ήταν μάγοι, εδώ την μπάλα την πετυχαίνανε με τις 7 και μιλάνε. Με τις 7 όχι με τις 2, 7 προσπάθειες για να την πετύχουν την μπάλα. Και λένε ότι ήταν και μεγάλοι παίκτες. Με την 7η βρίσκανε την μπάλα. 7 προσπάθειες κάνανε για να τη βρούνε. Αν κανιά φορά έβρισκε κατά τύχη πάνω του η μπάλα, εντάξει, μπορεί και με τη 1. Εντάξει, άντε τώρα. Γιατί

Διαβάζω τώρα εδώ πάλι ότι έχουμε κάποιο θέμα εκεί στην Καλαμάτα με τον πρόεδρο των Παλεμάχων και τις σχέσεις που έχουν οι Παλέμαχοι με την ΠΑΕ Καλαμάτα. Και οι Παλέμαχοι αναφέρουν δεν είναι η σχέση όπως θα ήθελαν οι Παλέμαχοι της Μαύρης Θύελλας, παρότι δεν ζητάνε κάτι. Θέλουν τιμή και αναγνώριση που πρέπει να έχουν οι Παλέμαχοι ποδοσφαιριστές και έχουν σε όλες τις ομάδες. Και μάλιστα ο Μανώλης Θεοδόρου, ο πρόεδρος των Παλεμάχων της Μαύρης Θύελλας, ζήτησε από την ΠΑΕ Καλαμάτα να δώσει έμφαση στις ακαδημίες, να ενισχύσει την ομάδα με ντόπιο στοιχείο, το οποίο ήταν το συστατικό της Καλαμάτας από τότε που ιδρύθηκε, δηλαδή είχε έναν κορμό με Έλληνες παίκτες. Επίσης διαβάζω ότι ο πρόεδρος των Παλεμάχων της Μαύρης Θύελλας, Μανώλης Θεοδόρου, γι' αυτό σας λέω για τους Παλεμάχους, θα σας πω τελικά τη γνώμη μου, όχι για τη Μαύρη Θύελλα, γενικά. Επίσης ο πρόεδρος των Παλεμάχων της Μαύρης Θύελλας ζήτησε από το Δήμο να ονομαστεί το Δημοτικό Στάδιο της Παραλίας Λυκούργος Γαϊτανάρος για να τιμηθεί ο δημιουργός και ιδρυτής του σταδίου όσο και της ομάδας της Καλαμάτας, και είπε πως η φυσική έδρα της Καλαμάτας είναι το γήπεδο του Μεσσηνιακού και κανονικά σε αυτό θα έπρεπε να αγωνίζεται η Καλαμάτα. Εκεί έδωσε τα μεγάλα παιχνίδια μπροστά στο λαό της και δεν καταλαβαίνει και ο ίδιος προσωπικά γιατί δεν συμβαίνει αυτό. Εντάξει, ωραία. Να σας πω τη γνώμη μου για τους Παλέμαχους, που είμαι και εγώ Παλέμαχος, έτσι. Και εγώ Παλέμαχος είμαι. Μακριά από Παλέμαχους. Πουθενά. Πουθενά. Έναν, δύο το πολύ καταρτισμένους, διαβασμένους, εξελιγμένους, ναι. Όχι, ήσουν να παίζεις μπάλα εσύ, έλα εδώ. Ναι, πάρε τα μικρά παιδιά να τα προπονείς. Τι είναι αυτά που λένε εδώ. Αυτά έχουν περάσει ανεπιστρεπτή. Ανεπιστρεπτή. Για να πάρεις τα μικρά παιδιά ή τις ακαδημίες ή οτιδήποτε, άσχετα αν έπαιζες 10-100 χρόνια μπάλα, αν δεν έχεις καταρτιστεί, δεν έχεις πάρει τα εφόδια για να εκπαιδεύσεις. Μιλάμε ότι πρέπει να εκπαιδεύσεις ένα παιδί από μικρό πώς θα πάει η μεθοδολογία για να μάθει το ποδόσφαιρο. Ό,τι μάθει, όταν εσύ το έχεις στα χέρια σου, δύσκολα αλλάζει μετά. Πάρα πολύ δύσκολα. Και για να αλλάξει κάτι που το έχει μάθει δύσκολα ένα παιδί, σας το λέω εγώ εκ πείρας αυτό, θέλει όχι 50 επαναλήψεις την ημέρα. Δηλαδή βλέπεις ότι κάνει λάθος, παίρνει την μπάλα και πάει πάντα δεξιά. Μάρε άνθρωπε, πρέπει να πας και αριστερά και στον άξονα του λες. Την ξαναπαίρνει την μπάλα πάλι δεξιά. Αυτό για να το αλλάξει, λέω ένα απλό τώρα, πρέπει να το κάνει επανάληψη 50 φορές την ημέρα. Να το κάνεις την προπόνηση. Θα πηγαίνεις αριστερά και κάθετα, θα του λες. Αριστερά και κάθετα. Αριστερά και κάθετα. Το έχει μάθει να πηγαίνει δεξιά, θα πηγαίνει δεξιά αυτός αρχικά. Μόλις περάσει ένας χρόνος, 6 μήνες, 5, θα αρχίσει σιγά σιγά να το μαθαίνει και το υπόλοιπο. Καταλαβαίνετε δηλαδή πώς έχει εκπαιδευτεί ένα παιδί λάθος. Δεν είπα εγώ για κάποια συγκεκριμένη κατάσταση και πώς αυτό πέρασε στο μυαλό του και τέλος κλείδωσε. Γιατί υπάρχει ηλικία που το παιδί αφομοιώνει έως τα 14 ότι έχει μάθει τέλος, τα κλειδώνει αυτά τα πράγματα και μετά πολύ δύσκολα τα αλλάζει. Και τα λέω αυτά γιατί έχω ιδίαν πείρα και όχι μόνο επειδή έχω κάνει και τον προπονητή και έχω και δίπλωμα και τα λοιπά, έχω και εγώ το αποθυμένο μου. Δεν μου είχε πει εμένα κάποιος κάνε αυτά όταν έπαιζες μπάλα και κάνε και αυτό και το άλλο και εκείνο. Μου είχε πει κάνε αυτό μόνο. Έκανα μόνο αυτό που ήταν λάθος και βλέπω τώρα παίκτες στη θέση που έπαιζα εγώ και κάνουν άλλα 10-20 πράγματα και λέω καλά ρε άνθρωπε. Ένας εμένα δεν μου τα είχε πει αυτά να τα κάνω. Ένας δεν μου τα είχε πει εμένα να τα κάνω. Που λένε δεν χρειάζεται ο προπονητής και δεν κάνει και δεν ράνει. Όχι. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, το κλείνω την παρένθεση, δεν θέλω να μιλάω ούτε για τον εαυτό μου, αλλά βάζω και τον εαυτό μου έτσι για να το κάνω και οπισθευτώ, για να καταλάβετε κι εσείς τι λέω. Okay. Και εκεί στην Καλαμάτα οι Παλέμαχοι διαμαρτύρονται, ναι, ανέβηκε τώρα, τι θέλουν, διαφήμιση θέλουν οι Παλέμαχοι. Ωραία, σέβεται η κάθε ΠΑΕ ότι έχουν παίξει οι άνθρωποι αυτοί και έχουν φορέσει τη φανέλα της, εντάξει, κάποιες βραβεύσεις, κάποια αυτά, ναι, οκ. Okay. Αν είναι κάποιος όμως και μπορεί να προσφέρει από τους Παλέμαχους εκπαιδευμένος, εξελισσόμενος, καταρτισμένος σε όλα τα του ποδοσφαίρου, ναι, να συζητήσει, να βοηθήσει, να κάνει, να πάρει κάποιο πόσο, αλλά όχι και καλά εμείς παίδαμε μπάλα και κάναμε και γράψαμε και εκεί και με Μαύρη Θύελλα εγώ και πάνε Αρκαδικός και Αστέρας. Ρε παιδιά, δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο πλέον. Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο πλέον. Και σας το λέω και εγώ σας που είμαι Παλέμαχος.
Και εγώ παλέμαχος. Πάω και παίζω με τους παλέμαχους. Ναι, οκ, okay, ωραία, γεια. Καλά, δεν μπορούμε να τρέξουμε, μπορούμε, κάνουμε κανένα ωραίο κοντρόλ, εντάξει. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, δεν είναι όλα ίδια. Ηρεμήστε, χαλαρώστε.

Συνεχίζω με την Καλαμάτα που, από ό,τι σας είπα και στην εισαγωγή, φαίνεται ότι ο άνθρωπος που θα κινεί τα νήματα μαζί με τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, τον προπονητή, θα είναι ο Γιάννης Σίμωσης, σαν τεχνικός διευθυντής, διευθυντής ποδοσφαίρου, δεν ξέρω τι τίτλο θα πάρει. Ένα παιδί νεαρό που μαζί με τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα έκαναν πολύ καλά πράγματα, αυτό θα πω, στην Ελασίρου. Την κράτησαν στην κατηγορία, έπαιξαν καλό ποδόσφαιρο και θεωρούν κάποιοι, εγώ δεν ξέρω ακόμα, δεν μπορώ να σας πω την άποψή μου, δεν έχω εικόνα για τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, ότι είναι καταρτισμένος, είναι νέας γενιάς προπονητής, είναι δουλευταράς, εννοείται, γιατί αν δεν δουλεύεις σε αυτές τις κατηγορίες είσαι και μάλιστα είπε κάποιος παλέμαχος εκεί της Καλαμάτας, επειδή το άκουσα εγώ με τα αυτιά μου, εντάξει μωρέ, και ο Χριστοφιλέας λέει γιατί να μην είναι καλός, εδώ ήταν ο Γιωργάκης ο Αντωνόπουλος, λέει, στον Αστέρα και τον έσωσε ο Γιωργάκης ο Αντωνόπουλος, έτσι είπε χτες, το άκουσα εγώ. Εντάξει, οι εντάξει δεν τα λένε αυτά. Γιατί έφτασα κι εγώ μετά εντάξει. Οι εντάξει δεν, εντάξει και εντάξει. Του έχω πει εντάξει δεν, εγώ Μαρία, αυτού όλου. Είναι οι εντάξει δεν, ναι. Και λέει, γιατί και ο Χριστοφιλέας να μην πετύχει στην Καλαμάτα. Εδώ ο Γιωργάκης Αντωνόπουλος έσωσε τον Αστέρα από τη Β' ομάδα που ήρθε, λέει ο Γιωργάκης. Δες και είναι κολλητός του, ας πούμε. Καταλαβαίνετε τώρα τι σας λέω. Για κοιτάξτε εκεί στην Καλαμάτα, γιατί τα είχαμε πει αυτά ότι θα γίνουν και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Περιμένετε να δείτε όταν αρχίσουν οι μεταγραφές, οι αποδεσμεύσεις, ο ένας ο άλλος. Καλά, μα πάμε στα φιλικά. Έρε τι έχει να γίνει, τι θα ακούσουμε και τι συμπεράσματα θα βγαίνουν. Χαμός θα γίνει. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον και η Μεσσηνία, το καταλαβαίνετε, το ξέρω, αναμενόμενο, αλλά πρέπει να είστε λίγο πιο χαλαροί. Λίγο πιο χαλαρή. Θα συμβούν πολλά, θα το δείτε. Και άλλοι με τον πρόεδρο θα τα βάλετε και με τον προπονητή και με τους δημοσιογράφους και τον έναν και τον άλλο και τον κόσμο και τους παράγοντες. Έχει πολλά πράγματα φέτος. Έχει πολλά. Αλλά το ενδιαφέρον θα είναι μεγάλο. Αυτό είναι. Και έχουμε και τα ντέρμπι τώρα. Έχουμε και τα ντέρμπι Τρίπολη Καλαμάτα. Επιστρέφουμε στα χρόνια της Β' Εθνικής και Γάμα κτλ. Εντάξει. Ντέρμπι. Μια χαρά είναι και οι δύο ομάδες. Ωραία είναι τα ματσάκια αυτά. Και θέλουμε να δούμε έτσι ωραία παιχνίδια εθνικής και Γάμα και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει, ντέρμπι. Μια χαρά είναι και οι δύο ομάδες, ωραία είναι τα ματσάκια αυτά και θέλουμε να δούμε έτσι ωραία παιχνίδια.

Και το θέμα είναι ότι συνεχίζει και δεν τα παράτησε μετά το περσινό κάζο. Περσινό εννοούμε πρόπερση, έτσι, όχι τώρα αυτό που τελείωσε η χρονιά. Αυτή το κάζο που έπαθε από την Κηφισιά, για να το έχετε στο μυαλό σας, εσείς τα κάνατε, ας πούμε. Αν ήσασταν στη διοίκηση, θα συνεχίζατε ή θα ξαναπατάγατε στο γήπεδο, όπως έχουν κάνει πολλοί παράγοντες μετά από τέτοια πατατράκ. Λένε, μην μου ξαναπείς για ποδόσφαιρο τίποτα, φύγει από μακριά, λένε κάποιοι, όταν πάθουν κανένα τέτοιο κάζο. Που μπορεί να γίνει, έτσι. Σου υπογράφει κανείς σίγουρα ότι θα ανέβεις. Τέλος πάντων, είπαμε πολλά νομίζω και σήμερα για τη Μαύρη Θύελλα, γιατί παραπονούνται και κάποιοι, αλλά εμείς τους βάζουμε στο κλίμα μέσα πολύ, μέσα, τους βάζουμε πολύ μέσα, για να καταλάβετε πώς σκέπτονται κάποιοι και πώς πρέπει να σκέπτονται κάποιοι, λέω εγώ. Okay. Παραμένουμε Super League 1 και Καλαμάτα Super League 1 είναι, έτσι. Απλά το τυπικό της υποδεσμένη να σφραγιστεί, να καλωσοριστεί από τη Λίγκα όταν θα γίνουν οι επίσημες εγγραφές για Ηράκλειο, ουσιαστικά με τα play-out, τελευταία αγωνιστική. Και τότε θα έχουμε και τα νέα μέλη στη Λίγκα που είναι η ΠΑΕ Ηρακλής και ΠΑΕ Καλαμάτα. Αυτά είναι τα καινούργια μέλη για φέτος και θα δούμε πώς θα λειτουργήσει η φετινή χρονιά με τα δύο αυτά νέα μέλη στην Super League 1. Έχω αφήσει εκκρεμότητα για να σας πω ποιοι κλήθηκαν στην Εθνική Ελπίδων, νομίζω τους ξέρατε και αναμενόμενο είναι, από τον Αστέρα Άκτορ μιλάω, για τον Χρήστο Αλμύρα και τον Κακαδιάρη, τον τερματοφύλακα, που είναι και σε αυτές τις κλήσεις της Ελπίδων για τα φιλικά που θα γίνουν στην Κροατία. Θα πάει στην Κροατία για δύο φιλικά παιχνίδια Εθνική Ελπίδων με Κροατία αλλά και με Κατάρ. Αυτά είναι τα δύο φιλικά της εθνικής μας ομάδας των Ελπίδων. Ενώ στην Εθνική Νέων έχουμε τον Γιάννη Κρυαρά, έναν δερματοφύλακα και αυτός στις Ακαδημίες του Αστέρα, που κλήθηκε για την Εθνική Νέων και τα φιλικά που θα παίξει με Κύπρο και Αγγλία. Δεν ξέρουμε αν θα χρησιμοποιηθεί ο Κρυαράς, αλλά είναι στην τριάδα των τερματοφυλάκων που έχουν επιλεγεί.

Στις άλλες ομάδες της Super League 1 βλέπετε στον Όφι ότι τρέχουν πάρα πολύ καλά και σωστά. Ήδη με το τελείωμα της χρονιάς 5 ποδοσφαιριστές αποδεσμεύτηκαν. 5 παίκτες τους είπαν ευχαριστούμε πολύ, η συνεργασία τελείωσε, τέλος ανακοίνωση αμέσως και ξεκινάει ο σχεδιασμός της νέας χρονιάς. Ποιοι είναι αυτοί οι 5 τώρα? Είναι ο Χατζηθεοδωρίδης, είναι ο Μπαϊνοβιτς, ο Γιάννης ο Χριστόπουλος, ένα παιδί που ήταν εδώ σε εμάς, ο Νέιρα και ο Λαμπρόπουλος. Αυτοί οι 5 παίκτες λοιπόν αποτελούν παρελθόν από τον Όφι, τους ευχαρίστησε η ΠΑΕ Όφι, πήραν και το κύπελο με την ομάδα της Κρήτης και πλέον αποτελούν παρελθόν από την ομάδα της Κρήτης του Ηρακλείου, τον Όφι. Ο Άρης ανακοίνωσε Μιχάλη Γρηγορίου. Δεν θα έλεγα αναμενόμενο, αλλά νομίζω καλά έκανε το να ψάχνει για προπονητή. Να είναι το ένα το άλλο. Ανακοίνωσε Μιχάλη Γρηγορίου ο Άρης για 2 χρόνια μάλιστα. Και το θέμα είναι η ερμηνεία αυτή των 2 χρόνων. Ποια είναι? Πολλοί λένε Αριανή ότι είναι 2 χρόνια γιατί δεν σκέφτεται ο Καρυπίδης να πουλήσει. Γιατί άμα ήταν να πουλήσει, μπορεί εγώ ας πούμε αύριο να ήθελα να πάρω τον Άρη και να έλεγα θα πάρω τον Άρη, αλλά τι μου έχει πάρει και έχει κάνει συμβόλαιο με τον Γρηγορίου 2 χρόνια και πρέπει εγώ να τον έχω προπονητή ή να λύσω το συμβόλαιό του και να τον αποζημιώσω. Άρα αυτό οδηγεί, λένε οι Αριανοί, στο ότι για να μην έχει κάποια λύση ή δεν υπάρχει κάποιος που θέλει να αγοράσει τον Άρη, να κάνει συμβόλαιο για 2 χρόνια στον Γρηγορίου που θα παραμείνει εκεί. Πολλές είναι οι ερμηνείες όταν δεν βγαίνει μια επίσημη ανακοίνωση. Περιμένουμε, γιατί έχουμε ακούσει πολλά για τον Άρη, ότι θα βρεθεί επενδυτής, ότι ενδιαφέρεται φαν για να πάρει την ομάδα και πολλά τέτοια. Δεν τα βλέπουμε βέβαια, αλλά τα ακούμε. Κυκλοφορούν τα εισιτήρια διαρκείας του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο, γιατί στο μπάσκετ έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια διαρκείας. Στο ποδόσφαιρο λοιπόν κυκλοφορούν τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα χρονιά. Τώρα ποιοι θα πάρουν? Γιατί να πάρουν εισιτήριο? Γιατί όπως

διαβάζω, αλλάζει και προπονητή και υπάρχει και ποιος θα είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού καινούριος, έτσι. Δεν το ξέρεις ποιος θα είναι. Είναι ο Γιάκομπ Νέστρουπ, ο Δανός της Κοπενχάγης. Είναι νέος προπονητής σε ηλικία, έχει κάνει καλή πορεία με την Κοπενχάγη, έχει πάρει πρωταθλήματα, έχει παίξει στην Ευρώπη. Ο Νέστρουπ λοιπόν είναι πολύ κοντά. Άλλο ένα πείραμα. Ανάβουμε το γκαζάκι με το ενόπνευμα Μαρία. Βάζουμε εκεί και περιμένουμε να ψηθεί ο καφές. Μπορεί να κάνει 3 ώρες. Άστον εκεί, όπως παλιά. Αυτό κάνει ο Παναθηναϊκός. Αυτό κάνει. Ενώ έχει στο άλλο, παπ, σε 2 λεπτά. Τι 2 λεπτά, 1 λεπτό είναι έτοιμος ο καφές. Μπορεί να σου βγει. Πότε θα σου βγει. Μπορεί να σου χυθεί ο καφές. Αυτό μόνο μπορεί να γίνει με το γκαζάκι το καινούριο. Άμα είσαι Μερακλής, τον περιμένεις τον καφέ, έχεις το τσιγάρο, περιμένεις να έρθει ο καφές, τα ξέρεις αυτά Μαρία, πότε αντανάψεις και τα λοιπά. Για ελληνικό μιλάμε πάντα τώρα, έτσι. Εντάξει, για να δούμε και τον Νέστρουπ, αν έρθει τελικά, και ποιοι θα φύγουν και τι θα γίνει και στον Παναθηναϊκό, γιατί εκεί είναι όλα διάσπρατα. Τίποτα δεν ξέρει σίγουρα κανένας. Τελικό σήμερα, για να κλείσω με αυτό, με ωραίο έτσι γεγονός, τελικός για το Europa League, μεγάλο μάτς που θα γίνει στις 10 η ώρα το βράδυ. Η Freiburg που φτάνει σε τελικό και μπράβο της, γιατί δείχνει ότι δεν είναι τίποτα δύσκολο. Η Freiburg παίζει με την Aston Villa. Aston Villa που όλος Ολυμπιακός θα είναι Aston Villa σήμερα. Θέλει να κερδίσει Aston Villa για να έχει καλό, έτσι, καλή κλήρωση στα προκριματικά. Ο Ολυμπιακός που θα παίξει για το Champions League σαν δεύτερος θα πανηγυρίζει μάλλον αν πάρει Aston Villa το Europa League, όμως είναι το φαβορί Aston Villa. Είναι γερμανική ομάδα όμως η Freiburg και δεν είναι εύκολο να παίζει με Γερμανούς, αν και Aston Villa νομίζω ότι είναι το μεγάλο και το, δεν θα έλεγα διαφιλονίκητο, αλλά είναι μεγάλο, τεράστιο φαβορί. Και θα δούμε σήμερα το βράδυ στον Αντένα και στην Κοσμοτέ Σπορτ το παιχνίδι τηλεοπτικά ζωντανά. Βλέπω ότι ο Μουρίνιο έπιασε δουλειά και ψάχνει και παίκτες. Ψάχνει παίκτες, τι έπιασε δουλειά και ψάχνουν, λένε και ποιους παίκτες θέλει να πάρει. Θα έχουμε ντράβαλα εκεί πολλά. Θα έχουμε εκεί. Αλλά είδατε, έφυγε ο Αντζελότη και διαλύθηκαν τα πάντα. Αυτό εγώ ξέρω. Έφυγε ο Αντζελότη από τη Ρεάλ Μαδρίτης και διαλύθηκε το σύμπαν. Δεν ξέρω τι γίνονταν πριν στα ποδητήρια, αλλά δεν ακουγόταν κιχ από τα ποδητήρια με Αντσελότη. Όχι ότι κάπνιζε πουρα μαζί με τους παίκτες, πήγαιναν για ποτό μαζί, δεν τα ξέρετε αυτά. Ναι, αλλά έπαιρνε τα Champions League, Παναγιώτη, τι γελάς. Τώρα που άλλοι το παίζουν προπονητές, παίζανε μπουνιές οι παίκτες με στα ποδητήρια. Με τι, η μαγιά του προπονητή δεν είναι μόνο τι κάνει στον πάγκο ή πώς διαχειρίζεσαι στην προπόνηση, είναι πώς διαχειρίζεσαι όλο το κλαμπ. Όλο το κλαμπ. Και τώρα μιλάμε για Real Madrid, δεν μιλάμε για ο Μάνης κάτω. Η Μάνη είναι ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. 10 η ώρα ο τελικός, Freiburg Aston Villa του Europa League. Πάμε στην επόμενη Τετάρτη πάλι ο άλλος τελικός για το Conference και έχουμε το μεγάλο τελικό μετά του Champions League τέλος Μαΐου. Αυτά για σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου του 2026. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, λίγο μετά τις 11 και κάτι θα είμαστε μαζί. Γεια σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η χώρα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, ισχυρές συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα συνέχειας και πολιτικής σταθερότητας, επισημένοντας πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά, όπως είπε η κυβέρνηση. Παραμένει απολύτως προσιλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος, προσθέτοντας ότι κάθε μήνας μετράει, καθώς απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας της. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και στο ζήτημα της ακρίβειας και του κόστου ζωής, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στη στήριξη των πολιτών. Υπενθύμησε μάλιστα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί η ενίσχυση των 150 ευρώ ανατέκνο στις οικογένειες. Και κλεισμένων των θυρών πραγματοποιείται αυτή την ώρα η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε απόλυτα δικαιολόγητη την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να παρουσιαστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Τόνισε παράλληλα ότι του προκαλεί αλγινή εντύπωση η στάση του διοικητή της ΕΥΠ να συμμορφωθεί με την ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα παρακολουθούμενα πρόσωπα μπορούν να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στη χορήγηση της άδειας, αλλά και στην αίτηση της αρχής που ζήτησε την άδεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Αδιευκρίνηστη παραμένει η προέλευση της έντονης οσμής που κάλυψε μεγάλο τμήμα των νοτίων προαστίων της Αττικής, κινητοποιώντας κρατικές υπηρεσίες και προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, δεν υπήρξε κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, επισήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόποι έλεγχοι, πρόσθεσε ο Σταύρος Παπασταύρου. Δεν υπήρξε οποιοδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, ανακοίνωσε η Εταιρεία Διαχείρισης του Δικτύου ΕΝΑΟΝ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων. Η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευθεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, ανέφερε στο Earth News Radio ο καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Θωμαίδης. Μία πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοία. Πρέπει να ελεγχθούν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και χημικών που υπάρχουν διάσπαρτες εντός της Αττικής, υπογράμμισε ο καθηγητής. Διπλά μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Ιράν, έτοιμος για συνομιλίες αλλά και πόλεμο, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι θα επεκτείνουν τον πόλεμο πέραν της περιοχής της Μέσης Ανατολής εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν. Σταθερά πάνω από τα $110 το βαρέλι παραμένει η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη βενζίνη αγγίζει τα 2,12 ευρώ χωρίς να αποκλείονται νέες ανατιμήσεις. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας στον Ρώσο ομολογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Ο Πούτιν σημείωσε πως οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν ανέλθει σε άνευ προηγουμένου υψηλά επίπεδα, υπογραμμίζοντας ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει αδιάλειπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου προς την Κίνα. Σε κοινή δήλωση από το Πεκίνο, Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Τη ζωή του έχασε 59χρονος τρόφιμος στο Δαφνί. Τον στραγγάλισε ο συγκάτοικός του έπειτα από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα. Σεισμός 5,6 ρίχτρες σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή της Μαλάτιας, στην κεντροανατολική Τουρκία, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών. Λόγω του μικρού εστιακού βάθους, η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος με βροχές, τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμη βορειοδυτική, τοπικά στα Πελάγιος 7 Μποφόρα από 15 έως 27 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Ερτ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα
3: FM. Τα νέα Web Radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
7: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
8: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
9: Στοπ στη βία. Στοπ στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο SOS 15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
10: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Τα παιδικά χωριά ΣΟΣ λειτουργούν δύο κέντρα στήριξης στην Καλαμάτα, με στόχο να βοηθήσουν οικογένειες και παιδιά που έχουν ανάγκη. Κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας και κέντρο επαγγελματικής και οικογενειακής υποστήριξης για οικογένειες που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική, για παιδιά που έχουν ανάγκη από ειδική μαθησιακή υποστήριξη, λογοθεραπεία ή ενισχυτική διδασκαλία, για γονείς που αναζητούν εργασία ή θέλουν να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα. Για πληροφορίες, καλέστε στο 27210 9 86 60. Παιδικά χωριά ΣΟΣ. Δημιουργούμε οικογένειες για παιδιά σε ανάγκη.

12.1 ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχρεμα και μη, στα μισά της μέρας. Επιμέλεια, παρουσίαση, Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος, Σταμάτης Κραουνάκης.

0: Εδώ είμαστε, καλό μεσημέρι, 12 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Ξεκινάμε σήμερα 20η ημέρα του Μαΐου. Φτάσαμε και στην 20η ημέρα του Μαΐου. Είμαστε εδώ μέχρι τη μία ως συνήθως, θα κρατήσει και η σημερινή εκπομπή και μάλιστα σας προτρέπω να μην αλλάξετε συχνότητα, γιατί η σημερινή εκπομπή θα είναι γλυκύτατη. Τώρα τι σημαίνει αυτό, μάθετε, θα μάθετε περισσότερα αν μείνετε. Μέχρι τη μία, λοιπόν, εδώ με τον Πάνο Κουραμπά να φροντίζει για τον ήχο μας και εσείς να μας ακούτε από τα FM στις συχνότητες 107,2, 104,4 για ολόκληρη τη Μεσσηνία και φυσικά μέσα από το διαδίκτυο όπου και αν βρίσκεστε. Η μεταξύ μας επικοινωνία επιτυγχάνεται με τους εξής τρόπους. Στέλνετε mail στο σταθμό ertkalamatas@ert.gr. Επίσης, μπορείτε να τηλεφωνείτε 27210-95-300 και 301. Μπορείτε να μας βρίσκετε στα social, μια απλή αναζήτηση ΕΡΤ Καλαμάτας θα σας δώσει τη δυνατότητα να συνδεθείτε μαζί μας στο X, στο Facebook, στο Instagram, να στέλνετε και εκεί είτε εσωτερικά μηνύματα είτε στις σελίδες να σχολιάζετε και να κάνετε τις παρατηρήσεις σας κλπ. Σήμερα γιορτάζει η Λιδία, παρακαλώ. Πάρα πολύ ωραίο όνομα, δεν ήξερα καν ότι υπάρχει στο ορθόδοξο εορτολόγιο και όμως υπάρχει, καταγόμενη από τη Λιδία της Μικράς Ασίας, παρακαλώ. Λιδίας της Φιλιππισίας, λέει το εορτολόγιο. Χρόνια πολλά σε αυτό το ωραιότατο όνομα. Και υπάρχουν σήμερα παγκόσμιες ημέρες και ευρωπαϊκές. Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών. Το καταλαβαίνουμε ότι αφορά τους ανθρώπους, τους επιστήμονες που ασχολούνται με την έρευνα για την ανάπτυξη των νέων φαρμάκων κλπ. Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα. Κάθε χρόνο παραπάνω από μία μέρα είναι απαραίτητη για να μας υπενθυμίζει το σημαντικό ρόλο που παίζει η θάλασσα από τις πιο μικρές θαλάσσιες περιοχές μέχρι τους ωκεανούς. Κυρίως οι ωκεανοί παίζουν ένα τεράστιο ρόλο στην καθημερινότητα των πολιτών, όλων μας δηλαδή. Επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Η ημερομηνία 20 Μαΐου του 1875 είναι καθοριστική γιατί υπογράφηκε από 17 κράτη η συνθήκη του μέτρου, παρακαλώ. Η συνθήκη αυτή θέτει το πλαίσιο για την παγκόσμια συνεργασία στον τομέα της μετρολογίας, σε εφαρμογές δηλαδή που έχουν σχέση με την βιομηχανία, με το εμπόριο, με την καθημερινή ζωή, γιατί είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις μετρήσεις, τα όργανα των μετρήσεων, την αξιοπιστία των οργάνων αυτών κλπ. Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας. Αυτό δεν χρειάζεται πολύ επεξήγηση. Δυστυχώς άνθρωποι τριγύρω μας υποφέρουν από αυτή την νόσο και γίνονται πολλές προσπάθειες για να έχουν οι άνθρωποι πρόσβαση στην διάγνωση και τη θεραπεία, γιατί σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει και θεραπεία, σίγουρα σε πολύ περισσότερες υπάρχει μία μείωση των συμπτωμάτων. Και αφήνω τελευταία, αλλά σκοπίμως τελευταία, την Παγκόσμια ημέρα της μέλισσας, παρακαλώ. Σήμερα λοιπόν 20 Μαΐου είναι η Παγκόσμια ημέρα της Μέλισσας. Και είναι καθιερωμένη από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για να αναδειχθεί η σημασία των μελισσών και των επικονιαστών για τη διατροφή, τη βιοποικιλότητα, τη γεωργία. Είναι μια ημερομηνία που επιλέχθηκε γιατί ο Άντον Τζάνσα, αν τον προφέρω καλά γιατί είναι από τη Σλοβενία, ήταν εκείνος που θεωρείται ο πρωτοπόρος της σύγχρονης μελισσοκομείας. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα ασχοληθούμε με αυτό το κομμάτι της μελισσοκομείας και έχω κοντά μου μία κυρία η οποία είναι μελισσοκόμος η ίδια, αλλά έχει και μία πρόσθετη ειδικότητα που εγώ δεν την είχα υπόψη μου. Είναι γευσηγνώστρια μελιού. Είναι η Μέρη Νικολάου. Καλώς ήρθες, Μέρη.
1: Καλώς σε βρήκα, Μαρία.
0: Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ, αλήθεια, που θα τα πούμε. Ελπίζω να μας αφήσει μια γλύκα ωραία αυτή,
1: οπωσδήποτε,
0: αυτή η εκπομπή, όπως και το προϊόν της μέλισσας, το βασικό προϊόν της μέλισσας, γιατί παράγονται πολλά από τη μέλισσα.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, θέλω να δούμε λίγο πώς εσύ ξεκίνησες και πώς μπήκες στη διαδικασία αυτή της μελισσοκομείας. Είσαι από την Αθήνα ουσιαστικά, στην, ναι, Αθήνα γεννήθηκες, μεγάλωσες και ήρθες στην Καλαμάτα για να σπουδάσεις τεχνολόγος γεωπόνος.
1: Σωστά.
0: Οπότε λοιπόν, να αμέσως μία... ένα συνδετικός κρίκος με την Καλαμάτα, γιατί η καταγωγή των γονιών δεν είναι από εδώ.
1: Ναι.
0: Άρα επέστρεψε, μάλλον ήρθε στην Καλαμάτα για σπουδές και εδραιώθηκες γιατί σε κράτησε εδώ η περιοχή.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Για τις μέλισσες σε κράτησε, για λόγω μέλισσες, των μελισσών σε κράτησε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για πάμε λοιπόν την ιστορία από την αρχή. Επιλογή του να σπουδάσεις τεχνολόγος γεωπόνος.
1: Επιλογή. Mm. Μέχρι να τελειώσω τις σπουδές μου δεν είχα αποφασίσει ακριβώς τι θέλω να κάνω με αυτό. Τελειώνοντας τις σπουδές μου έφυγα, επέστρεψα στην Αθήνα. Εκεί άρχισα να αναζητώ διάφορα και εντελώς τυχαία, γιατί εντελώς τυχαία κατέληξα να είμαι μελισσοκόμος. Παρακολούθησα κάποια σεμινάρια μελισσοκομείας και επαγγελματικής μελισσοκομείας, όπου θυμάμαι ότι από το δεύτερο, τρίτο, πρώτο μάθημα είπα εγώ αυτό θέλω να κάνω.
0: Εδώ είμαστε, λες.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm.
0: Οπότε λοιπόν ασχολείσαι, μάλλον έρχεσαι κοντά με τη μελισσοκομεία λόγω του σεμιναρίου, αλλά πώς καταλήγεις στο να αποκτήσεις τα δικά σου μελίσσια, να μάθεις όλο αυτό το θαυμαστό και δύσκολο κόσμο, νομίζω, της μέλισσας.
1: Ναι. Καταρχήν, αυτό που αρχικά με μάγεψε ήταν αυτός ο κόσμος της μέλισσας στον οποίο αναφέρθηκες. Δηλαδή, όταν άρχισα να μαθαίνω πώς λειτουργούν οι μέλισσες, πώς επικοινωνούν, πώς οργανώνονται, πώς παίρνουν αποφάσεις, εκεί είπα πώς ένα τόσο μικρό εντομάκι μπορεί να δημιουργεί έτσι και να σκέφτεται έτσι
0: και να έχει μια δομημένη κοινωνία, έτσι,
1: δομημένη, δηλαδή, κοινωνία, ναι, ακριβώς,
0: φοβερό,
1: ναι,
0: φοβερό.
1: Και έτσι ξεκίνησα, πήρα τα πρώτα μου μελίσσια. Δεν ήταν εύκολο γιατί, όπως είπαμε, μεγάλωσα στην Αθήνα, δεν είχα τέτοιες παραστάσεις.
0: Ναι. Και δεν είχες χώρο να τα πας, φαντάζομαι, τα μελίσια, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Στο Χαλάνδρι.
1: Έβγαινα. Δεν ήταν στο Χαλάνδρι ακριβώς. Ήταν προς την Παλίνη, εκεί προς τα έξω,
0: ναι, ναι, ναι,
1: έβγαινα. Αλλά ναι, δεν ήταν εύκολο γιατί στην αρχή δεν μπορούσα και να καταλάβω ακριβώς τι γίνεται. Είναι δύσκολο όταν δεν είχα δει ποτέ μελίσια στη ζωή μου. Ήταν δύσκολο, ναι.
0: Ήταν δύσκολο.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν είπες ότι εγώ θα πάρω τα πρώτα μου μελίσσια, ήταν μια κυψέλη που πήρες, ας πούμε, πειραματικά, και είχες άνθρωπο να σου δείξει από δίπλα ή πήγαινες μόνη σου και προσπαθούσες να εφαρμόσεις στην πράξη αυτά που είχες μάθει στα σεμινάρια?
1: Δεν είχα κανέναν να μου δείξει. Και στην Αθήνα ποιον να είχα δηλαδή?
0: Ναι.
1: Πήρα 10 μελίσια στην αρχή.
0: 10 κυψέλες.
1: 10 κυψέλες, mm-hmm. τα οποία ήταν μεγάλος αριθμός για κάποιον που δεν είχε μελίσια πριν. Mm-hmm. Δηλαδή, θυμάμαι, οι καθηγητές πρότειναν να πάρουμε 2-3 μελίσια στην αρχή, ναι, για να δούμε τι γίνεται. Εγώ όμως είπα, μπήκα με φόρα.
0: Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, πήρα 10 μελίσια, τα πήγα εκεί έξω από την Παλίνη και θυμάμαι, έπαιρνα μαζί μου τον πατέρα μου. Τον έβαζα να κάθεται κάτω από ένα δέντρο στη σκιά,
0: ναι, ναι,
1: με ένα τετράδιο και άνοιγα ένα-ένα τα μελίσια για να καταγράφει ο πατέρας μου τι βλέπω και να επιστρέφω εγώ μετά στο σπίτι να διαβάζω και να προσπαθώ να κολλήσω τη θεωρία που είχα μάθει με την πράξη ακριβώς.
0: Ο μπαμπάς δεν ασχολήθηκε πέρα από το βοηθητικό καθήκον
1: πέρα
0: εκεί.
1: Ναι, ακριβώς, ναι. Όχι, ναι, ναι.
0: Άρα πάλι μόνη σου.
1: Έμεινες. Μόνη μου, μόνη μου.
0: Σου. Λοιπόν, θέλω να μου πεις αν θυμάσαι την πρώτη φορά που άνοιξες κυψέλη.
1: Ναι.
0: Τι ένιωσες, γιατί εγώ δεν έχω βρεθεί ποτέ κοντά σε κυψέλη, αλλά βλέποντας από εικόνες μου φαίνεται λίγο τρομακτικό για κάποιον που δεν ξέρει, δεν είναι εξοικειωμένος.
1: Αυτό ακριβώς ένιωσα.
0: Ένιωσε.
1: Τρόμαξα. Φοβήθηκα. Δεν είχα ξαναέρθει και εγώ σε επαφή με τις μέλισσες. Με εντυπωσίασε. Θυμάμαι δηλαδή όταν άνοιξε πρώτη φορά καπάκι και είδα μέσα όλα αυτά τα μικρούλια πλασματάκια να κινούνται γρήγορα, να τρέχουν, να εντυπωσιάστηκα. Αλλά φοβήθηκα και πάρα πολύ. Όμως το περίεργο στην όλη υπόθεση είναι ότι δεν ξέρω ποια δύναμη αυτή ήταν μέσα μου. Το ήθελα τόσο πολύ που προκάλεσα τσίμπημα. Είπα δηλαδή στον καθηγητή να μου βάλει μία μέλισσα πάνω να με τσιμπήσει, γιατί ήθελα λίγο να καταλάβω. Ήθελα να
0: δω πώς είναι.
1: Ακριβώς,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι. Εκεί ανακάλυψες και στην πράξη ότι δεν έχεις αλλεργίες και διάφορα τέτοια, έτσι?
1: Ναι, ακριβώς, ναι,
0: ναι, ναι. Γιατί παίζουν και αυτά. Πού να το ξέρεις αν δεν έχεις έρθει ποτέ σε επαφή?
1: Παίζουν και αυτά, ακριβώς, ναι. Όχι, δεν είμαι αλλεργική. Συνεχίζουμε.
0: Πολλοί λένε ότι το να σε τσιμπήσει μέλισσα ελεγχόμενα, έτσι, είναι θεραπεία για πολλά πράγματα.
1: Ναι,
0: για πολλές νόσους.
1: Και για ρευματοειδή αρθρίτιδα.
0: Και για αρθρίτιδες.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm. Υπάρχουν κάποιοι που ασχολούνται με την μελισσοθεραπεία, mm-hmm, και κάνουν τέτοιες συνεδρίες συγκεκριμένες με συγκεκριμένα τσιμπήματα.
0: Ναι. Βέβαια η μέλισσα όταν τσιμπήσει μετά
1: πεθαίνει.
0: Τέλος.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό αυτό είναι λίγο.
1: Ναι, σκέψου όμως δηλαδή τη θυσία.
0: Τη θυσία.
1: Για να προστατέψει.
0: Πραγματικά. Πραγματικά. Υπάρχει μια, θα το πω εγώ σε εισαγωγικά, μαγεία γύρω από τις μέλισσες. Εσύ τι αγαπάς τελικά μετά την ασχόλησή σου, γιατί είσαι ήδη 12 χρόνια επαγγελματίας και παραπάνω, συν κάποια τα χρόνια που προσπαθούσες να διερευνήσεις, τι είναι αυτό που εσύ αγαπάς και θέλω να μου πεις τι δεν γνωρίζουμε ο περισσότερος κόσμος? Τίποτα θα μου πεις δεν γνωρίζουμε. Τέλος πάντων, τι δεν γνωρίζουμε όμως για τη ζωή μέσα σε μια κυψέλη? Mm-hmm. Τι είναι αυτό που αγαπάς εσύ περισσότερο, να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Αγαπάω πολύ τη μέλισσα. Mm. Αγαπάω πολύ αυτά που μαθαίνω μέσα από τη μέλισσα. Αγαπάω το ότι αυτή η δουλειά, βέβαια κάποιες φορές το αγαπάω και άλλες το μισώ. Mm. Μαθαίνει συνέχεια, δεν υπάρχει τίποτα ίδιο. Κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Περισσότερο όμως αγαπάω τα μαθήματα που παίρνω μέσα από τη μέλισσα.
0: Mm-hmm. Μέσα από την κοινωνία τους.
1: Μέσα από την κοινωνία των μελισσών, ναι. Mm. Και μ' αρέσει πολύ και αυτή η δημιουργία δίπλα στη μέλισσα. Πώς συνεργάζομαι εγώ με τις μέλισσες για να φέρουμε ένα αποτέλεσμα.
0: Mm-hmm. Έχω διαβάσει ότι για 1 κιλό μέλι χρειάζονται περίπου 1 εκατομμύριο άνθη και κάποιες δεκάδες χιλιάδες πτήσεις μελισσών.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Είναι έτσι, ε?
1: Δεν είναι καθόλου απλό. Mm-hmm. Βέβαια το σπουδαιότερο έργο της μέλισσας δεν είναι ότι παράγει μέλι.
0: Ναι.
1: Το οποίο εντάξει είναι υπέροχο, αλλά ότι κάνει επικονίες. Δηλαδή, πετώντας από λουλούδι σε λουλούδι, μεταφέρει γύρι και έτσι βοηθάει στην, στη γονιμοποίηση των φυτών.
0: Των φυτών, βέβαια. Μα αυτό νομίζω ότι είναι το 75% ο ρόλος που παίζει η μέλισσα στην επικονίαση. Άρα είναι το έντομο που κρατάει τη φύση ζωντανή.
1: Ακριβώς.
0: Και την πολλαπλασιάζει κιόλας.
1: Και πάνω από το 1/3 της τροφής μας εξαρτάται από τη δουλειά αυτή των μελισσών.
0: Πάνω από το 1/3 της τροφής μας, γιατί υποθέτω ότι φρούτα, ξηρή καρπή, λαχανικά δεν θα υπήρχαν αν δεν έκανε επικονίαση η μέλισσα.
1: Ακριβώς, η μέλισσα.
0: Η μέλισσα.
1: Άρα τις χρωστάμε πολλά.
0: Τώρα θέλω να δούμε, επειδή τις χρωστάμε και ο σύγχρονος άνθρωπος δεν χρωστάει καλό τελικά στη φύση, να δούμε λίγο ποιες είναι οι βασικές απειλές σήμερα για τα μελίσσια. Πρώτα απ' όλα, ξέρω εγώ, τα φυτοφάρμακα.
1: Ναι, εννοείται. Μεγάλη ζημιά. Δεν συμμορφωνόμαστε κιόλας όμως. Δηλαδή, ενώ υπάρχουν οδηγίες για το πώς πρέπει να γίνεται η εφαρμογή, πολλοί αγνοούν αυτή την οδηγία.
0: Δεν τη γνωρίζουν ή τη γνωρίζουν και δεν την εφαρμόζουν?
1: Την γνωρίζουν και δεν και αδιαφορούν.
0: Αδιαφορούν.
1: Ναι. Έτσι μάθαν, έτσι κάνουν.
0: Μάλιστα. Η κλιματική αλλαγή...
1: Κλιματική αλλαγή άλλο μεγάλο, άλλη μεγάλη πληγή. Καταρχήν δεν έχουμε πια εποχές.
0: Ναι.
1: Έχουμε παρατεταμένη ξηρασία με μεγάλες θερμοκρασίες που στεγνώνουν, ξηραίνουν τα φυτά και δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Δεν μπορούν οι μέλισσες δηλαδή να δουλέψουν. Δεν έχουμε χειμώνα πια. Ή έχουμε πολύ ήπιους χειμώνες που ευνοούν την ανάπτυξη παρασίτων και παθογόνων μέσα στην κυψέλη. Έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Μήνες που δεν θέλουμε να έχουμε βροχές, έχουμε βροχές, μας χαλάνε την ανθοφορία. Όταν θέλουμε να βρέξει, για να βρούμε κάτι μπροστά μας, δεν βρέχει, έχουμε ξηρασία.
0: Παρατεταμένη ξηρασία.
1: Ναι, όλα αυτά μας έχουν επηρεάσει πάρα πολύ. Η μελισσοκομεία, ακόμα και εγώ που, εντάξει, δεν έχω τόσα πολλά χρόνια, είναι κάποια, αλλά όχι τόσα πολλά, βλέπω τις αλλαγές. Βλέπω τις διαφορές από τα πρώτα χρόνια που
0: ξεκίνησε, πριν μια 15ετία,
1: ακριβώς, και πώς έχει καταλήξει τα τελευταία χρόνια.
0: Πόσο μάλλον οι άνθρωποι που ασχολούνται πολλά χρόνια με μελισσοκομεία, που έχουν δει όλες τις αλλαγές.
1: Σκέφτομαι παιδιά που είναι δεύτερη, τρίτη γενιά, που ήταν οι πατεράδες τους, οι παππούδες. Τι ιστορίες έχουν ακούσει, που έχω ακούσει και εγώ δηλαδή από άλλους. Τίποτα, άλλος κόσμος τότε, άλλη πραγματικότητα μελισσοκομική.
0: Επίσης παίζει ρόλο η μονοκαλλιέργεια. Οι μονοκαλλιέργειες, για παράδειγμα, έχουμε στη Μεσσηνία πολύ μεγάλες εκτάσεις με έλιες.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια ποικιλομορφία, δεν ξέρω αν αυτό επηρεάζει επίσης.
1: Υπάρχει ποικιλομορφία. Ναι. Οι ελιές δεν είναι βέβαια μελισσοκομικό φυτό, αλλά ποικιλομορφία υπάρχει στα βουνά. Το πρόβλημα είναι οι φωτιές που καίνε τα βουνά. Το πρόβλημα είναι, όπως λες εσύ, τα φυτοφάρμακα που καταστρέφουν. Δηλαδή υπάρχουν, ναι, θα μπορούσε και ένας παραγωγός ελαιολάδου να ψεκάζει το χωράφι του για να είναι καθαρό, ενώ το χωράφι θα μπορούσε να δώσει πάρα πολλά διαφορετικά λουλούδια που θα βοηθούσαν τη μέλισσα να τραφεί.
0: Ναι, θα βοηθούσαν τη μέλισσα και βέβαια έχουν γίνει και μελέτες και έχω υπόψη μου και συγκεκριμένους ελαιοπαραγωγούς που χρησιμοποιούν δεν χρησιμοποιούν φυσικά φυτοφάρμακα, μιλάμε για καλλιέργειες βιολογικές και χρησιμοποιούν την ανθοφορία του κάθε ελαιώνα γιατί το λάδι τους παίρνει γεύση ανάλογα από τα λουλούδια που βρίσκονται τριγύρω, από τα φυτά κλπ.
1: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς.
0: Απώλεια φυσικών οικοτόπων έχουμε σε μεγάλο βαθμό πια.
1: Ναι, έχουμε. Κάθε χρονιά κάτι χάνουμε. Χάσαμε την Εύβοια πριν κάποια χρόνια. Εκεί η καταστροφή ήταν τεράστια. Η μισή σχεδόν Εύβοια από το κεντρικό σημείο και πάνω δεν έμεινε τίποτα.
0: Επίσης χάθηκε και το ζωικό κεφάλαιο των μελισσών, καήκαν τα μελίσια εκεί. Πέρα το ότι κάει και το βουνό, καταστράφηκαν.
1: Ναι, ναι, καταστράφηκαν περιουσίες και των ανθρώπων που ζουν εκεί φυσικά, βέβαια. Σπίτια και όλα αυτά. Αλλά τελικά ένας τόπος χάθηκε και ξέρεις, η Εύβοια ήταν πολύ σημαντική για τους μελισσοκόμους. Γιατί η Εύβοια, πηγαίναμε στην Εύβοια για να πάρουμε μέλι από Πεύκο. Το Πεύκο είναι σχεδόν, είναι πάνω από το 70% της ελληνικής παραγωγής μελιού. Οπότε σκέψου εκεί, τι χάθηκε.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό δεν αναπληρώνεται.
0: Σίγουρα δεν αναπληρώνεται γιατί το Πεύκο για να ξαναδώσει αυτά που έδινε πρέπει να περάσουν κάποια χρόνια. Έτσι.
1: Πρέπει να ξαναβγουν τα Πεύκα καταρχήν.
0: Καταρχάς αυτό λέω. Ναι, ναι, ναι. Ακόμα και αν γίνει δεντροφύτευση,
1: ναι.
0: Πρέπει να βγουν και να μεγαλώσουν.
1: Δεν νομίζω ότι εμείς θα το ζήσουμε αυτό ξανά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό είναι κάτι που χάθηκε για πάντα.
0: Είναι αλήθεια, Μέρη, ότι οι μέλισσες μιλάνε μεταξύ τους? Μου είπες νωρίτερα για την κοινωνία αυτή, για το πώς παίρνουν αποφάσεις, μια τεράστια λαϊκή συνέλευση, έτσι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, πες μου σε παρακαλώ, τι σημαίνει ότι οι μέλισσες μιλάνε μεταξύ τους?
1: Οι μέλισσες δεν μιλάνε ακριβώς, επικοινωνούν.
0: Αυτό λέω, ναι, προφανώς μέσω, δεν μιλάνε.
1: Μέσω του χορού των μελισσών, δηλαδή επικοινωνούν χορεύοντας.
0: Χορεύοντας.
1: Κάνουν κάποιες κινήσεις οι οποίες δείχνουν στις άλλες μέλισσες πού βρίσκεται η τροφή, σε πόση απόσταση βρίσκεται, πώς πρέπει να κινηθούν με οδηγό τον ήλιο. Είναι κάποιες κινήσεις...
0: Τελετουργικές.
1: Ναι.
0: Τελετουργικές. Ο χορός των μελισσών.
1: Ο χορός των μελισσών, ναι. Ο οποίος έχει γίνει και αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνητών.
0: Ο χορός των μελισσών είναι εύκολο να τον παρακολουθήσει ένας μελισσοκόμος και να βγάλει τους κώδικες επικοινωνίας?
1: Κοίτα, τον έχω παρακολουθήσει, ναι, πάρα πολλές φορές και σίγουρα και άλλοι συνάδελφοι, ναι, τον έχουμε δει πολλές φορές, έχουμε δει να συμβαίνει. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
0: Καλά,
1: τι
0: δεν
1: σημαίνει.
0: Τι λένε, εννοείται.
1: Ναι. Ναι. Αλλά είναι απίστευτο αν το δεις αυτό. Είναι πραγματικά μαγικό. Όταν βλέπεις πώς κινείται.
0: Ναι. Συμβαίνει κάθε φορά που ανοίγει μια κυψέλη αυτό?
1: Όχι, δεν συμβαίνει κάθε φορά. Συμβαίνει κυρίως και σε μεγάλη συχνότητα όταν έξω υπάρχει κάτι που δουλεύουν οι μέλισσες.
0: Ανθοφορία δηλαδή,
1: ναι,
0: ενός συγκεκριμένου φυτού, ας πούμε,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ή πολλών.
1: Ή πολλών διαφορετικών.
0: Ή πολλών, ναι, που, ναι, πρέπει να το... θέλω να πεις λίγο για την κοινωνία των μελισσών. Είπαμε ότι είναι μια τεράστια γενική συνέλευση. Με δημοκρατικές διαδικασίες.
1: Πολύ δημοκρατικές.
0: Πολύ δημοκρατικές διαδικασίες. Με έναν ιδιαίτερο χορό, λοιπόν, μεταξύ τους συνεννόησης. Θέλω να μου πεις, αυτή η διάρθρωση που υπάρχει η βασίλισσα, που υπάρχει μια κοινωνική διαστρωμάτωση, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Πώς είναι όταν ο μελισσοκόμος έρχεται σε επαφή με αυτό και το βιώνεις όλο αυτό? Από πού ξεκινάτε, από κάτω ή από τη βασίλισσα?
1: Η βασίλισσα βρίσκεται μέσα στο μελίσι κάπου.
0: Κάπου.
1: Δεν ξέρουμε πού.
0: Ναι, δεν τη βλέπει κανένας.
1: Αν την ψάχνουμε για να τη βρούμε, θα τη βρούμε,
0: ναι,
1: κάπου,
0: ναι.
1: Αλλά ανοίγοντας μια κυψέλη δεν είναι το πρώτο πράγμα που συναντάς. Το πρώτο που βλέπεις είναι οι εργάτριες και Οι κυφίνες.
0: Οι εργάτριες και οι κυφίνες. Τα δύο άκρα αντίθετα.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Τα θηλυκά.
0: Τα θηλυκά και τα αρσενικά.
1: Ακριβώς.
0: Τα οποία είναι απαραίτητα βεβαίως σε μία κυψέλη και τα δύο. Ναι.
1: Η Βασίλισσα παίζει βέβαια πολύ σπουδαίο ρόλο μες στην κυψέλη, γιατί είναι αυτή που γεννάει και. Πώς να το πω. Και.
0: Αναπαράγει.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι.
0: Επεκτείνει το είδος, το πολλαπλασιάζει. Ακριβώς. Αυτή που γεννάει.
1: Αυτή που γεννάει.
0: Mm-hmm.
1: Άρα είναι σημαντική.
0: Ναι.
1: Δεν κάνει καμία άλλη δουλειά κατά τη διάρκεια της ζωής της. Mm-hmm. Μόνο γεννάει. Και τι φροντίζουν οι μέλισσες? Την έχουν σαν βασίλισσα.
0: Βασίλισσα.
1: Για να κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά.
0: Για
1: τώρα,
0: να κάνει τη δουλειά, ναι.
1: Αν δεν την κάνει καλά,
0: για πες,
1: υπάρχουν επιπτώσεις. Οι μέλισσες θα αποφασίσουν ότι αυτή η βασίλισσα δεν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, οπότε θα φτιάξουμε μια καινούρια και αυτή θα τη σκοτώσουμε.
0: Καταπληκτικό.
1: Απίστευτο.
0: Ναι, απίστευτο. Δύσκολο να το χειριστείς,
1: ναι.
0: Αλλά ναι, για την κοινωνία των μέλισσων απολύτως δίκαιο και εξυπηρετικό.
1: Ναι.
0: Πώς την ξεχωρίζεις τη βασίλισσα? Δηλαδή μου λες, θα ανοίξω μια κυψέλη, δεν θα τη βρω, αλλά άμα ψάξω θα τη βρω. Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, είναι πιο μεγαλόσωμη? Είναι, πιο...
1: είναι ελαφρώς πιο μεγάλη. Mm-hmm. Αν δεις μία φορά τη διαφορά ανάμεσα σε μια εργάτρια και σε μία βασίλισσα, θα σου είναι πιο εύκολο μετά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αρκετά πιο μεγάλη. Έχει πιο μεγάλη κοιλιά, γιατί έχει αναπαραγωγικό σύστημα. Είναι λίγο πιο φουσκωμένη, γιατί είναι μόνιμα έγκυος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κυρίως αυτές είναι οι διαφορές. Είναι ελαφρώς μεγαλύτερη και λίγο πιο φουσκωμένη.
0: Λίγο πιο φουσκωμένη. Θέλω να πάμε τώρα στο κομμάτι που εσύ ακολούθησες και εξειδικεύτηκες, στην γευσιγνωσία του μελιού.
1: Ναι.
0: Επίσης δεν ήξερα ότι υπάρχει.
1: Ναι.
0: Ήξερα ότι έχουμε γευσιγνώστες, τα κρασιά, το σομελιέ. Και εσείς έτσι λέγεστε βέβαια.
1: Σομελιέ, ναι.
0: Λοιπόν, και τους γευσιγνώστες
1: ελαιόλαδο.
0: Του ελαιολάδου βεβαίως. Αυτό είναι πολύ διαδεδομένο. Για το μέλι δεν είχα ακούσει.
1: Ναι.
0: Θέλω λοιπόν να μου πεις πώς αποφάσισες να στραφείς σε αυτό το κομμάτι και πώς εκπαιδεύτηκες γι' αυτό.
1: Ναι. Σε πρώτη φάση αυτό που με όθησε να ψάξω προς τα εκεί ήταν ότι κάθε χρονιά το μέλι που παρήγαγα δεν ήταν το ίδιο με την προηγούμενη. Είχε διαφορετικά δηλαδή αρωματικά και γευστικά χαρακτηριστικά, ακόμα και αν βρισκόταν στον ίδιο τόπο. Πόσο μάλλον όταν ήμουν σε διαφορετικά βουνά, πάλι έβλεπα διαφορές. Το έλατο, σου λέω ένα παράδειγμα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: του Πάρνωνα με το έλατο του Ταϊγέτου ήταν διαφορετικό.
0: Διαφορετικό, ναι.
1: Ήθελα λοιπόν να μπορώ αυτές τις διαφορές να τις περιγράψω. Το έκανα από περιέργεια και για μένα περισσότερο. Να μπορώ να τις περιγράψω, να τις αξιολογήσω, να τις μετρήσω με κάποιο τρόπο. Έψαξα λοιπόν πώς μπορώ, και είχα βέβαια στο μυαλό μου ότι υπάρχουν γευσιγνώστες κρασιού και ελαιολάδου,
0: ναι, ναι,
1: και άρχισα να αναζητώ αν υπάρχουν γευσιγνώστες μελιού. Και έτσι οδηγήθηκα στην Ιταλία, όπου στην Ιταλία είναι ένα Ινστιτούτο συνδεδεμένο με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης της Ιταλίας, όπου κάνουν εκπαιδεύσεις, είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι, εκπαιδεύσεις στην οργανοληπτική ανάλυση του μελιού, και ξεκίνησα να πηγαίνω στην Ιταλία,
0: λοιπόν,
1: για να εκπαιδευτώ.
0: Μάλιστα. Πόσο χρόνο σου πήρε αυτή η εκπαίδευση και αν ήταν επίπονο?
1: Μου πήρε συνολικά για να τελειώσω, γιατί η εκπαίδευση έχει διάφορα στάδια και το τελικό είναι οι εξετάσεις.
0: Ναι, ναι,
1: εξετάσεις.
0: Βέβαια, προφανώς.
1: Το επίπονο ήταν οι εξετάσεις. Ήταν τρεις μέρες, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, όπου και τις τρεις συνεχόμενα είχες κουταλάκια μέλι, κουταλάκια μέλι, κουταλάκια μέλι. Και έπρεπε να πεις τι είναι, πώς είναι, αν είναι ανακατεμένο με άλλα μέλια, σε τι ποσοστό είναι ανακατεμένο. Ήταν δύσκολο.
0: Ήταν δύσκολο. Ναι. Σε ποια πόλη της Ιταλίας?
1: Στην Πολόνια.
0: Εντάξει.
1: Αυτό ήταν το εύκολο.
0: Αυτό είναι το υπέροχο, γιατί είναι μια πανέμορφη πόλη, ήμουνα πρόσφατα.
1: Ναι.
0: Τώρα, πώς καταλαβαίνει ένας άνθρωπος που είναι εξειδικευμένος και μάλλον το καταλαβαίνει, εμείς πώς μπορούμε να το καταλάβουμε, να μας το δώσουν να το καταλάβουμε, πώς ένα μέλι είναι πραγματικά, πότε είναι πραγματικά ποιοτικό?
1: Για να το καταλάβει ο καταναλωτής.
0: Ναι.
1: Ο καταναλωτής πρέπει να είναι λίγο εκπαιδευμένος για να μπορέσει να καταλάβει. Δηλαδή, πρέπει να έχει έρθει σε επαφή με ένα μέλι που είναι αγνό και όπως πρέπει. Γιατί αν ο καταναλωτής έχει δοκιμάσει μόνο μέλια του εμπορίου,
0: ναι,
1: δεν μπορεί να καταλάβει και να εκτιμήσει έτσι με τόση λεπτομέρεια ένα μέλι που είναι
0: από παραγωγό, ας πούμε.
1: Από παραγωγό, ναι.
0: Τι προσέχει ένας γευσηγνώστης όταν δοκιμάζει το μέλι? Και έχω ακούσει ότι προσέχετε τις νότες που έχει το μέλι. Πόσες διαφορετικές νότες δηλαδή μπορεί να έχει και τι σημαίνει αυτό?
1: Προσέχουμε, αρχικά εξετάζουμε οπτικά το δείγμα. Δηλαδή βλέπουμε το χρώμα του. Το χρώμα ενός μελιού είναι δείκτης της βοτανικής προέλευσης του μελιού. Σου λέει δηλαδή πολλά για το τι μέλι, τι ποικιλία μπορεί να είναι αυτό. Πρώτα οπότε το εξετάζουμε οπτικά. Βλέπουμε σε τι μορφή βρίσκεται, αν βρίσκεται σε υγρή μορφή ή αν έχει κρυσταλώσει. Μετά, ναι, μυρίζουμε τα αρώματα του μελιού, δοκιμάζουμε, πάλι περιγράφουμε και εκεί τα αρώματα. Υπάρχει η επίγευση, τι μας άφησε αυτό το μέλι.
0: Ναι.
1: Το είδος της κρυστάλωσης, αν οι κρύσταλλοι ήταν χοντροί και
0: ζαχαρωμένοι.
1: Ναι, αν ήταν πιο μεγάλη, πιο σκληρή,
0: ναι.
1: ή αν ήταν απαλή και μικρή, προσέχουμε όλα αυτά.
0: Εμείς τώρα, ως καταναλωτές, που δεν τα ξέρουμε όλα αυτά, δεν είναι η δουλειά μας, τι πρέπει να προσέχουμε ή ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε ως καταναλωτές?
1: Ναι, ένα πολύ συχνό λάθος είναι ότι προμηθευόμαστε μέλι από
0: τα ράφια
1: ακριβώς και δεν κοιτάζουμε την ετικέτα. Η ετικέτα μπορεί να μας δείξει αρκετά πράγματα. Θέλω να πω, όταν παίρνουμε ένα μέλι και βλέπουμε να γράφει μείγμα μελιών εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλαβαίνουμε ότι αυτό το μέλι δεν είναι ελληνικό.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτο πρέπει να κοιτάμε αυτό. Δεύτερον, το μέλι που βρίσκεται σε υγρή μορφή δεν είναι πάντα καλό. Γιατί η φυσική διαδικασία του μελιού είναι να κρυσταλώσει. Το ότι δεν κρυσταλώνει ποτέ σημαίνει ότι έχει υποστεί θερμική επεξεργασία. Η θερμική επεξεργασία σημαίνει ότι έχει κάψει τη διατροφική αξία. Οπότε, να μην φοβόμαστε το κρυσταλωμένο μέλι στο ράφι.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να το πάρουμε στο σπίτι μας, να κάνουμε ένα μπεν μαρί που είναι μια υπόθεση πάρα πολύ απλή και γρήγορη.
0: Ναι.
1: Και να το καταναλώσουμε και να είμαστε και πιο σίγουροι ότι παίρνουμε και τα ωφέλη του μελιού. Όχι απλώς κάτι γλυκό.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα να εμπιστευόμαστε περισσότερο τους μικρούς παραγωγούς.
0: Καλά, μιλάμε πάντα για τα ελληνικά μέλια.
1: Μιλάμε
0: έτσι
1: πάντα
0: και αλλιώς, για ελληνικά μέλια μιλάμε. Αυτό είναι εκ των ονουκάνευ, ότι παίρνουμε μέλι ελληνικό.
1: Ναι, παίρνουμε μέλι ελληνικό. Και το μέλι το ελληνικό είναι ένα από τα καλύτερα του κόσμου.
0: Του κόσμου,
1: Ναι. Δηλαδή είμαστε τόσο τυχεροί. Έχουμε ένα από τα καλύτερα μέλια του κόσμου. Και στο σπίτι μας έχουμε μείγμα μελιών εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι. Ίσως γιατί προσέχουμε την τιμή, αυτά τείνουν να είναι φτηνότερα.
1: Άλλο ένα πολύ σημαντικό που λες, μείγμα μελιών εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.

0: ποιο από αυτά είναι το πιο ιδιαίτερο ελληνικό μέλι, κατά τη γνώμη σου?
1: Για μένα όλα τα μέλια είναι ιδιαίτερα.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, πολύ εμβληματικό και για το εξωτερικό, δηλαδή όλοι μιλάνε mm-hmm. για το θυμάρι το ελληνικό.
0: Το θυμάρι το ελληνικό, το θυμαρίσιο μέλι.
1: Το θυμαρίσιο μέλι, ναι. Είναι το πιο εμβληματικό, το πιο γνωστό στο εξωτερικό. Mm-hmm. Είναι ένα μέλι το οποίο είναι πολύ αρωματικό, είναι γλυκό, είναι ιδιαίτερο.
0: Mm-hmm.
1: Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Εμείς, παραδείγματος χάρη στην Πελοπόννησο, παράγουμε τη βανίλια, το έλατο βανίλια.
0: Mm.
1: Το οποίο δεν παράγεται πουθενά άλλο στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Είναι μοναδικό.
0: Και είναι και το αγαπημένο μου.
1: Ναι. Το ότι δεν το γνωρίζουν στο εξωτερικό δεν σημαίνει ότι δεν είναι κάτι που είναι αξιόλογο και...
0: Το αντίθετο, βέβαια.
1: Ναι. Ναι.
0: Επίσης, θέλω να μου πεις αν υπάρχει ο σωστός τρόπος, εισαγωγικά πάλι το βάζω, εμείς να δοκιμάζουμε το μέλι. Γιατί το λέω? Μου έχει τύχει πολύ συχνά σε λαϊκές αγορές.
1: Ναι.
0: Έτσι. Mm-hmm. Σε καταστήματα σε όλη την Ελλάδα που πουλάνε μέλια. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα κονοφόρα.
1: Mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν... εκεί εστιάζω και είναι πολύ συχνό να μου δώσουν να δοκιμάσω προκειμένου να αποφασίσω ποιο θα πάρω. Πώς δοκιμάζουμε το μέλι?
1: Σαν καταναλωτές,
0: πρέπει, ναι.
1: Βασικά ένα συχνό λάθος που κάνουμε είναι ότι παίρνουμε μία κουταλιά μέλι και μετά ξαναβουτάμε
0: το ίδιο κουταλάκι στο δεύτερο μέλι.
1: Ή μέσα στο ίδιο μέλι, ή μέσα σε άλλο κτλ.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι λάθος, γιατί το σάλιο μας έχει ένζυμα που μπορεί να χαλάσουν.
0: Mm.
1: Ακριβώς. Τώρα, σωστός τρόπος... με την έννοια ότι κάνουμε κάτι διαφορετικό, mm-hmm.
0: δεν υπάρχει.
1: Πρέπει όμως να έχουμε δοκιμάσει ένα καλό μέλι για να έχουμε έναν οδηγό στο μυαλό μας. Να ξέρουμε δηλαδή ότι, παραδείγματος χάρη, το Πεύκο. Λες, μου αρέσει το μέλι από κονοφόρα.
0: Ναι.
1: Έχουμε δύο κατηγορίες μελιών. Τα μέλια από άνθη και τα μέλια από μελιτώματα.
0: Ναι.
1: Τα μελιτώματα είναι πιο παχιά μέλια. Άρα καταλαβαίνω ότι σου αρέσει... ένα μέλι που έχει σώμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν είναι τόσο αρωματικά και τόσο γλυκά όπως τα ανθόμελα.
0: Το αντίθετο, κάποια είναι και πικρά.
1: Ναι. Άρα, αν δοκιμάσεις ένα κονοφόρο το οποίο σου είναι πάρα πολύ γλυκό και ρευστό, δεν θα πεις ότι κάτι δεν
0: κάτι
1: κολλάει
0: δεν γίνεται
1: εδώ.
0: Ναι, κάτι δεν είναι καλό εδώ, κάτι συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό που έχουμε αρχικά δοκιμάσει και μας κάνει και είναι το σωστό μέλι, το έχουμε τσεκάρει ότι είναι αυτό που πρέπει να έχουμε στο ράφι μας, από εκεί και πέρα καταναλώνοντας οτιδήποτε άλλο το συγκρίνουμε, καταλαβαίνουμε.
1: Δεν είναι κακό να εκπαιδευτούμε στο πώς να επιλέγουμε ένα καλό μέλι, στη γευσηγνωσία του μελιού, στη γευσηγνωσία του ελαιολάδου, στη γευσηγνωσία του κρασιού.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι κακό να εκπαιδευόμαστε σαν καταναλωτές για να μπορούμε τελικά να επιλέξουμε ένα καλό μέλι για την οικογένειά μας.
0: Το αντίθετο είναι πάρα πολύ καλό, αλλά δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να εκπαιδευτούμε όλοι. Δηλαδή...
1: αν το θέλουμε, δεν χρειάζεται να γίνουμε πιστοποιημένοι γευσηγνώστες, αλλά να έρθουμε σε επαφή με αυτό, να καταλάβουμε ποια είναι τα αρώματα, πώς είναι η υφή ενός μελιού. Δεν χρειάζεται να το πάμε στο υπέρτατο...
0: ναι, γιατί πρέπει να κάνετε και εσείς δουλειά, δεν θα την κάνουμε όλοι μόνοι μας. Εσείς που είστε επαγγελματίες γευσηγνώστες, τι θα γίνει δηλαδή. Θέλω να μου πεις, πότε ο βασιλικός πολτός είναι κατάλληλος και σε τι ποσότητες και τι πρέπει να προσέχουμε επίσης όταν προμηθευόμαστε βασιλικό πολιτό? Αυτό το φαντάζομαι το κάνουμε από παραγωγούς.
1: Ναι. Φυσικά. Από παραγωγούς που κάνουν βασιλοτροφία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν...
0: γιατί ο βασιλικός πολιτός βγαίνει από τη βασίλισσα.
1: Ο βασιλικός πολιτός είναι η ουσία που ταΐζουν, η τροφή της βασίλισσας.
0: Έτσι, της βασίλισσας, ναι.
1: Λοιπόν, άρα ο βασιλικός πολιτός πρέπει να καταναλώνεται σε πολύ μικρές ποσότητες. Mm-hmm.

0: Φυσικά είναι πολύ ευεργετικός. Σκέψω ότι έχουν γίνει έρευνες για να ταυτοποιηθούν όλες οι ουσίες του βασιλικού πολιτού και δεν τα έχουν καταφέρει
1: δεν
0: ακόμα.
1: Καταφέρει. Ναι.
0: Όμως έχει πολλές βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Είναι ευεργετικός για την ανθρώπινη υγεία. Απλά πάλι προσέχουμε από ποιον παραγωγό προμηθευόμαστε τον βασιλικό πολτό. Γιατί κυκλοφορούν και βασιλικοί πολτοί εντός και εκτός Ευρωπαϊκής,
1: Ένωσης.
0: Ναι.
1: Που είναι και φτηνότεροι, άρα να μας ψηλιάσει ότι δεν έχουν.
0: Δηλαδή προτιμούμε έναν μελισσοκόμο ο οποίος να είναι και βασιλοτρόφος.
1: Ναι. Και που τον γνωρίζουμε. Και
0: τον
1: που...
0: γνωρίζουμε, ναι, ακριβώς. Μπορούμε να πάμε και να το προμηθευτούμε απευθείας.
1: Απευθείας.
0: Και από εκεί.
1: Και να δούμε και όλη τη διαδικασία, αν έχει και την όρεξη να μας δείξει.
0: Ναι.
1: Θέλω να μου πεις, αν έχεις φοβηθεί ποτέ πάνω στη δουλειά.
0: Έχω φοβηθεί πολλές φορές.
1: Πολλές φορές.
0: Αμέτρητες.
1: Για πες μου κάποια ιστορία στο βουνό ή στο μελισσοκομείο που δεν την ξεχνάς, που σε φόβησε, γιατί θα πρέπει να πούμε, το πες μάλλον από την αρχή, ότι εσύ, γυναίκα, μόνη σου,
0: ναι,
1: έπαιρνες στην αρχή τον μπαμπά για να κρατάει σημειώσεις και μετά ολομόναχη, φορτώνεις, ξεφορτώνεις μελίσια, τα πηγαίνεις εκεί που πρέπει να τα πας κάθε φορά για να τραφούν. Για πες.
0: Το ολομόναχη δεν το έχω κάνει πολλές φορές στη ζωή μου, όμως στο παρελθόν το έκανα
1: το
0: και
1: έκανε,
0: τώρα
1: ναι,
0: απορώ με τον εαυτό μου.
1: Πώς το έκανες.
0: Πώς το έκανα. Ναι. Γιατί όσο περισσότερο καιρό περνάς μέσα στο επάγγελμα και τα λοιπά, σου συμβαίνουν διάφορα.
1: Ναι.
0: Έχω μείνει πάνω σε βουνά, έχω κολλήσει μέσα σε ποταμάκια.
1: Μάλιστα.
0: Που κυλάνε στα βουνά. Τώρα νύχτα βράδυ σε βουνά που δεν έχει σήμα να πάρεις κινητό, να μιλήσεις, ναι, να ζητήσεις μια βοήθεια. Με έχει σκαρφαλώσει φίδι,
1: ναι,
0: στο πόδι και λέω τι ζεστό είναι αυτό που νιώθω στο πόδι μου. Έχω ζήσει διάφορα.
1: Ναι,
0: ναι, έχω ζήσει κάποια κάποιες ακραίες καταστάσεις.
1: Extreme καταστάσεις.
0: Extreme, ναι.
1: Λοιπόν, κοίτα, τώρα έχουμε και ακροατές που έχουν απορίες.
0: Ναι.
1: Ο ακροατής μας ρωτάει, η κουμαριά κρυσταλλωμένη είναι πικρή, είναι καλή?
0: Ναι, φυσικά. Και εμένα προσωπικά μου αρέσει περισσότερο να την καταναλώνω κρυσταλλωμένη την κουμαριά παρά σε υγρή μορφή.
1: Παρά σε υγρή μορφή.
0: Ναι.
1: Η κουμαριά δεν είναι πιο σκούρα? Αυτό δεν είναι?
0: Είναι,
1: πιο...
0: σκούρο, είναι σκούρο. Φυσικά όλα τα μέλια όταν κρυσταλλώνουν
1: ανοίγει
0: το χρώμα
1: τους. Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Οι μελισσοκόμοι έχω ακούσει να λέτε συχνά πως τι μαθαίνετε από τη μέλισσα? Υπομονή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ισχύει αυτό?
0: Ισχύει φυσικά. Υπομονή, επιμονή, να συνεχίζουμε, να προχωράμε. Χάσαμε τη βασίλισσα, πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν μπορούμε, δηλαδή χάσαμε μια ανθοφορία,
1: ναι.
0: Δεν πήραμε μέλη, δεν μπορούμε να κάτσουμε να το κλάψουμε πολύ. Πρέπει να πάμε παρακάτω.
1: Πρέπει να πάμε παρακάτω. Ποιο ελληνικό τοπίο, γιατί είπαμε η Εύβοια είχε τη δική της ιδιαίτερη φυσική υπόσταση για τα μελίσια. Άλλο είπαμε το Πεύκο, ξέρω εγώ, που φύεται εκεί, και άλλο το Πεύκο
0: στη Χαλκιδική.
1: Στη Χαλκιδική και άλλο το Πεύκο του Ταϊγέτου. Θέλω όμως να μου πεις, κατά την άποψή σου, ποιο ελληνικό τοπίο μυρίζει μέλι?
0: Για μένα όλη η Ελλάδα μυρίζει μέλι. Στις Κυκλάδες μυρίζει διαφορετικά. Στο Ιόνιο μυρίζει διαφορετικά. Στην Πελοπόννησο μυρίζει διαφορετικά. Στη Βόρεια Ελλάδα πάλι κάπως αλλιώς. Η Ελλάδα γενικά είναι ολόκληρη ένας μελισσοκομικός μεγάλος τόπος.
1: Ναι, μελισσοκομικός παράδεισος.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Πες μου ποιο είναι το πιο σπάνιο ή ιδιαίτερο μέλι που ως γευσηγνώστρια μελιού έχεις δοκιμάσει. Όχι ελληνικό απαραίτητα.
0: Έχω δοκιμάσει μέλι από άκεντρες μέλισσες. Άλλο είδος μέλισσας που δεν έχει κεντρί.
1: Δεν έχει κεντρί.
0: Ναι, και αυτό το μέλι είναι σαν να δοκιμάζεις βαλσάμικο ξύδι. Είναι τόσο
1: έχει
0: λεπτό.
1: Οξυτητά.
0: Έχει πολύ, πολύ υψηλή οξυτητά. Είναι πολύ σκούρο, μαύρο, σαν ένα βαλσάμικο ακριβώς. Πολύ ρευστό, σαν νερό. Ναι, αυτό ήταν, ήταν έκπληξη.
1: Έλληνας μελισσοκόμος το είχε αυτό?
0: Όχι. Αυτό το δοκίμασα στο εξωτερικό.
1: Από ποια χώρα ήταν η προέλευση?
0: Αν θυμάμαι καλά, αυτό το δοκίμασα στην συμμετοχή μου στην Απιμόντια πέρυσι στη Δανία, στην Κοπενχάγη. Για πρώτη φορά δημιουργήθηκε το Global Honey Bar, όπου συγκεντρώθηκαν μέλια από όλο τον κόσμο και κάθε χώρα εκπροσωπεί το από έναν πιστοποιημένο γευσηγνώστη. Εκεί λοιπόν, στο Global Honey Bar που βρισκόμουν και εκπροσωπούσα την Ελλάδα, που παράγουν
1: τέτοιο.
0: Ακριβώς.
1: Και βέβαια η μεγαλύτερη αλήθεια είναι ότι το μέλι δεν χαλάει ποτέ.
0: Δεν χαλάει, όχι. Απλά το μέλι καλό είναι να καταναλώνεται φρέσκο. Δηλαδή το μέλι δεν είναι όπως το κρασί που όσο παλαιώνει γίνεται καλύτερο. Είναι καλύτερο να το τρώμε φρέσκο, γιατί δεν χαλάει, δεν θα μας πειράξει κάτι αν καταναλώσουμε μέλι τριών, τεσσάρων. Δεν λύγει ακριβώς, 5 ετών. Αλλά όσο περνάει ο καιρός, χάνει διατροφική αξία πάλι.
1: Τη διατροφική του αξία.
0: Ναι.
1: Χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι είναι ακατάλληλο ως τρόφιμο, έτσι.
0: Όχι, δεν είναι ακατάλληλο, αλλά δεν είναι και τόσο. Δεν είναι. Πώς να σου πω, δεν θα το γευτούμε σε όλη του την.
1: Σε όλο το μεγαλείο.
0: Σε όλο το μεγαλείο,
1: σε όλο το μεγαλείο.
0: Και αρωματικά και γευστικά ξεθοριάζει.
1: Ναι. Άρα μέσα στου σε 3, 4 μήνες, 5.
0: Και σε ένα χρόνο και σε 2 χρόνια.
1: Ναι, πρέπει να το έχουμε καταναλώσει.
0: Αλλά το καλύτερο είναι να τρώμε φρέσκο μέλι φρέσκο που μόλις μέλι. Έχει τριγηθεί. Λοιπόν, και να το καταναλώνουμε. Δεν χρειάζεται να το αφήσουμε. Γιατί να αφήσουμε ένα κιλό μέλι, λέω ένα κιλό, 2 χρόνια μέσα στο ντουλάπι.
1: Εμένα έχει maximum ζωής 2 μήνες.
0: Ναι.
1: Οπότε, εντάξει, καταλαβαίνω τι θες να πεις απόλυτα. Το μέλι παχαίνει. Θα πρέπει να πούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά δίνει καλές θερμίδες.
0: Το μέλι δεν παχαίνει όταν καταναλώνεται με μέτρο.
1: Εντάξει.
0: Και
1: εννοείται.
0: Έχει οι θερμίδες που έχει δεν είναι τόσες πολλές όσες νομίζουμε. Αρκεί να είναι με μέτρο.
1: Με μέτρο. Πέρασε η ώρα μας.
0: Ναι.
1: Σε ένα λεπτό πρέπει να συνδεθούμε με το πρώτο πρόγραμμά της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από εκεί και στη συνέχεια όλο το υπόλοιπο πρόγραμμά μας. Μέρη Νικολάου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Σήμερα Παγκόσμια ημέρα της Μέλισσας.
0: Τη γιορτάσαμε.
1: Τη γιορτάσαμε, τη στοχρωστάγαμε της Μέλισσας.
0: Να προστατέψουμε τις Μέλισσες, να πω σαν τελευταίο μήνυμα. Όλοι να νοιαστούμε. Πρέπει να τις προστατεύσουμε. Εξαρτάται και η δική μας ζωή από αυτές.
1: Βέβαια. Κυρίες και κύριοι, ήταν η κυρία Μέρη Νικολάου, παραγωγός μελισσοκόμους και γευσηγνώστρια μελιού. Ο Πάνος Κουραμπάς φρόντισε για τον ήχο μας. Αύριο πάλι, στα μισά της μέρας, εδώ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με την εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών που εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερών. Να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, είναι μαζί μας. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Οι 8 συλληφθέντες βρίσκονται στο δικαστικό μέγαρο Σερών. Σε λίγο θα παρουσιαστούν στον εισαγγελέα. Mm-hmm. Όπως μας είπαν δικηγόροι τους, σίγουρα περιμένουν να πάρουν το κατηγορητήριο που θα το πάρουν αύριο οι δικηγόροι, γιατί είναι και μεγάλο. Και στη συνέχεια το πιο πιθανό είναι αύριο να ζητήσουν προθεσμία να απολογηθούν ή την Παρασκευή το Σάββατο. Να πούμε ότι είναι μια εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερών. Στήθηκε μια επιχείρηση συντονισμένη από τα ξημερώματα της Τρίτης, Τεσσέρες, Νέο Σούλη και Μόλου Παπά. Συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης του άρθρου 187 του ποινικού κώδικα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες ΕΡΤ Σερών, εγκέφαλος οργάνωσης φέρεται να είναι ένας από τους δράστες δολοφονίας του 44χρονου την πρωτοχρονιά του 25 στο κέντρο της πόλης Σερών, που είναι έγκλειστος στις φυλακές. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι 4 ανήλικοι, ένας 16χρονος, 2 17χρονοι, οι οποίοι να πούμε ότι είναι δύο κορίτσια, και επίσης ακόμα ένας 17χρονος, άρα είναι 3 17 ετών, τα δύο κορίτσια. Ενώ οι υπόλοιποι είναι 2 19χρονοι, ένας 25χρονος και ένας 29χρονος. Να πούμε ότι θα ασκηθεί ποινική δίωξη για την βαρύτερη μορφή παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, που επιχείρει ποινή ισόβιας κάθριξης, και αυτό γιατί πουλούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους και το προσδεκόμενο όφελος είναι άνω των 75.000 ευρώ. Και βέβαια μιλάμε για ενήλικες οι οποίοι έβεζαν ανήλικους να κάνουν διακίνηση ναρκωτικών. Είναι μια υπόθεση που την παρακολουθεί η αστυνομία εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Έγινε η επιχείρηση, η οποία να πούμε δεν ολοκληρώθηκε. Συνεχίζεται αυτή η επιχείρηση. Μπορεί δηλαδή
0: να υπάρξουν και άλλοι συλληφθέντες.
1: Ακόμα περισσότεροι. Mm-hmm. Ακριβώς. Πάντως ήταν κάτι που ακουγόταν στις Τέρες. Τελικά έγινε αυτή η επιχείρηση. Περιμένουμε να δούμε. Το λογικό είναι να ζητήσουν προθεσμία να απολογηθούν ή αύριο ή μεθαύριο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: τώρα τον φόβο και τον τρόμο στα ορεινά χωριά του Αμαρίου στο Ρέθυμνο είχαν σπείρει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που είχε ως έδρα τα Βορίζια Ηρακλείου και η οποία αποκαλύφθηκε από την έρευνα του ελληνικού FBI. Οι τρεις βασικοί εμπλεκόμενοι, οι οποίοι αρνούνται τις βαρύτατες κατηγορίες που τους αποδίδονται, θα περάσουν το κατόφλι των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών την ερχόμενη Παρασκευή προκειμένου να απολογηθούν. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου, θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλώς το μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο και μάλιστα τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αντιμετωπίζουν και ένα βαρύ κατηγορητήριο, εκβίαση κατά εξακολούθηση, εγκληματική οργάνωση, φθορά αγροτικών περιουσιών, εμπρισμό από κοινού, διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας με φωτιά, ενώ η ογκοδέστατη δικογραφία αριθμεί 2.000 σελίδες. Συνολικά θυμίζουμε ότι η δικογραφία περιλαμβάνει 12 άτομα. Έχουν αρχίσει σιγά σιγά να ανοίγουν τα στόματα, να έρχονται καταγγελίες στο φως. Βέβαια η τοπική κοινωνία παραμένει ακόμα μουδιασμένη υπό τον φόβο πιθανών αντιπίνων. Ωστόσο θεωρούν στην αντοχώρα της Κρήτης ότι με αυτή την εξέλιξη μπορεί επιτέλους να αρχίσει να ξυλώνεται αυτό το πουλόβερ εντός εισαγωγικών που ταλαιπωρεί την κρητική ενδοχώρα και έχει να κάνει με εγκληματικές ομάδες, γιατί δεν είναι μόνο μία, που δρούν με αυτό το μοτίβο. Τώρα, οι τρεις κεντρικοί πρωταγωνιστές, οι οποίοι θα απολογηθούν στα δικαστήρια του Ρεθύμνου την ερχόμενη Παρασκευή, αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Θεωρούν και η υπερασπιστική τους γραμμή εκφράζει αντιρρήσεις για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, σημειώντας ότι οι κατηγορούμενοι ήταν διαθέσιμοι στις αρχές και δεν υπήρχε κίνδυνος διαφυγής τους. Η δικηγόρος τους, η κυρία Θεονύφη Μπέρκη, υποστήριξε ότι οι κατηγορούμενοι ουδέποτε αμφισβήτησαν τις περιουσίες των θυμάτων τους, ενώ ισχυρίζονται πως είχαν νοικιάσει ορισμένα από τα επίμαχα ακίνητα και βοσκοτόπια. Όλα αυτά θα τα δούμε στην απολογία τους στην ερχόμενη Παρασκευή, την ώρα βέβαια που οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα στη φυλακή οδηγείται το ζευγάρι των Τούρκων, οι οποίοι συνελήφθησαν την Κυριακή, όταν μετά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τις τελωνιακές αρχές στο αυτοκίνητό τους, εντοπίστηκαν εκατοντάδες φυσίγγια και λαθρέα τσιγάρα. Η Δήμητρα Αλαχουρή θα μας δώσει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
2: Τελικά δεν κατάφεραν να πείσουν την εισαγγελέα ότι με τον ισχυρισμό του 37χρονος άντρας ότι ξέχασε τα 201 φυσίγγια στο αυτοκίνητό του. Δεν κατάφερε λοιπόν να πείσει τόσο την πρόεδρο όσο και την εισαγγελέα και γι' αυτό τους επιβλήθηκε το μεν άντρα, τον 37χρονο άντρα, φυλάκιση 28 μηνών, στην δε 33χρονη γυναίκα φυλάκιση 23 μηνών και θα οδηγηθούν όπως είπατε και εσείς στις φυλακές Κορυδαλλού και Θηβών αντίστοιχα. Θα πρέπει να σας πω ότι κατά την ακροματική διαδικασία η οποία κράτησε πάρα πολλές ώρες, ξεκίνησε 4 ώρα το απόγευμα και ολοκληρώθηκε στις 10 το βράδυ, ο 37χρονος άνδρας ισχυρίστηκε ότι είναι κρυσοχώος, ότι μεταφέρει χρήματα και κοσμήματα μεγάλης αξίας και στην Τουρκία ήθιστε να τους δίνεται η άδεια οπλοφορίας για να προστατευτούν. Ωστόσο όμως δεν μπόρεσε να πείσει για ποιο λόγο ξέχασε τα 4 πακέτα με τις 50 σφαίρες εκατό των 9 χιλιοστών στο αυτοκίνητό του ενώ ετοιμαζόταν για διακοπές με τη γυναίκα του. Μάλιστα ισχυρίστηκε ότι είχε ξεχάσει γιατί και η γυναίκα του αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας και ως εκ τούτου το μυαλό του ήταν αλλού. Έτσι λοιπόν και αυτή η δίκη ολοκληρώθηκε, οι ποινές είναι χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα οπότε θα εκτίσουν κανονικά την ποινή τους στις φυλακές που προαναφέραμε.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Ποινή κάθειρξης 7 ετών και 1 μηνός χωρίς αναστολή επέβαλε χθες στο δικαστήριο στον 26χρονο Αζέρο, ο οποίος, να θυμίσουμε, είχε συλληφθεί το 2025 για κατασκοπία στη Σούδα μετά από επιχείρηση της ΕΙΠ. Η Κατερίνα Πολύζου μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Ο κατηγορούμενος υποστήριξε και στην απολογία του στο δικαστήριο ότι είναι φυσιολάτρης και ότι δεν έχει καμία σχέση με κατασκοπία. Παρ' όλα αυτά δεν έπεισε και εύλογα, νομίζω, αφού στην κατοχή του είχαν βρεθεί στην έρευνα των αρχών περισσότερες από 5.000 φωτογραφίες της βάσης του ΝΑΤΟ και των πολεμικών πλοίων στη Σούδα, που είχε τραβήξει μέσα σε λίγο 24 ώρα. Στο δωμάτιο που είχε νοικιάσει με θέα τον κόλπο της Σούδας κατασχέθηκαν λάπτοπ, κινητό, φωτογραφική μηχανή και USB, ενώ αποκαλύφθηκε ότι είχε εγκατεστημένο ειδικό λογισμικό κρυπτογράφησης και αποστολής του υλικού. Ο ίδιος διέθετε έγγραφα άδειας παραμονής από τις αρχές της Πολωνίας, Αζέρο στην καταγωγή, και είχε φροντίσει να κλείσει η ξενοδοχείο στα Χανιά για ένα ολόκληρο μήνα, το οποίο είχε προπληρώσει σε μετρητά. Είχε αδυναμία λοιπόν στο κόλπο της Σούδας. Οι αρχές βρήκαν, ήρθε στην Ελλάδα 18 Ιουνίου, στην έφοδο της αστυνομίας, εκτός από τις 5.000 φωτογραφίες κυρίως συμμαχικών πολεμικών πλοίων με τους αριθμούς τους που εισέρχονταν και εξέρχονταν της νατοικής βάσης, εντόπισαν και το ειδικό λογισμικό το οποίο δεν υπάρχει στο εμπόριο, και επίσης υπήρχε το σύστημα της διαγραφής αρχείων, αυτόματης διαγραφής αρχείων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι αυριανές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο Ένωσης της Επτανήσου με τη μητέρα Ελλάδα. Ωστόσο όμως την ίδια ώρα επιμένουν στις αυριανές κινητοποιήσεις τους οι επαγγελματίες της εστίασης στο νησί, κρατώντας κλειστά τα μαγαζιά τους κατά τον εορτασμό της επετείου της Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λυκούργια.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Κορυφώνονται λοιπόν αύριο οι εκδηλώσεις για την Ένωση της Επτανήσου με τη μητέρα Ελλάδα, με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια στο νησί. Από νωρίς το πρωί, φιλαρμονικές θα πρεανίσουν θούρια και εμβατήρια στους δρόμους της πόλης, ενώ στις 10.30 θα τελεστεί η επιμνημό συνειδοξολογία στο ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνος. Θα ακολουθήσει ο πανηγυρικός της ημέρας στα ανάκρατα των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου από τον πρώην Δήμαρχο Κερκυραίων Χρήσανδο Σάρλη, ενώ στις 12.15 ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας θα καταθέσει στεφάνι στο μνημείο της Ένωσης της Επτανήσου. Εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στις 12.15 με τη μεγάλη στρατιωτική και μαθητική παρέλαση, ενώ τις εντυπώσεις αναμένεται να κλέψει η ομάδα αεροπορικών επιδείξεων του αεροσκάφους F-16 ZEVS της πολεμικής αεροπορίας. Ωστόσο, σκληραίνουν τις τάσεις τους οι επαγγελματίες της εστίασης, που με ομόφωνη απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης θα κλείσουν τα καταστήματά τους αύριο, ανήμερα της 21ης Μαΐου. Η Ένωση Εστίασης προγραμματίζει συγκέντρωση στις 9 αύριο το πρωί στο Πεντοφάναρο και καλεί όλους τους επαγγελματίες να απομακρύνουν και να στηβάξουν τα τραπεζοκαθίσματα. Παράλληλα, με ανακοίνωσή τους, οι επαγγελματίες της εστίασης και με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο νησί, ξεκαθαρίζουν ότι η προγραμματισμένη κινητοποίηση και το κλείσιμο των επιχειρήσεων του κλάδου πραγματοποιούνται με απόλυτο σεβασμό προς το πρόσωπο και το δεσμό της Προεδρίας. Να πούμε ότι χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή των επαγγελματιών του Κερκυραίου Υφυπουργού Νησιωτικής Πολιτικής, του κ. Στέφανου Γκίκα, του Επιμελητηρίου της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Πολιτισμού και της Προϊσταμένης της Εφορίας Αρχαιοτήτων. Σύμφωνα με ανάρτηση του κ. Γκίκα, υπήρξε επικοδομητική συζήτηση σε θετικό κλίμα και εξέφρασε την έκπληξή του για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λυκούργια. Στις πιο ακριβείς περιοχές της χώρας τα καύσιμα συγκαταλέγονται φέτος, για ακόμη μία χρόνια βέβαια, οι Κυκλάδες. Λίνα Θεολογίτου μαζί μας. Λίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σταθερά πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, παραμένει η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με τα χθεσινά δεδομένα, η μέση τιμή πανελλαδικά αυτή τη στιγμή είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1 ευρώ και 84 λεπτά. Στα πρατήρια των Κυκλάδων, βέβαια, αυτές οι τιμές, μάλλον τα πρατήρια των Κυκλάδων έχουν ξεπεράσει αρκετά αυτές τις τιμές, βλέποντας για την βενζίνη, για την απλία μόλυβδη, να έχουμε ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά στα περισσότερα πρατήρια των Κυκλάδων, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που η τιμή της απλής αμόλυβδης έχει ξεπεράσει ακόμα και τα 2 ευρώ και 30 λεπτά. Αυτό έχει φέρει ως αποτέλεσμα, εκτός από την ανησυχία των μόνιμων κατοίκων, οι οποίοι βέβαια είναι συνηθισμένοι εδώ στις Κυκλάδες, όπως είπες και εσύ, Δίκη, έχουμε σταθερά τις υψηλότερες τιμές στα καύσιμα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ωστόσο, παρατηρείται φέτος το φαινόμενο οι ταξιδιώτες, οι επισκέπτες να έρχονται με γεμάτα τα ρεζερβουάρ τους πριν μπουν στα πλοία, να έχουν γεμίσει, να έχουν πάρει καύσιμα από άλλες περιοχές πριν μπουν στα πλοία για να επισκεφτούν τα νησιά των Κυκλάδων, και οι πρατηριούχοι φυσικά να ανησυχούν για νέες ανατιμήσεις που θα φέρει φυσικά μεγάλη πτώση στον τζίρο, ειδικά αυτούς τους μήνες που περιμένουν να δουλέψουν περισσότερο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται προκαταρκτική εξέταση μετά από μήνυση που είχε καταθέσει στις 15 Δεκεμβρίου του 2025 ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού κατά παντός υπευθύνου σχετικά με τις σοβαρές ζημιές που την μεγάλη προσβολή του δάκου κατά την περσινή αλεοκομική περίοδο. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στην Μαρία Τομαρά. Μαρία.
6: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Να θυμίσουμε ότι το πρόβλημα είχε προκαλέσει εκτεταμένη υποβάθμιση, το πρόβλημα δηλαδή των εκτεταμένων ζημιών από το δάκο, είχε προκαλέσει υποβάθμιση σε μεγάλη κλίμακα της ποιότητας του ελαιολάδου, σημαντική μείωση της παραγωγής, ως εκ τούτου μεγάλη οικονομική ζημιά σε εκατοντάδες παραγωγούς, αγρότες και συνεταιρισμοί, καταγγέλουν τότε καθυστερήσεις στην έναρξη του προγράμματος της δακοκτονίας και ανεπαρκείς ψεκασμούς. Όπως αναφέρει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού, ήδη καταθέτουν μάρτυρες στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ την ίδια ώρα διαπιστώνεται φέτος μια προσπάθεια της αρμόδιας υπηρεσίας στο πρόγραμμα δακοκτονίας να ξεκινήσει νωρίτερα. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι αν είχε υπάρξει αντίστοιχη κινητοποίηση και την προηγούμενη χρονιά, δεν θα είχαν οδηγηθεί σε οικονομική καταστροφή η παραγωγή της περιοχής, αλλά και συνολικά ο νόμος Μεσημείας. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι στην κτηματική περιφέρεια Χανδρινού μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκινήσει καμία σχετική διαδικασία για τη δακοκτονία, με το Σύλλογο να καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να μην επαναληφθούν τα περισσινά φαινόμενα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Η πρόσφατη επίθεση λύκων στο χωριό Πηγή της Κόνιτσας, όπου δύο κυνηγόσκυλα θανατώθηκαν μετά σε περιφραγμένη αυλή κατοικίας, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Το γεγονός τώρα ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε φωτισμένο και κατοικημένο χώρο, κοντά στο κέντρο μάλιστα του χωριού, εντείνει τον προβληματισμό για τη συχνότερη παρουσία άγριων ζώων δίπλα στον άνθρωπο. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
7: Καλησπέρα σας. Ανησυχία προκαλούν το όλο ένα και συχνότερα περιστατικά εμφάνιση λύκων σε κατοικημένες περιοχές της Υπήρου, με το τελευταίο συμβάν στο χωριό Πηγή της Κόνιτσας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο κυνηγόσκυλα βρέθηκαν νεκρά μέσα σε περιφραγμένη αυλή κατοικίας, λίγα μόλις μέτρα από το κέντρο του χωριού. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε φωτισμένο σημείο, χωρίς κανείς από τους κατοίκους να αντιληφθεί το παραμικρό. Τα ζώα άνοικαν στον πρόεδρο του κυνηγητικού συλλόγου Κόνιτσας, ο οποίος δήλωσε συγκλονισμένος από την επίθεση. Το γεγονός έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, καθώς όπως καταγγέλνουν κάτοικοι και κυνηγοί, οι εμφανίσεις των λύκων κοντά σε σπίτια και οικισμούς γίνονται όλο ένα και συχνότερες. Οι κάτοικοι εκφράζουν φόβους πως τα άγρια ζώα έχουν πλέον εξοικειωθεί με την ανθρώπινη παρουσία, γεγονός που αυξάνει και τον κίνδυνο των νέων επιθέσεων. Δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί και άλλες επιθέσεις σε κυνηγόσκυλα και κτηνοτροφικά ζώα στην ευρύτερη περιοχή της Κόνιτσας, με κυνηγούς και κτηνοτρόφους να ζητούν άμεσα μέτρα προστασίας και συστηματική καταγραφή των περιστατικών από τις αρμόδιες αρχές, αλλά και του δασαρχείου. Οι ειδικοί επισημαίνουν πως η μείωση της διαθέσιμης τροφής στα ορεινά οικοσυστήματα αλλά και η αυξανόμενη παρουσία λύκων σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας πιθανόν να οδηγούν τα άγρια ζώα όλο και πιο κοντά στους ανθρώπινους οικισμούς. Η υπόχθεση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στην Ήπειρο, με κατοίκους χωριών να ζητούν ενίσχυση των ελέγχων και άμεσες παρεμβάσεις, ώστε να αποφευθούν νέα περιστατικά που, όπως τονίζουν, δεν απειλούν πλέον μόνο τα ζώα, αλλά και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Την αγανάκτησή τους για την συνεχιζόμενη υπερτιμολόγηση των μικροβιολογικών, ακτινολογικών και λοιπών εργαστηριακών εξετάσεων από τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ

0: εργαστήρια, εκφράζουν με επιστολή τους οι συνταξιούχοι ναυτικοί. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων Ναυτικών επισημαίνει στη διοικήτρια του ΕΟΠΗ ότι 4 χρόνια καταγγέλνουν το γεγονός αυτό, αλλά καμία λύση δεν έχει βρεθεί. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι από Στοιχείο. Μιλώντας και σήμερα με τον πρόεδρο της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων Ναυτικών, τον κύριο Στέλιο Κουμπιά, είναι συνταξιούχος πλοίαρχος. Αυτό που μας τόνισε είναι ότι παρόλο που γίνονται καταγγελίες από τη δική τους την πλευρά και με συγκεκριμένα στοιχεία για εργαστήρια, τα οποία πέρα από αυτό το κόστος που προβλέπεται βάσει της σύμβασης με τον ΕΟΠΗ ζητούν περισσότερα χρήματα από τους ασφαλισμένους και ειδικά από τους συνταξιούχους, που ενδιαφέρει περισσότερο, αν θέλεις, και την Πανχιακή Ένωση, δεν έχουν πάρει καμία απάντηση μέχρι τώρα, αν έχουν, μάλλον τι έχουν αποτελέσματα έχουν φέρει αυτή η έλεγχη από την πλευρά του ΕΟΠΗ. Υπάρχουν πληροφορίες κατά διαστήματα που μας είπε ο κύριος Κουβιάς ότι έχουν έρθει συνεργεία του ΕΟΠΗ και έχουν κάνει έλεγχο. Σίγουρα έχουν διασταυρώσει αυτά τα στοιχεία, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι στην κουφού του πόρτα τελικά όσο θέλεις βρόντα. Αυτό σημαίνει ότι για τους συνταξιούχους είναι τουλάχιστον τα 90 ευρώ ανά εξέταση που πρέπει να δώσουν παραπάνω, αν είναι μικροβιολογικές εξετάσεις ή εκτινολογικές. Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι, Βίκη, στην ερώτησή μας, τι κάνουν οι ασφαλισμένοι σε αυτή την περίπτωση, είναι ότι έχουμε πολλούς από τους ασφαλισμένους της Χίου να πηγαίνουν στη γειτονική Λέσβο για να κάνουν εκεί τις εξετάσεις, που από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει αυτό το καπέλο στις τιμές. Σημειώνεται από την Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων Ναυτικών ότι γνωρίζουν πολύ καλά το σύστημα πώς δουλεύει και ότι πράγματι ζητούνται να επιστρέφουν πίσω χρήματα με τα clawback ή το rebate, τα μικρά ιδιωτικά εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρώνουν το μάρμαρο στο τέλος οι συνταξιούχοι, ζητώντας από την διοικήτρια του ΕΟΠΗ να πάρει θέση για το θέμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Έντονος προβληματισμός επικρατεί σε μερίδα κατοίκων της περιοχής Ζερβόχια του Δήμου Νοτίου Πηλίου, καθώς όπως υποστηρίζουν παραμένουν άλλοι τα σοβαρά ζητήματα υποδομών, ίδρευσης και επιρασφάλειας, ενώ καταγγέλουν και περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου έχει το ρεπορτάζ. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Το θέμα νομίζω ότι ξέφυγε καθαρά και από τον τρόπο που αντέδρασε η Δημοτική Αρχή. Και τι εννοώ. Εν προκειμένου, εδώ μένουν λίγοι ηλικιωμένοι κάτοικοι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, έτσι και το χειμώνα. Αυτό το οποίο ζητούσαν από την αρχή είναι να έχουν πρόσβαση όπως πρέπει, γιατί πολλές υποδομές χάλασαν τότε με τον Ντάνιελ, να έχουν ίδρυυση, να έχουν πυρασφάλεια, να μπορεί να περάσει τέλος πάντων το προσβεστικό όχημα και να μην επιβαρύνεται περιβαλλοντικά η περιοχή, καθώς γειτνιάζει με πάρκο φωτοβολταϊκό. Και αναρωτιούνται πώς δόθηκε αυτή η άδεια, ενώ ο Δήμος γενικότερα αντιδρά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάρκων ή και πάρκων τα οποία είναι με ανεμογεννήτριες. Μιλώντας λοιπόν σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Βόλου, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσόγκας, που είναι κάτοικος της περιοχής και ζει μόνιμα στα Ζερβόχια, μας είπε ότι αυτή την Παρασκευή που έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, η αντιπολίτευση φέρνει το θέμα των Ζερβοχίων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκείνος θα παραστεί και κάλεσε και όλους τους κατοίκους του χωριού, που δεν είναι πάνω από 30-40 άτομα, να παραστούν και να μιλήσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η πρόσβαση σε σημεία του οικισμού είναι το βασικότερο και η δυνατότητα διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Υπάρχουν περιοχές, μας είπε, που η οδική υποδομή είναι ιδιαίτερα στενή και δύσβαστη και δημιουργούνται κινδύνοι σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλους συμβάντος. Το θέμα της υδροδότησης, κάτι είχε αναφέρουν ότι δεν έχουν επάρκεια και πίεση νερού, ιδιαίτερα κατά τους στενούς μήνες, με αποτελέσμα ορισμένοι να καταφεύγουν σε ιδιωτικές δεξαμενές. Λένε ότι πρέπει να υπάρχουν δεξαμενές ίδρυυση στην περιοχή πάνω από τον οικισμό, οι οποίες σύμφωνα με τις καταγγελίες τους όμως δεν έχουν τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Δηλαδή έγιναν, αλλά δεν τους έχουν λειτουργήσει. Τέλος, υπάρχει και το περιβαλλοντικό ζήτημα, καθώς όπως σας είπα, κάτοικοι κάνουν λόγο για παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή που όπως χαρακτηρίζουν έχουν επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον. Υπάρχουν, λέει, διοικητικές αποφάσεις και δικαστικές εξελίξεις σχετικά με αδειοδοτήσεις έργων, μιλάω για αυτά τα πάρκα που σας έλεγα,
0: ναι.
2: Υποστηρίζω ότι υπάρχει ασάφεια ως προς την ομότητα της λειτουργίας αυτών των εγκαταστάσεων. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου θα εμφανιστούν, ελπίζεται, με 7 σημεία ένα μεγάλο ψήφισμα θα έχουν και θα προσκομίσουν, ζητώντας βέβαια επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε αγωνιστική ετοιμότητα τώρα καλεί τους αγρότες η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νόμου Λάρισας μετά την άκαρπη συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά. Από την ΕΡΤ Λάρισας ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, δίκη κυρίες και κύριοι. Όπως λέγαμε και τη Δευτέρα, οι αγρότες προσέρχονταν με μικρό καλάθι για την μεσημεριανή συνάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και βεβαίως μέσω επίσημης ανακοίνωσής της η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νόμου Λάρισας, πέρα από τα όσα λένε βεβαίως και δημοσίως οι εκπρόσωποί της, αναφέρουν ότι δεν πήραν καμία ουσιαστική απάντηση από το Υπουργείο εκτός από γενικόλογες υποσχέσεις. Μας επανέλαβαν το χρονοδιάγραμμα πληρωμών που έχει ανακοινωθεί στην πρόσφατη κοινή συνέντευξη του Υπουργού με την ΑΔΕ. Πρόκειται για πληρωμές που έχουν ήδη καθυστερήσει και δεν είναι σίγουρο ότι θα πραγματοποιηθούν με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει εξαγγελθεί, αφού η ΑΔΕ δεν έχει πάρει ακόμη πιστοποίηση, όπως τονίστηκε βεβαίως από την πλευρά του Υπουργείου. Ο Υπουργός, όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων, δεν κάθισε να συζητήσει τα αιτήματά μας και να δώσει απαντήσεις για καθένα από αυτά. Μας είπε ότι έχει μόλις 35 μέρες στο Υπουργείο, το βρήκε σε κατάσταση διάλυσης και ότι οι αδυναμίες αυτά δεν μπορούν να λυθούν σε λίγες ημέρες. Και ότι ο ίδιος βεβαίως δεν έχει μεγαλύτερη θέση από 4 έως 8 μήνες, και ότι το κύριο μέλημά του είναι η πιστοποίηση την παρούσα περίοδο της ΑΔΕ προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία καταβολής των επιδοτήσεων. Οι αγρότες υπενθυμίζουν ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο πρέπει να έχει συνέχεια και συνέπεια, έχει δυναμικό υπηρεσιακούς παράγοντες που είχαν τα αιτήματα βεβαίως που έχουν τεθεί και σε συναντήσεις με την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και θα έπρεπε να έχουν δοθεί κάποιες απαντήσεις και να έχουν προωθηθεί λύσεις. Τώρα, το θέμα των 160 εκατομμυρίων ευρώ, η υπόσχεση που δόθηκε ότι θα, μετά τα μπλόκα των δύο μηνών που πραγματοποιήθηκαν για το βαμβάκι, το σιτάρι και την κτηνοτροφία, είπαν ότι υπάρχει μια καθυστέρηση και ότι ενδέχεται να δοθεί μέσω οικολογικών σχημάτων, θέμα για το οποίο βεβαίως διαφωνούν κάθετα οι αγρότες, και δεν υπάρχει επίσης χρονοδιάγραμμα πληρωμής. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με τις δίκες από τις αγροτικές κινητοποίησεις, τις πληρωμές βεβαίως των επιδοτήσεων, αποζημιώσεις, αποκαταστροφές πέρυσι. Και όλα αυτά βεβαίως, όπως αναφέρει η Ενωτική Ομοσπονδία, θέτουν τους αγρότες σε αγωνιστική ετοιμότητα. Ήδη σήμερα έχουμε στις 8.30 το βράδυ στο Δημαρχείο της Ελασσόνας μια επαρχιακή σύσκεψη. Την Δευτέρα ακολουθούν συσκέψεις στον Πλατίκα από την Τέρβαβο τα Φάρσαλα, αλλά και για τους, θα αποφασιστούν και για τους υπόλοιπους δήμους του νομού. Και το κάλεσμα για αγωνιστική ετοιμότητα είναι στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης των αγροτών, γιατί όπως είπαν, δεν εμπιστεύω ότι υπάρχει έλλειμμα εμπιστοσύνης πλέον στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα χρήματα που πρέπει να πάρουν και δικαιούνται βεβαίως μέσω των εκτάσεων που δηλώνουν τα λίγο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σημαντική τώρα αναβάθμιση για τις υπηρεσίες υγείας της ΣΑΜΟ. Σηματοδοτεί η παραλαβή νέου σύγχρονου ενδοσκοπικού εξοπλισμού στο τοπικό νοσοκομείο, ο οποίος και θα ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες του γαστρεντερολογικού ιατρίου. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι μέχρι πρότινος δεν είχαμε γαστρεντερολόγο. Τώρα λοιπόν με την έλευση του γαστρεντερολόγου έγινε μια προσπάθεια και από την πλευρά της διοίκησης για τον εξοπλισμό αυτού του ιατρίου. Και έτσι με την εγκατάσταση του νέου ιατροτεχνικού εξοπλισμού το νοσοκομείο αποκτά για πρώτη φορά τη δυνατότητα πραγματοποίησης γαστροσκοπήσεων, κολονοσκοπήσεων αλλά και σύγχρονων διαγνωστικών και επεμβατικών πράξεων με υψηλή διαγνωστική ακρίβεια και αυξημένα επίπεδα ασφάλειας για τους ασθενείς. Η εξέλιξη αυτή τώρα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη ΣΑΜΟ, καθώς καλύπτει μια διαχρονική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας και περιορίζει σημαντικά τις μετακινήσεις ασθενών στα νοσοκομεία εκτός νησιού και για εξειδικευμένες εξετάσεις. Τώρα να πω ότι η ενίσχυση του εξοπλισμού εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αναβάθμισης των υπηρεσιών του νοσοκομείου ΣΑΜΟ. Η παραλαβή του νέου εξοπλισμού αποτελεί ένα ακόμα ουσιαστικό βήμα ενίσχυσης του δημοσίου συστήματος, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση της διοίκησης. Όμως από εκεί και πέρα χρειάζεται η περαιτέρω ενίσχυση και στελέχωση του νοσοκομείου, να μην το ξεχνάμε. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τις ενστάσεις οι οποίες έχουν γίνει για το θέμα του αξιονικού, αλλά και για Καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται να γίνουν και άλλες τέτοιου είδους προσπάθειες για την εξέβρεση προσωπικού αλλά και την έλευση γιατρών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα μια ιστορική διάκριση για την Ελλάδα και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σημειώθηκε στο διεθνή τελικό του διαγωνισμού ρομποτικής Eurobot 2026 στη Γαλλία, όπου η επιστημονική φοιτητική ομάδα Hyperion Robotics κατέκτησε την πρώτη θέση εκπροσωπώντας τη χώρα μας. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Η ομάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σχεδίασε λοιπόν και ανέπτυξε αυτόνομα ρομποτικά συστήματα τα οποία εκτέλεσαν σύνθετες αποστολές σε ειδικά διαμορφωμένη αγωνιστική πίστα. Έτσι κέρδισε την παγκόσμια διάκριση, την παγκόσμια πρωτιά στη διεθνή αυτή διοργάνωση, όπου η αξία της είναι πολύ σημαντική και αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο σε ένα δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον με συμμετοχές από πανεπιστήμια που διαθέτουν ισχυρή παρουσία στην έρευνα, τη ρομποτική και την τεχνολογία παγκοσμίως. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθηγητής Θόδωρος Θεοδουλίδης, χαιρέτησε την μεγάλη αυτή διάκριση της ομάδας ρομποτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τονίζοντας ότι η πρώτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο σε αυτό το διεθνή διαγωνισμό αποτελεί μια ιδιαίτερη σημαντική στιγμή για το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, καθώς αποδεικνύει ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Ιδρύματος μπορούν και να καινοτομούν και να δημιουργούν, αλλά να διακρίνονται και σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον απέναντι σε κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικές ομάδες από όλο τον κόσμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επιτυχία αποτελεί αποτέλεσμα αφοσίωσης και υψηλού επίπεδου γνώσης και συνεργασίας και αναδεικνύει τη δυναμική της νέας γενιάς των ερευνητών και των επιστημόνων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Να σημειωθεί ότι σε αυτόν τον διεθνή διαγωνισμό Eurobot 2026 στην δεύτερη θέση βρέθηκε η ομάδα ρομποτικής από την Ταϊβάν, και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει Ταϊβάν στο επίπεδο αυτό, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε μια ομάδα ρομποτικής από την Σερβία. Στο διεθνή διαγωνισμό, στον τελικό συμμετείχαν ομάδες επίσης από πανεπιστήμια με σημαντική τεχνολογική και ερευνητική δραστηριότητα, όπως και από ομάδες ρομποτικής στη Γερμανία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.
6: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και τώρα στον εισαγγελέα οδηγήθηκε και απολογήθηκε ο οδηγός, ο οποίος εμπλέκεται στο τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Αφάντου της Ρόδου, με θύματα μία μητέρα και την κόρη της. Να πάμε στην Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο και Ελευθερία, αν δεν κάνω λάθος, έχει ολοκληρωθεί η απολογία του οδηγού, έτσι δεν είναι? Τι απόφαση έχει λάβει?
1: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της απολογίας του 45χρονου οδηγού που κατηγορείται για το τροχαίο δυστύχημα, το διπλόφανο του φόρου τροχαίο δυστύχημα που συνέβη την περασμένη Κυριακή στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή της μία 57χρονη μητέρα και 26χρονη κόρη της. Ο 45χρονος που κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία προκλήθηκε θάνατος, αλλά και για ανθρωποκτονία της αμερίας κατά στη ροή, αφέθηκε με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριθεί ελεύθερος με τους εξής περιοριστικούς όρους: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, τη εμφάνισή του στο πρώτο πεθύμερο κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, καταβολή εγκυοδοσίας ποσού 50.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος οδήγησης και απαγόρευση χρήσης οποιοδήποτε μηχανοκίνη του οχήματος. Να πούμε ότι περίπου μια μισή ώρα απολογούνταν ενώπιον του ανακριτή Ρόδο 45χρονος, ο οποίος αρνήθηκε τις κατηγορίες όπως αυτές που αποδίδονται σύμφωνα με πληροφορίες. Δήλωσε συγκλονισμένος και θλιμμένος από το τραγικό αυτό περιστατικό και εξήγησε πώς συνέβη το τροχαίο αυτό δυστύχημα που κόστησε τη ζωή σε δύο νέους ανθρώπους. Και όπως είπα, με σύμφωνη γνώμη, εισαγγελία και ανακριτή, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Να σας προσθέσω επίσης ότι σήμερα, περίπου την ίδια ώρα με την απολογία, είχαμε και, και τις κηδείες των δύο γυναικών, μητέρας και κόρης, στο Ιερό Ναό Ταξιαρχών Πόλεως Ρόδου, εκεί όπου συγγενείς, γνωστοί, φίλοι, έσπευσαν για να πούν το τελευταίο αντίο στις δύο αδικοχαμένες γυναίκες.
0: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε.
1: Βαρύ το κλίμα.
0: Εννοείται, πολύ βαρύ το κλίμα, Ελευθερία. Να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού μιας 13χρονης μαθήτριας στην Αμαλιάδα. Μαθήτριες γυμνασίου ξυλοφόρτωσαν συμμαθήτριά τους μέσα στο προάβλιο του σχολείου. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Και Παναγιώτη, τελικά το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο της Πάτρας?
2: Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας από την μητέρα της και στη συνέχεια, επειδή αισθανόταν αδιαθεσία και κυρίως ζαλάδα, μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο προκειμένου να εξεταστεί από την αντίστοιχη ιατρική ειδικότητα, καθότι είναι και παιδιατρικό το νοσοκομείο. Ναι. Το συμβάν εκτελήθηκε λίγο πριν από τις 8 και 4, πριν ξεκινήσει το σχολικό ωράριο, όταν υπό αδιευκρίνητες μέχρι τώρα συνθήκες, οι τρεις μαθήτρες συνεπλάκησαν στην είσοδο του σχολείου, με αποτέλεσμα η κοπέλα να τραυματιστεί, να έχει αμοιχές και να αισθανθεί ζαλάδα. Στη συνέχεια ειδοποίησε την οικογένειά της. Η διευθύντρια του σχολείου, μόλις αντιλήφθηκε το συμβάν, οδήγησε τις μαθήτρες μέσα στο γραφείο της διεύθυνσης. Κατόπιν ειδοποιήθηκαν οι οικογένειες και των δύο πλευρών για να μεταβούν στο σχολείο. Ακολούθως μεταφέρθηκε η κοπέλα 13χρονη στο νοσοκομείο για τα περαιτέρω και από εκεί κρίθηκε αναγκαία διακομιδή της στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι καλά στην υγεία του το κορίτσι. Μεταφέρθηκε κυρίως για προληπτικούς λόγους. Θα υποβληθεί μήνυση από ό,τι έχουν πληροφορηθεί, αν δεν έχει ήδη υποβληθεί, από την οικογένεια της κοπέλας, και αναμένεται περαιτέρω διερεύνηση του συμβάντος και από τις αστυνομικές αρχές αλλά και από την αρμόδια υπηρεσία εκπαίδευσης.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη, και να πάμε τώρα στην Πάτρα. Καθώς είχαμε απόπειρα ληστείας που επιχειρήθηκε χθες στο Αγρίνιο από 8χρονα σε βάρος 6χρονου. Να πάμε στον Νίκο Γιαπρακά. Νίκο, μικραίνουν οι ηλικίες και όλο και μικραίνουν.
3: Δίκη, και πραγματικά αυτό νομίζω ότι τομάζει περισσότερο, γιατί όταν ακούμε 8χρονα παιδιά να τραβάνε μαχαίρι για να κάνουν απόπειρα ληστείας σε ένα 6χρονο, είναι πραγματικά κάτι το οποίο μας προβληματίζει σε ένα κοινωνικό φαινόμενο. Όλα έγιναν, όπως είπες και εσύ, στο Αγρίνιο χθες, όταν ένα 6χρονο αγοράκι Ρωμά δέχθηκε μία επίθεση από δύο άλλα 8χρονα παιδιά της ίδιας φυλής, προκειμένου να το ληστέψουν. Μάλιστα, το ένα από τα δύο παιδιά φέρεται να έβγαλε και αιχμηρό αντικείμενο. Ο πιτσιρικάς, τρομαγμένος, έφυγε και πήγε σε ένα περίπτερο που βρισκόταν στο σημείο και με κλάματα είπε στον ιδιοκτήτη του καταστήματος το τι ακριβώς είχε συμβεί. Ο περιπτεράς προσπάθησε να ερεμήσει το αγοράκι και τότε φαίνεται να πέρασε από το σημείο ένα από τα δύο παιδιά που έκαναν την απόπειρα ληστείας. Ο πιτσιρικάς τον αναγνώρισε, ενημέρωσε τον περιπτερά, όμως ο δράστης φρόντισε να εξαφανιστεί πριν προλάβει ο ενήλικας να κινηθεί εναντίον του. Στη συνέχεια οι γονείς του μικρού παιδιού πήγαν στο σημείο και παρέλαβαν τον εξάχρονο σε μια περιπέτεια την οποία σίγουρα θα την θυμάται για μια ζωή.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και να πάμε τώρα στο δικαστικό μέγαρο εδώ Θεσσαλονίκης. Καθώς στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος εκτελήχθηκε ένα επεισόδιο μεταξύ ενός τραυματιοφορέα και δύο γυναικών με αποτέλεσμα τη σύλληψη και των τριών και την υποβολή εκατέρωθεν μηνύσεων. Ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρδικείο θα δοθεί συνέχεια στο επεισόδιο που δημιουργήθηκε χθες το πρωί στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, ακριβώς με τη λήξη της εφημερίας, όταν ένας 66χρονος τραυματιοφορέας κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από την συνοδό μιας ασθενή, συγκεκριμένα την 57χρονη κόρη της, και εκείνη με τη σειρά της κατήγγειλε, όπως και η κόρη εκείνης, κατήγγειλαν ότι δέχτηκαν επίθεση από την πλευρά του τραυματιοφορέα. Και οι τρεις 66χρονων τραυματιοφορέας, 57χρονων η γυναίκα και 39χρονων η κόρη της, οδηγήθηκαν στο αυτόφορο. Ο τραυματιοφορέας κατηγορούμενος για πρόκληση σωματικής βλάβης και εξύβριση, η γυναίκα για διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, εξύβριση και όλος ελαφρά σωματική βλάβη, και η κόρη της για διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Κανείς δεν ήθελε να μιλήσει βγαίνοντας από το δικαστικό μέγαρο, καθώς πήραν αναβολή να δικαστούν την Παρασκευή και αφέθηκαν ελεύθεροι.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ξεκινά αύριο στην Αλεξανδρούπολη η δίκη για το τραγικό δυστύχημα του Απριλίου του 2023 στην Εγνατία Οδό, στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας 46χρονος από την Αλεξανδρούπολη, μετά από σύγκρουση με όχημα διακινητή που κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα του αυτοκινητόδρομου. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι και εσένα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Για αύριο, λοιπόν, στο τριμελές τριμελοδικείο της Αλεξανδρούπολης έχει οριστεί η έναρξη της δίκης για το τραγικό αυτό δυστύχημα με θύμα τον 46χρονο Γιώργη Τζανετάκη. Είχε χάσει τη ζωή του στην Εγνατία στις 15 Απριλίου του 2023. Πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε έπεσε ένα καταδιωκόμενο όχημα με οδηγό διακινητή μεταναστών που κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, κατηγορούμενη είναι μια αστυνομικός που εκείνη την ημέρα ήταν στο συντονιστικό κέντρο της ελληνικής αστυνομίας. Από την πλευρά της οικογένειας αναφέρεται ότι η καταδίωξη είχε ξεκινήσει από τα βόρεια του νομού Εύρου. Ο διακινητής οδηγούσε πάρα πολύ επικίνδυνα για πολλά χιλιόμετρα, έφτασε στη μάκρη Αλεξανδρούπολης, μπήκε επίσης οδηγώντας επικίνδυνα μέσα στο χωριό, βγήκε τελικά στην Εγνατία και κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας μέχρι που έπεσε πάνω στο Γιώργο Τζανετάκη λίγο μετά τα διόδια της Μέστης. Και ενώ εκείνος οδηγούσε ανυποψίαστος στο δικό του αυτοκίνητο, επέστρεφε στην Αλεξανδρούπολη από την Κομοτηνή. Τώρα, από τη σφοδρή σύγκρουση, να θυμίσουμε απλά, είχε σκοτωθεί και ο διακινητής αλλά και τα 4 άτομα που μετέφερε. Εν ώψη τώρα έναρξης της δίκης, η οικογένειά του έχει αποστείλει μια ανοιχτή επιστολή προς τα μέσα ενημέρωσης και λέει ότι έχασε τον άνθρωπό της με τον πιο άδικο τρόπο, επειδή έτυχε να οδηγεί τη λάθος στιγμή στον λάθος δρόμο. Γιατί, λέει, η οικογένεια, ένας αυτοκινητόδρομος ταχείας κυκλοφορίας όπως είναι η Εγνατία Οδός, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ασφαλής για όσους κινούνταν πάνω σε αυτήν ανυποψίαστη. Θα θυμίσω ότι μιλάμε για μια περίοδο, Βίκη, όταν έγινε το
0: πολύ συχνά κάποια τέτοια. Ναι.
5: Ναι, αυτό θα έλεγα. Ήταν σχεδόν καθημερινά τα περιστατικά με οχήματα διακινητών που, επειδή ήθελαν να ξεφύγουν, έμπαιναν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Τώρα, η οικογένεια, εν ώψη της αυριανής έναρξης της δίκης, ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ζητά απόδοση ευθυνών εκεί όπου αυτές αναλογούν και απονομή δικαιοσύνης. Και καταλήγοντας, λέει ότι αυτή η υπόθεση δεν αφορά μόνο την οικογένεια Τζανετάκη, αλλά όλους τους πολίτες και ευρύτερα την κοινωνία, και θα πρέπει να αποτελέσει και αφορμή για τη λήψη όλων των μέτρων για την ασφάλεια όλων, για να μην έχουμε ξανά θύματα στο μέλλον, Δίκη.
0: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα. Τώρα, μπροστά σε επαναλαμβανόμενα περιστατικά κλοπής φρούτων, λίγο πριν τη συγκομιδή τους, οι παραγωγοί αναγκάζονται να θωρακίσουν τις καλλιέργειές τους με κάμερες και συστήματα επιτήρησης. Κυρίως μιλάμε τώρα για την περιοχή της Πέλλας αλλά και της Ημαθίας. Ο Φέδων Τωμόσογλου έχει κάνει το ρεπορτάζ και τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σου μεσημέρι, Φέδων.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Είναι εκατοντάδες τα περιστατικά κλοπών τα τελευταία χρόνια σε αγροτικές εκτάσεις κατά την περίοδο της συγκομιδής, με τους αγρότες να βλέπουν ουσιαστικά να χάνεται όλος ο κόπος που έχουν καταβάλει την χρονιά που προηγείται. Πλέον καταφεύγουν στην τοποθέτηση καμερών ασφαλείας προκειμένου να παρακολουθούν εξ αποστάσεως τις ύποπτες κινήσεις στις εκτάσεις τους. Μάλιστα, ένας παραγωγός στη Μαρίνα Ιματίας, όπου και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, πέρα από τις κάμερες ασφαλείας, έχει τοποθετήσει και μια προειδοποιητική πινακίδα προς τους επίδοξους δράστες, με ένα απειλητικό μήνυμα ότι σε περίπτωση που πλησιάσουν και κλέψουν οποιοδήποτε φρούτο από τα δέντρα του, θα τους πυροβολήσει χωρίς καμία προειδοποίηση. Ο συγκεκριμένος, όπως δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤΡΙΑ, πέρυσι είχε πολύ μεγάλο πλήγμα από κλοπή, του έκλεψαν ροδάκινα αξίας 10.000 ευρώ. Ενώ υπάρχουν και άλλα περιστατικά που έχει βιώσει αντίστοιχα τα τελευταία χρόνια. Επόμενο βήμα, όπως λένε οι αγρότες της περιοχής, είναι να προσλάβουν κάποιον επαγγελματία security προκειμένου να πραγματοποιεί περιπολίες το βράδυ, καθώς για εκείνους είναι πολύ δύσκολο το πρωί να τρέχουν στα χωράφια και το βράδυ να κάθονται να παρακολουθούν ύποπτες κινήσεις, Βίκυ.
0: Έτσι ακριβώς, Φέδων, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι κάτοικοι τώρα του Καρκιναγρίου και Τραπάλου επαναφέρουν το ζήτημα της κατάστασης του δρόμου Καρκινάγρη-Μαγκανίτης, ζητώντας από το Δήμο Ικαρίας βέβαια και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων. Να πάμε στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Στην επιστολή τους κάνουν μια αδράνεια παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες των κατοίκων και τις συζητήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε τοπικές συνελεύσεις και παρουσία αιρετών εκπροσώπων. Αναφέρουν ότι το ετήσιο καλοκαιρινό στρώσιμο του δρόμου με χώμα έχει ολιγοήμερη διάρκεια, καθώς οι συχνοί βοριάδες σηκώνουν το χώμα, δημιουργώντας νέα προβλήματα στους κατοίκους και στους διερχόμενους οδηγούς. Οι κάτοικοι επισημαίνουν ότι ο συγκεκριμένος δρόμος, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, δέχεται αυξημένο φορτίο οχημάτων από ντόπιους και επισκέπτες, ενώ το χειμώνα οι βροχοπτώσεις και οι κατολιστήσεις τον καθιστούν ακόμη πιο επικίνδυνο. Παράλληλα, τονίζουν ότι ο Δήμος έχει υποχρέωση να μεριμνά για την ασφάλεια του δικού δικτύου, όχι μόνο στα μεγαλύτερα χωριά του νησού, αλλά και στις απομακρυσμένες κοινότητες όπως είναι το Καρκινάγρη και το Τραπάλου. Ελπίζω να τονίζουν ότι ο Δήμος έχει υποχρέωση να μεριμνά για την ασφάλεια του δικού δικτύου, όχι μόνο στα μεγαλύτερα χωριά του νησού, αλλά και στις απομακρυσμένες κοινότητες όπως είναι το Καρκινάγρη και το Τραπάλου. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει, γιατί είναι και ένας δρόμος ο οποίος πραγματικά δεν έχει ακόμα

0: φτωχός. Πρόκειται για το πρόγραμμα Πελοπόννησος 360 από το διάλογο στην πράξη που περιλαμβάνει συναντήσεις, αυτοψίες και παρεμβάσεις πάνω σε έργα των περιφερειακών ενωτήτων. Θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Τρίπολης ο Βασίλης Κούβαλης. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όπως τόνισε στη συνέντευξη τύπου στον Ναύπλιο Δημήτρης Πτωχός, η Περιφερειακή Αρχή προχωρά σε έργα και δράσεις άνω των 155 εκατομμυρίων ευρώ για την Αργολίδα, σε τομείς όπως δρόμοι, οδική ασφάλεια, πολιτισμό, θαλάσσιος τουρισμός, τα νερά, η καθημερινότητα και οι αναπτυξιακές υποδομές. Παρουσιάστηκαν 30 ολοκληρωμένα έργα και δράσεις προϋπολογισμού 13,6 εκατομμυρίων ευρώ. Τα 45 είναι ενταγμένα και σε εξέλιξη έργα, ύψους άνω των 103,3 εκατομμυρίων ευρώ, 12 πράξεις οχέ 13,1 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και μεγάλο έργο αυτό της Μαρίνας Ναυπλίου μέσω ΔΙΤ. Αυτό το έργο γίνεται 25 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Περιφερειάρχης είχε σύσκεψη με τους δημάρχους στο Ναύπλιο, όπου και εξετάστηκαν όλα τα έργα αλλά και ο σχεδιασμός της επόμενης περίοδου. Έκανε αυτοψία στα έργα της νέας Μαρίνας Ναυπλίου. Στο Δημαρχείο του Άργους υπέγραψε προγραμματική σύμβαση για την ανάπλαση και ανάδειξη της νεοκλασικής αγοράς της πόλης προϋπολογισμού 120.000 ευρώ. Στα Δερβενάκια εκεί δημιουργείται ένα σύγχρονο οδικός άξοδας, ένα έργο ΕΣΠΑ ύψους 47 εκατομμυρίων ευρώ. Η μέρα και η επίσκεψη του Περιφερειάρχη ολοκληρώθηκε στο Κρανίδι, όπου στο Δημαρχείο Ερμιονίδας υπέγραψε προγραμματική σύμβαση για τη μονάδα αφαλάτωσης που είναι να φτιαχτεί στο τουριστικό Πορτοχέλι. Ο Περιφερειάρχης είδε το έργο του οδικού κόμβου στο Κρανίδι και έτσι τελείωσε η μέρα του Περιφερειάρχη και η επίσκεψη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: με στόχο να ανοίξει ένας ουσιαστικός και τεκμηριωμένος διάλογος για το μέλλον της Στάσου, λίγο πριν από την έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν, διοργανώνεται η Μερίδα, η οποία εστιάζει μεταξύ άλλων στο περιβάλλον, τον πολιτισμό με τον τουρισμό στο επίκεντρο του διαλόγου μεταξύ φορέων και κατοίκων. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
1: Την ημερίδα συνδιοργανώνουν ο Οργανισμός Τουρισμού Θάσου και η Επιτροπή Κατοίκων για τον Τουρισμό της Θάσου με στόχο να ανοίξει ένας ουσιαστικός και τεκμηριωμένος διάλογος για το μέλλον του νησιού. Ο τίτλος είναι «Από τη θάλασσα στη στεριά, περιβάλλον, πολιτισμός και τουρισμός». Η ημερίδα, σύμφωνα και με τον πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Λιμένα, Αναστάσιο Μπίλια, επιδιώκει να ανοίξει μια συζήτηση για το μέλλον του νησιού, εστιάζοντας στη διασύνδεση του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της τουριστικής ανάπτυξης. Μέσα από τη συμμετοχή επιστημονικών, θεσμικών και κοινωνικών φορέων, επιδιώκεται η σύνθεση απόψεων και η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου προτάσεων για τη βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη του νησιού, σε μια περίοδο αυξανόμενων προκλήσεων για τους νησιωτικούς προορισμούς. Μεταξύ των στόχων είναι και η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου προτάσεων για ρεαλιστική, βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη με την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Στο μεταξύ υπάρχει ανησυχία στους επαγγελματίες του τουρισμού λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Δήμαρχος Θάσου, ο κ. Λευτέρης Κυριακίδης, δηλώνει αισιόδοξος ότι το φετινό καλοκαίρι η τουριστική κίνηση θα είναι εξίσου καλή με τα προηγούμενα χρόνια. Όλα αυτά θα συζητηθούν στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να πάμε τώρα στον Ιάσον Ταυλά από την Έρθυρα Ακλείου στον Άγιο Νικόλαο για να μας πει περισσότερα για την 32η συνάντηση μελών πλατφόρμας η οποία προβάλλει την τοπική γαστρονομία στον τουρισμό. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι η πλατφόρμα που αναφέρθηκε ονομάζεται ICAP. ICAP είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια των περιφερειών της Ευρώπης αλλά και άλλων περιφερειών από όλο τον κόσμο προκειμένου να συνδεθεί ο τουρισμός με τη γαστρονομία και τον πολιτισμό. Έτσι λοιπόν η Κρήτη με εξωστρέφεια προβάλλει το γαστρονομικό της πολιτισμό στην Ευρώπη και τον κόσμο στοχεύοντας σε ένα νέο μοντέλο αεφόρου τουριστικής ανάπτυξης με βάση την κρητική γαστρονομία και τον πολιτισμό μας. Έτσι λοιπόν είχαμε 50 στελέχη της ICAP εδώ στην Ελλούντα χθες. Βρέθηκαν ουσιαστικά στον χώρο που διαθέτουν οι φάντρες της Ελλούντας. Εκεί λοιπόν έμαθαν πώς να φτιάχνουν τα γνωστά σκιουπιχτά, αυτά τα μακαρόνια που φτιάχνουν εμείς εδώ τα παραδοσιακά με το χέρι. Γνώρισαν τους κρητικούς χορούς, έμαθαν για την ιστορία της Ελλούντας, περπάτησαν

0: στο παραλιακό δρόμο που περνά από τις Αλικές και όπου ουσιαστικά είναι ένα από τα μορφότερα σημεία της Ανατολικής Κρήτης, με την Κολοκύθα, με την θάλασσα δεξιά και αριστερά, με το ανάδελφο εκεί της περιοχής. Και ολοκληρώθηκε στην άνθη αυτή με ένα γεύμα που παρέχει η περιφέρεια Κρήτης σε γνωστά βέλη της περιοχής. Το σημαντικό είναι να σας πω ότι τα στελέχη που παραβρέθηκαν εδώ ήταν και η πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ίνου και άλλα σημαντικά στελέχη όσον αφορά την ενηφόρα ανάπτυξη, τον τουρισμό και την γαστρονομία. Είναι μια διαφορετική αντίληψη όσον αφορά το τουριστικό προϊόν. Σίγουρα καλύτερη, σίγουρα απευθύνεται σε πελάτες που θέλουν να γνωρίσουν και άλλα πράγματα εκτός από το κλασικό μοντέλο ίντερ θάλασσα. Και νομίζω ότι σιγά σιγά και πολλές άλλες περιοχές στην Ελλάδα προωθούν αυτό το μοντέλο. Η περιφέρεια Κρήτης λοιπόν ως γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης προωθεί το προϊόν της, προωθεί την συγκριτική ποιότητα που έχει σε σχέση με άλλους τόπους.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Και από την Κρήτη να πάμε στη Φλόρινα τώρα, όπου εκεί θα γίνει το Event Art Eco, μια πολυδιάστατη δράση αφιερωμένη στην τέχνη, τη βιωσιμότητα και τη σύγχρονη δημιουργία. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα γι' αυτό. Τάμι.
2: Όσοι λοιπόν έχουν μία κλίση προς τις τέχνες, είναι λάτρεις της ζωγραφικής αλλά και της χαρακτικής, δεν έχουν παρά αύριο να έρθουν στη Φλόρινα, στον προαύριο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Φλόρινας, όπου θα μπορέσουν να επιδοθούν στην ζωγραφική αλλά και στην χαρακτική με το workshop που θα γίνει από τις 12 το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ, με την συμμετοχή 20 καλλιτεχνών από όλη την Ελλάδα, διαφόρων επιπέδων, διαφόρων σχεδίων και χρωμάτων, όπως επίσης και φοιτητών της Σχολής Εικαστικών και Φαρμαζόμενων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εδώ στη Φλόρινα, αλλά και όλων όσοι επιθυμούν να αναδείξουν το ταλέντο τους και να δοκιμάσουν τα νέα οικολογικά χρώματα. Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το Art Store εδώ στην περιοχή μας, θέλοντας να αναδείξει και τα νέα οικολογικά χρώματα αλλά και την καλλιτεχνική τάση της περιοχής, μια που είναι γνωστό ότι η Φλόρινα είναι γνωστή για τις τέχνες, τα γράμματα και τον πολιτισμό της, και σαφέστατα είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία έτσι ώστε να αναδειχθεί και το, να αναδειχθεί και το καλλιτεχνικό ταλέντο κάποιων φλωρινιωτών ή επισκεπτών.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμι. Οι πρώτες φωλιές καρέτα-καρέτα για το 2026 είναι γεγονός. Κυπαρισιακός κόλπος και κόλπος Λαγανάς Ακίνθου υποδέχθηκαν τις πρώτες θαλάσσιες χελώνες. Ο Αρχελών καλεί μάλιστα σε εγρήγορση πολίτες και επισκέπτες. Και να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη.
3: Ναι, καλούμε σήμερα από τη Ζάκυνθο. Την έναρξη οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας ανακοίνωσε ο Σύλλογος Αρχελών. Όπως αναφέρει, οι πρώτες φωλίες καρέτα-καρέτα για το 2026 είναι γεγονός. Κυπαρισιακός κόλπος και κόλπος Λαγανάς Ζακίνθου υποδέχθηκαν τις πρώτες θαλάσσιες χελώνες. Ο Αρχέλων καλεί σε εγρήγορση πολίτες και επισκέπτες. Έτσι λοιπόν οι πρώτες φωλίες της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα για το 26 καταγράφηκαν και προστατεύτηκαν κατά τη διάρκεια των πρωινών ερευνών των εθελοντών του Αρχέλων στις 13 Μαΐου στην παραλία Βουνάκη του Κυπαρισιακού κόλπου και στις 14 Μαΐου στην παραλία Γέρακα Ζακίνθου, που είναι προστατευόμενη περιοχή και συγκεκριμένα περιοχή απολύτου προστασίας. Κάθε καλοκαίρι ο Αρχέλων υλοποιεί ένα τεράστιο πρόγραμμα καταγραφής και προστασίας φωλιών σε σχεδόν 100 χιλιόμετρα παραλίων, νεοτοκία στον κόλπο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, στον Κυπαρισιακό κόλπο, σε Κορώνη, Λακωνικό κόλπο, Χανιά, Ρέθυμνο, κόλπο Μεσαράς, στην Κρήτη. Υπενθυμίζεται ότι οι θαλάσσιες χελώνες, οι φωλίες, τα αυγά και τα χελωνάκια προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία και διεθνείς συμβάσεις. Η καταγραφή τους, όπως αναφέρει ο Σύλλογος Αρχέλων, βοηθά σημαντικά στη μελέτη των μετακινήσεων και της κατάστασης των πληθυσμών των θαλασσίων χελωνών. Για το λόγο αυτό, ο Αρχέλων καλεί τους πολίτες, επισκέπτες και όχι μόνο, να συμβάλλουν ενεργά στην προστασία τους. Σε περίπτωση τραυματισμένης ή νεκρής θαλάσσιας χελώνας, όλοι μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή διάσωσης του Αρχέλων 6941-511-511 και να πούμε ότι στη Ζάκυνθο υπάρχει και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακίνθου που έχει να κάνει ακριβώς με την παρουσία της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα πολλά εκατομμύρια ενδεχομένως χρόνια. Και βέβαια η Ζάκυνθος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους βιοτόπους οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας, στη Μεσόγειο και όχι μόνο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Το κλασικό θεατρικό έργο του Μαριγβό με τίτλο «Το νησί των σκλάβων» παρουσιάζεται απόψε στην Ερεσό της Λέσβου. Πέννη Τομπρίν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Σε περιφερειακούς οικισμούς της Λέσβου περιοδεύει αυτή η ενδιαφέρουσα παραγωγή, η οποία, αφού φιλοξενήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται απόψε και για δύο παραστάσεις στην Ερεσό. Πρόκειται για την πασίγνωστη μονόπρακτη κωμωδία του Pierre de Marivaux, η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε το 1725, ένα έργο πολιτικού και κοινωνικού προβληματισμού που θίγει τις έννοιες της εξουσίας, της ισότητας αλλά και της ανθρώπινης φύσης. Η σκηνική δράση λαμβάνει χώρα σε ένα νησί, όπου έχουν εγκατασταθεί απελευθερωμένοι σκλάβοι. Εκεί ναυαγούν δύο αριστοκράτες μαζί με τους υπηρέτες τους και οι ρόλοι αντιστρέφονται. Οι αφέντες γίνονται σκλάβοι των υπηρετών τους για να υποστούν μια παιδαγωγική τιμωρία, μαθαίνοντας πώς είναι να βρίσκεσαι στην απέναντι πλευρά της κοινωνικής. Την παράσταση παρουσιάζει η θεατρική ομάδα Μετακίνηση σε μετάφραση της Μαριάννας Κάλμπαρη, σκηνοθεσία του Γιάννη Τσάκωνα, ενώ τη μουσική υπογράφει ο Θέμης Καραμουρατίδης. Σήμερα λοιπόν στις 6 το απόγευμα και στις 8 το βράδυ στον Πολυχώρο Ερεσού με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 10 ευρώ. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
5: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, προβλέπονται για αύριο, οπότε και θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν στα βόρεια Ηπειρωτικά και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κατά τόπους και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 26 με 28 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Χρήστος Σιδερίδης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλιτς. Ω! Τάπα από το Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
6: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Όπως έλεγε εκείνη η κλασική ατάκα από τον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο, έχω μύτη εγώ. Έχω μύτη εγώ από τις ατάκες που έχουν μείνει και τις λέμε κατά καιρούς ακόμα και σήμερα. Το θέμα είναι βέβαια ότι στην πραγματική ζωή όλοι λίγο πολύ έχουν μύτη και όσφρηση. Και αυτή η όσφρηση ήταν που ταλαιπώρησε και ανησύχησε χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους χθες σε ένα μεγάλο τμήμα της Αττικής με τη μυστηριώδη και ενοχλητική οσμή αερίου, μετατρέποντας μια συνηθισμένη καθημερινή μέρα σε ένα σκηνικό γενικευμένης αναστάτωσης και ερωτημάτων. Τι ήταν όλο αυτό που προήλθε, τι το προκάλεσε και τι κίνδυνοι υπήρχαν. Το μυστήριο παραμένει άλυτο προς το παρόν. Οι έρευνες συνεχίζονται και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι ειδικοί που μιλούν το πρωί και καταθέτουν τις εκτιμήσεις τους στο Air News Radio 105,8. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιονοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προβλέπει απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και στα αεολικά πάρκα σε Αττική Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνάμεις, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και κλεισμένο το θυρώνει η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για τις τηλεφωνικές υποκλοπές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Εκτός του Νίκου Ανδρουλάκη, παρόντες στην ακρόαση Άκης Κέρτσους και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τα σενάρια που εξετάζουν οι ειδικοί για την πληστηριώδη οσμή είναι τρία, όπως εξήγησε στο News Radio 105,8 ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημοσθένης Αριγιάννης. Είτε η διαρροή να σχετίζεται με εργασίες καθαρισμού σε δεξαμενόπλαιο στα νυχτά της Αίγινας, είτε με διάλυση μεταλλικών τμήματων στη Σαλαμίνα ή ακόμα και με επισκευές στο Πέραμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35 σε περίπτωση νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Και τέλος, βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, 27 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στο κόκκινο παραμένει η σύγκρουση στην η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Κυρίες και κύριοι, είχαμε νέες απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν και ματηρά πλήγματα βεβαίως στο Λίβανο και φόβοι ταυτόχρονα για παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Την ίδια ώρα είχαμε μια κοινή δήλωση από το Πεκίνο που έκαναν ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ομολογός του Σι Τσιπίνγκ, οι οποίοι καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στο νόμο της ζούγκλας, όπως λένε χαρακτηριστικά. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά ρεπορτάζ από τα μεγάλα μέτωπα και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μυστήριο που εξακολουθεί να καλύπτει την έντονη οσμή αερίου που έγινε αισθητή χθες σε πολλές περιοχές της Αττικής, από τα νότια προάστια έως και το κέντρο της Αθήνας. Οι έλεγχοι των αρμόδιων αρχών στο δίκτυο φυσικού αερίου και σε εγκαταστάσεις δεν εντόπισαν διαρροή ή άλλο πρόβλημα, σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης ενάεων. Ενώ σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις, η οσμή φαίνεται να προέρχεται από το Σαρονικό και πιθανόν να οφείλεται σε φυσικό βιολογικό φαινόμενο. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, δεν υπήρξε κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, επεσήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπήρξε με άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόποι έλεγχοι, πρόσθεσε ο Σταύρος Παπασταύρου. Η έντονη μυρωδιά πάντως προκάλεσε αναστάτωση και κινητοποίηση σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως τα νότια προάστια και το παραλιακό μέτωπο. Δήμοι προχώρησαν προληπτικά σε κενώσεις σε Νέα Σμύρνη, Καλυθέα και Παλαιοφάνη. Πάμε στη ρεπορτέρ μας, τη Χρυσίδα Νικητάκη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει την εικόνα από τα σημεία καθώς και τα σενάρια που εξετάζονται. Καλό μεσημέρι, Χρυσίδα.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Και παρά το γεγονός ότι η έντονη δυσοσμία υποχώρησε χθες το μεσημέρι, η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια και όχι μόνο παραμένει. Καθώς μέχρι στιγμής, όπως είπες και εσύ, δεν έχει εντοπιστεί η πηγή του φαινομένου. Να υπενθυμίσουμε ότι η έντονη δυσάρεστη οσμή κάλυψε χθες για περίπου 3 ώρες, από τις 11 το πρωί περίπου έως και τις 2 το μεσημέρι, μεγάλο μέρος των νοτιών προαστίων και του παραλιακού μετόπου, από την Σαρονίδα και τη Βούλα μέχρι το Παλαιό Φάλιρο, τον Πειρά και την Καλυθέα, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία, όπως μας είπαν κιόλας οι ίδιοι έτσι, οι κάτοικοι, με αποτέλεσμα να καλέσουν οι πολίτες στις αρχές προκειμένου να ενημερωθούν για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Μάλιστα, όπως τόνισε και στο Earth News ο δήμαρχος του Αλήμου, ο κύριος Ανδρέας Κονδύλης, το φαινόμενο είχε κάνει την εμφάνισή του ήδη από τις προηγούμενες 2 ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές δέχτηκαν εκατοντάδες κλήσεις από όλες τις περιοχές των νοτιών προαστίων, όπως η Βούλα, η Βουλιαγμένη, η Βάρη, η Γλυφάδα, η Λιούπολη και η Νέα Σμύρνη. Άμεσα πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, πως κινητοποιήθηκαν τεχνικά συνεργεία, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και ειδικά οχήματα υψηλής τεχνολογίας. Στο μικροσκόπιο μπήκαν επίσης τα δηληστήρια, διερχόμενα πλοία στο Σαρονικό, αλλά και εγκαταστάσεις της Ιταλίας, χωρίς μέχρι στιγμή όμως, το τονίζω, να έχει εντοπιστεί η πηγή της μυστηριώδους οσμής, ενώ οι έρευνες σε κάθε περίπτωση συνεχίζονται.
7: Εσύ από το ρεπορτάζ μέχρι στιγμής τι έχεις καταλάβει, ποια είναι τα σενάρια που συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες, σύμφωνα με τους επιστήμονες και τους ειδικούς και τις αρμόδιες αρχές, Χρυσίδα?
8: Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά και που μου λένε και οι κάτοικοι είναι ότι είναι ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο. Δεν είμαι, όπως καταλαβαίνετε, ειδικός έτσι ώστε να πω.
7: Όχι, αλλά με βάση τις πληροφορίες που συλλέγεις από το ρεπορτάζ αυτό. Με
8: πληροφορίες ξέρουμε ότι δεν πρόκειται έτσι για φυσικό αέριο. Σε κάθε περίπτωση.
7: Αυτό το ξεκαθάρισε και η αρμόδια εταιρεία διαχείρισης του δικτύου φυσικού αερίου, ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου πουθενά στο δίκτυο του λεκανοπεδίου, αποκλείοντας ουσιαστικά ένα από τα βασικά σενάρια που αρχικά προκάλεσαν ανησυχία στους κατοίκους.
8: Έβαλαν και ανακοινώσεις τους άλλους και εταιρείες, ελληνική εταιρεία φυσικού αερίου, τόνισαν ότι οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν χθες στις 10.30 περίπου το βράδυ και δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιοδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο της
7: νομής.
8: Αυτό που τόνισε επίσης, αν μου δίνεις ένα λεπτό, αυτό που τόνισε η ελληνική εταιρεία φυσικού αερίου συγκεκριμένη είναι πως δέχτηκε περίπου 350 κλήσεις από πολίτες. Σε κάθε περίπτωση τόνισε πως δεν πρόκειται για φυσικό αέριο και φυσικά οι έλεγχοι συνεχίζονται, βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή για να δούμε τι ακριβώς συνέβη, γιατί τονίζω η ανησυχία παραμένει σε όλους τους πολίτες των προαστίων.
7: Χρυσίδα Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οι έλεγχοι λοιπόν που πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές τόσο στην Τεριά σου και στη θάλασσα ολοκληρώθηκαν χωρίς να προκύψουν ενδείξεις διαρροής ή άλλου άμεσου κινδύνου. Το λιμενικό και οι πυροσβεστικοί πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες, ενώ αντίστοιχα καθησυχαστικά ήταν και τα αποτελέσματα των ελέγχων του ΔΕΣΦΑ και της αρμόδιες αρχής σχετικά με την κατάσταση του δικτύου φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ λοιπόν από τις περιοχές του παραλιακού μετώπου, ακούσαμε και νωρίτερα, από τον Πειραιά και το Παλαιοφαλερό στον Άλυμο, τη Γλυφάδα και τη Σαρονίδα, οι κάτοικοι αναφέρουν ότι το φαινόμενο έχει πλέον εξασθενήσει πλήρως. Η έντονη οσμή που προκάλεσε φόβο και αναστάτωση την προηγούμενη ημέρα δεν είναι πλέον αισθητή, γεγονός που έχει περιορίσει σημαντικά την ανησυχία. Ωστόσο, παραμένει το βασικό ερώτημα σχετικά με την προέλευση της οσμής, με τις αρμόδιες αρχές να συνεχίσουν τις έρευνες. Με βάση και τα όσα έχουν πει οι ειδικοί που έχουν μιλήσει από το πρωί στο Ρεγιούν 105,8, εξετάζουν οι ειδικοί πολλαπλές πιθανές εξηγήσεις για την προέλευση της έντονης οσμής. Ένα από τα βασικά σενάρια αφορά εργασίες που πραγματοποιούνται στο τελευταίο διάστημα στην αυπηγοσκευαστική ζώνη Περάματος και Σαλαμίνας, εκεί από όπου ενδεχομένως να προέρχεται η οσμή που έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του παραλιακού μετώπου. Παράλληλα, εξετάζεται και η περίπτωση του Δεξαμενόπουλου που βρίσκεται εγκυροβολημένο νυχτά της Αίγινας, όπου πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού δεξαμενών. Την ίδια στιγμή, η επιστημονική κοινότητα προσθέτει και άλλες πιθανές αιτίες στο τραπέζι των ερευνών, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η μεταφορά οσμών απολύματα, φαινόμενα οργανικής αποσύνθεσης, αλλά και φυσικές διεργασίες που σχετίζονται με το φυτοπλακτόν, οι οποίες υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορούν να δημιουργήσουν έντονες και ασυνίσθητες οσμές. Μιλώντας στο Star News 105,8, ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής Δημοσθένης Αργιάννης ανέφερε ότι η έντονη οσμή πιθανόν να έχει τρεις πηγές από που μπορεί να προέρχονται, να προέρχεται αυτή η κατάσταση. Για να τον ακούσουμε.
9: Αυτή εδώ η περίπτωση νομίζω ότι σχετίζεται κυρίως με εργασίες καθαρισμού ή διάλυσης επισκευής πλοίων στο Σαρονικό, καθαρισμού σε αγκυροβολημένο δεξαμενό πλοίο έξω από την Αίγινα ή διάλυση στη Σαλαμίνα για παράδειγμα ή επισκευή στο Πέραμα. Αυτές είναι οι τρεις πιο πιθανές, τα πιο πιθανά πηγές, ας το πούμε έτσι.
10: Σαλαμίνα, Πέραμα, Αίγινα, θεωρείται ότι έχει να κάνει με καθαρισμό πλοίου. Τι καθαρισμός είναι αυτός?
9: Κοιτάξτε, όταν ένα δεξαμενόπλοιο που μεταφέρει, για παράδειγμα, φυσικό αέριο, έχει το φυσικό αέριο μέσα, έχει ουσίες, του βάζουμε εμείς ουσίες, ιχνηλάτες, οι οποίες πρέπει να μυρίζουν για να μπορέσουν να καταλάβουμε αν υπάρχει διαρροή. Αυτό που μυρίζουμε όταν υπάρχει διαρροή αερίου δεν είναι το αέριο, το πίνει άοσμο, είναι αυτές οι ουσίες. Αυτές οι ουσίες είναι καπτάνες και άλλες, οι οποίες ουσιαστικά έχουν αυτό, το χαρακτηριστικό της έντονης οσμής.
7: Τρία είναι τα σενάρια λοιπόν που εξετάζουν οι ειδικοί για τη μυστηριώδη οσμή, όπως ακούσαμε να λέει εδώ στο Ρινιούς Ρέντιο 105,8 Δημοσθένης Σαργιάννης. Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς είπε στο σταθμό μας ότι με βάση την ανάλυση της κίνησης των αέριων μαζών, η πιθανή προέλευση της οσμής εντοπίζεται στον νοτιοανατολικό θαλάσσιο υπαράκτιο τομέα έως και 6 ώρες πριν την εμφάνισή της σε περιοχές της Αττικής. Πρόσθεσε βέβαια ότι παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί και στις 16 Μαΐου 2023, πριν από 3 χρόνια δηλαδή, χωρίς να διευκρινιστεί πλήρως τότε η αιτία. Για να ακούσουμε τι είπε εδώ στις πρωινές διαδρομές τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
11: Βρήκα λοιπόν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, τρέχοντας προς τα πίσω, θα βάλω το χρόνο πίσω μέχρι 6 ώρες, δεν πήγα παραπάνω, και να δω οι αέριες μάζες, τα σενάρια, τα διάφορα, βάζοντας τα στοιχεία του καιρού, των ανέμων. Αυτές λοιπόν μας έδειξαν ουσιαστικά ότι, ότι η πηγή, θα λέγαμε, το, μέχρι 6 ώρες πριν βρισκόταν στο θαλάσσιο ή στο παράκτιο μέτωπο. Δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά και στη Γλυφάδα, έφτασαν και στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, βρισκόταν ή στο παράκτιο ή στο θαλάσσιο μέτωπο. Η ίδια πάντως περίπτωση, ίσως επειδή δεν το θυμόμαστε πολύ, η ίδια περίοδο, 16 Μαΐου πριν από 3 χρόνια, το 23, είχαμε ανάλογη κατάσταση πάλι, αν ψάξει κάποιος στην ειδησιογραφία της εποχής. Τότε εγώ έχω βάλει στην ανάρτησή μου και το μέσον, αλλά ήταν πολλά τα μέσα που ανέφεραν αυτό. Βλέπει την ίδια ανακοίνωση, μια ανεξήγητη, θα λέγαμε και τότε, μυρωδιά, η οποία πέρασε και την έχουμε ξεχάσει απαρατήρητη.
12: Όντως.
11: Μάλιστα. 16 Μαΐου, ναι, 16 Μαΐου το 23.
12: Εδώ στην Αττική.
11: Εδώ στην Αττική, ναι.
12: Προφανώς αυτό το πράγμα προήλθε από τη θάλασσα, αντιλαμβάνομαι, ότι εκεί...
11: Η θάλασσα ή παράκτιο.
12: Παράκτιο ή θάλασσα, ναι, παράκτιο ή θάλασσα.
7: Στην πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη μίλησε ο θαλάσσιος βιολόγος Χρήστος Ταγκλής, ο οποίος εκτίμησε ότι τα θαλάσσια αιτία θεωρούνται λιγότερο πιθανά με βάση τη φύση και την ένταση της οσμής.
13: Παρακολουθούμε, αλλά εντάξει, επειδή προσωπικά είμαι θαλάσσιος βιολόγος, το τομέα μας δεν πιστεύω ότι είναι κάτι από τη θάλασσα. Εφόσον όλοι αντιλαμβάνονται σαν αέριο, το πιο πιθανό είναι μια διαρροή. Τώρα τι διαρροή είναι και από πιανού υλικού και από πού, αυτό είναι που πρέπει να ανακαλυφθεί. Μπορεί να μην είναι φυσικό αέριο, είναι πουτάνιο, προπάνιο ή κάτι άλλο που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες.
7: Ακούσαμε λοιπόν τι λένε οι ειδικοί. Πάμε να ακούσουμε τι λένε και οι δήμαρχοι δήμων της περιοχής. Ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλος, τόνισε εδώ στο σταθμό μας ότι το δίκτυο φυσικού αερίου δεν παρουσίασε καμία διαρροή και ότι η πολιτική προστασία επίσης δεν εντόπισε πρόβλημα, ενώ ζήτησε ενιαίο προβλήματα τέτοια περιστατικά.
14: Είναι καθαρά σήμερα. Σήμερα δεν υπάρχουν οσμές. Από αργά το βράδυ ουσιαστικά άρχισε να μειώνεται.
15: Μετά τη βροχή.
14: Νομίζω ότι μαζί με τη βροχή ήρθαν και κάποιοι υποπνέοντες άνεμοι.
15: Μάλιστα.
14: Οι υποπνέοντες άνεμοι είναι αυτοί οι οποίοι προφανώς καθάρισαν ό,τι τέλος πάντων είχε εκλειθεί στην ατμόσφαιρα. Έτσι. Περίπου στις 12.30 με μία η ώρα ξεκίνησε να υπάρχει μια μικρή ενόχληση, το καταλάβαινες, ότι δεν είναι καθαρό οξυγόνο αυτό. Υπήρχε κάποια οσμή η οποία δημιουργούσε έτσι μια
12: δυσφορία. Ας το πούμε.
14: Δυσφορία,
12: ναι. Και δήλυκε σε...
14: στιγμή όμως, μετά τις 3 η ώρα, αυτό έγινε πολύ πιο έντονο. Το θέμα είναι ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, και σας το λέω τώρα σαν μέρος αυτή, σαν φορέας γενικής κυβέρνησης, Δήμη, πρέπει να κινητοποιήσουμε και να ενεργοποιήσουμε τον κόσμο. Είναι καλό να παίρνουμε καθαρές οδηγίες από τους υπευθύνους.
15: Μάλιστα.
14: Αυτό, δηλαδή, το ότι η πολιτική προστασία προφανώς δεν έχει εικόνα, πρέπει όμως να δώσει οδηγίες. Ότι ναι, αφού δεν υπάρχει αυτές οι οσμές, το ΠΕΡΠΑ έδωσε μη τοξικές εκκλήσεις αερίων, δηλαδή ότι ο αέρας είναι καθαρός.
15: Τι εννοείται, να κλείσετε δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία κτλ. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο.
14: Να δώσει τις οδηγίες, γιατί ξέρετε, δημιουργείται ένα χαοτικό πλαίσιο. Ένας δήμος κλείνει τα σχολεία, άλλος δήμος κλείνει το δημαρχείο, άλλος δήμος κλείνει τα γυμναστήρια. Ναι. Ο καθένας είναι πώς ακριβώς θα αντιληφθεί τα πράγματα. Ενώ εδώ χρειάζεται, ανάλογα με το τι συμβαίνει, να δρούμε όλοι με το ίδιο πρωτόκολλο.
7: Ένας από τους δήμους που είχαν έντονο πρόβλημα ήταν και ο Δήμος Παλαιοφαλήρου. Ο Δήμαρχος Γιάννης Φωστηρόπουλος ανέφερε στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή ότι η έντονη οσμή φαίνεται να ήρθε από τη θάλασσα με ισχυρούς νοτιάδες, αποκλείοντας σταθερές υποδομές φυσικού αερίου και άλλων δικτύων. Τόνισε ότι το φαινόμενο προκάλεσε αναστάτωση, ενώ οι συνθήκες εξασθένησαν αργότερα μέσα στην ημέρα.
13: Πραγματικά οι συνθήκες στην αρχή ήταν απλά κάποια τηλέφωνα από διάφορες περιοχές ότι υπάρχει ένα θέμα μιας μυρωδιάς. Εμείς συνήθως, ξέρετε, στρεφούμε το βλέμμα μας στο ποτάμι. Οι μυρωδιές που ερχόντουσαν κάποια στιγμή είναι από το ρήμα της Πικροδάφνης. Λέγαμε μήπως εστιάζεται εκεί. Τελικά όμως διαπιστώσαμε ότι και στον ίδιο το χώρο του Δημαρχείου η οσμή κατά τις 1.30 περίπου έγινε ιδιαίτερα έντονη, με αποτέλεσμα να δυσφορούν οι υπάλληλοι. Βγήκαν έξω, όπου η ατμόσφαιρα έδειχνε να είναι πιο καθαρή, να μην είναι τόσο έντονη η μυρωδιά. Τα πρωτόκολλα δεν είναι σαφή και πρέπει να παίρνουμε πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κάποια θέματα. Και επειδή πολλά σενάρια ακούγονται, τώρα τελευταία διαβάζω για την ομίχλη του κίνητρου. Οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολλά σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Αποφασίσαμε όμως, γιατί πραγματικά ήταν ανυπόφορη η ατμόσφαιρα στο Δημαρχείο, να φύγουν οι υπάλληλοι μία ώρα νωρίτερα, προκειμένου να μην συμβαίνει κάτι το οποίο δεν το έχουμε προσδιορίσει, καθώς ούτε η πολιτική προστασία, ούτε το φυσικό αέριο, ούτε οι πυροσβεστικοί είχαν κάτι διαφορετικό να μας πούνε από αυτό το οποίο βιώναμε.
15: Κλείσατε και τα σχολεία δηλαδή, ή μόνο
13: όχι, τα σχολεία επειδή ήταν πολύ μικρό. Δηλαδή, όταν συζητούσαμε αυτό πλέον, είχε φτάσει μία μισή ώρα, ήταν πολύ αργά για να κλείσουμε τα σχολεία.
7: Στο θέμα του πρωτοκόλλου, λοιπόν, εστίασαν και οι δύο δήμαρχοι. Εν τω μεταξύ, με επιστήμονες ξεκινήσαμε την αναφορά μας αυτή. Με επιστήμονες θα κλείσουμε το θέμα αυτό. Ο κύριος Θωμαίδης, ο κύριος Νίκος Θωμαίδης, ο καθηγητής αναλυτικής χημίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μίλησε στο News Radio 105,8 και είπε ότι μεταξύ άλλων η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα της πρωτεύουσας. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ελέγχου των βιομηχανικών εγκαταστάσεων ενέργειας και χημικών στην Αττική.
16: Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής φυσικού αερίου, η επόμενη σκέψη που είχα ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στους υπονόμους από τις παρακείμενες π.χ. του Ρέντι ή κάποιες άλλες περιοχές κάτι στο αποχετευτικό σύστημα και έχει αντιδράσει, έχουν παραχθεί ως ΜΕΣ. Πιθανή αιτία, πολλές φορές συμβαίνουν φαινόμενα στην παράκτεια περιοχή, στη θάλασσα, από διάφορους μικροοργανισμούς, φυτοπακτών ή οτιδήποτε άλλο, που παράγουν ως ΜΕΣ. Δεν το ξέρω, γιατί σας λέω δεν έχω γνώμη για την οσμή, αλλά είναι μια πιθανή αιτία η θάλασσα. Επίσης, μπορεί να υπάρχει και από τη θάλασσα και κάποια άλλη αιτία, δηλαδή μπορεί να έχει κάτι απορριφθεί από πλοία.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι εξέλιξη στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να φύγουμε από την Αττική τώρα και την έντονη δυσοσμία που είχαμε χθες. Αυτό το μυστήριο που παραμένει άλυτο με την οσμή του αερίου στην πρωτεύουσα. Και να πάμε εκτός συνόρων, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, πόλεμος στο Ιράν, προειδοποιώντας ωστόσο την Τεχεράνη με νέο σφοδρό χτύπημα, εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Από την πλευρά του, το Ιράν προβαίνει και αυτό σε νέα απειλές σε περίπτωση αμερικανικού πλήγματος. Πάμε στην Έλενα Λεβίζη, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, παραμένει στο κόκκινο η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με κατέρωθεν νέες απειλές. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν δήλωσε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Ωστόσο, έκανε λόγο για ένα μεγάλο χτύπημα κατά του Ιράν, αν δεν υπάρξει συμφωνία. Έδωσε μάλιστα, θα λέγαμε, και μια νέα διορία στο Ιράν, 2-3 ημέρες, χωρίς ωστόσο να γίνει πιο συγκεκριμένος. Νωρίτερα, απαντώντας σε δημοσιογράφους που τον ρώτησαν για το πόσο κοντά είχε φτάσει να χτυπήσει το Ιράν, και με τη δήλωσή του της Δευτέρας ότι έλαβε την απόφαση να σταματήσει αυτό το χτύπημα μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε φτάσει περίπου μία ώρα πριν δώσει την εντολή για αυτό το χτύπημα. Παράλληλα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε ότι έχουν λάβει εντολές ο ίδιος και οι διαπραγματευτές για διαπραγματεύσεις με το Ιράν και έχει σημειωθεί πρόοδος. Ωστόσο, όπως είπε, υπάρχει και σχέδιο Β, και το σχέδιο Β είναι αυτό ενός στρατιωτικού πλήγματος. Τώρα, από την πλευρά της βέβαια και η Τεχεράνη απειλεί εκ νέου, με τους φορούς της επανάστασης να προειδοποιούν ότι σε περίπτωση νέου αμερικανικού πλήγματος θα υπάρξουν πλήγματα και εκτός της περιοχής, και επίσης να λένε ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι του Ιράν ότι ο στρατός έχει καταφέρει να αναπληρώσει τα πλήγματα σε εκτοξευθύρες και πυράβλους, και τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί να προειδοποιεί με εκπλήξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και να λέει ότι το Ιράν θα μπορεί να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά F-35, κάτι που ισχυρίζεται το Ιράν βεβαίως ότι έχει κάνει. Και να σου πω επίσης ότι αίσθηση προκαλεί και ένα δημοσίευμα των New York Times που αποκαλύπτει ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδίαζαν εγκαταστήσουν στη θέση του Αλί Χαμενεΐ, του ανώτατου πνευματικού ηγέτη που σκοτώθηκε στους βομβαρδισμούς της πρώτης ημέρας του πολέμου, να βάλουν λοιπόν στη θέση του τον πρώην πρόεδρο του Ιράν, επίσης πολύ σκληροπυρηνικό, τον Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ. Ωστόσο, αυτό το σχέδιο ναυάγησε όταν κατά την πρώτη επίσης ημέρα του πολέμου βομβαρδίστηκε το σπίτι του στην Τεχεράνη. Κατά κάποιους τραυματίστηκε ο ίδιος, κατά άλλους σκοτώθηκε. Σε κάθε περίπτωση παραμένει άφαντος από εκείνη την ημέρα.
7: Μάλιστα, μπαίνει στην τηλεφωνική σου γραμμή, Ελένα, γιατί παραμένει η κατάσταση τεταμένη στο κόκκινο πραγματικά. Ενώ η κρίση στα στενά του ορμού συνεχίζει να προκαλεί σοβαρούς τερκμούς στις αγορές ενέργειας και ανησυχία για τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Πάμε στην Κωνσταντινά Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, γιατί το πετρέλαιο παραμένει πολύ ψηλά, συνεχίζει το ράλι στις διεθνείς τιμές, λόγω ακριβώς αυτής της παρατεταμένης αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα, πού βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου?
19: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις διεθνείς τιμές πετρελαίου, καθώς την τελευταία ώρα έχουμε μία αποκλιμάκωση. Κινείται στα $108 το βαρέλι, καταγράφοντας απώλειες στις τάξεις περισσότερο του 2%. Λόγος βεβαίως είναι ότι οι επενδυτές έχουν προτιμήσει να κάνουν focus, ουσιαστικά να επικεντρωθούν στη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος σύντομα θα λήξει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, Γρηγόρη, ότι δεν τους ανησυχεί το γεγονός ότι τα στενά του ορμού παραμένουν κλειστά, τραγαλίζοντας την εφοδιαστική, την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Τώρα, όλα
7: αλλά καλό είναι αυτό, έστω και αυτό το λίγο, αυτή η μικρή πτώση, καλό είναι. Κάτι είναι, μια καλή ανάσα.
19: Κάτι είναι, σαφώς και κάτι είναι, γιατί ήταν, το βλέπαμε σταθερά στα $110 το βαρέλι, με 111 τις τελευταίες περίπου 4 συνεδριάσεις, ίσως και παραπάνω, Γρηγόρη. Αυτό όμως, η σταθεροποίηση στα $110 έχει αποτυπωθεί ήδη στην ελληνική αγορά, καθώς τιμή της βενζίνης να παραμένει στα 2,12 ευρώ ανά λίτρο, μέσα πανελλαδική τιμή της βενζίνης είναι 4 με 5 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με το καλοκαίρι του 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στα 1,82 με 1,83 ευρώ ανά λίτρο. Να θυμίσουμε βεβαίως ότι υπάρχει κρατική επιδότηση των 20 λεπτών, που σημαίνει ότι θα είχαμε και το πετρέλαιο κίνησης πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Ψηλά παραμένουν οι τιμές στα δηληστήρια, η χοντρική δηλαδή τιμή, που σημαίνει ότι και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε γύρω στα 2 με 3 λεπτά υψηλότερα και τις τιμές λιανικής. Τώρα, για να αποτυπωθεί αυτή η πτώση που είπαμε στην αρχή του Brent αυτή της τελευταίας ώρας, θα πρέπει βεβαίως να περάσουν αρκετές συνεδριάσεις που να το δούμε σε αυτήν περίπου την τιμή, δηλαδή στα 107 με 108 δολάρια. Κάτι το οποίο θα το δούμε τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες. Δεν μπορούμε βεβαίως να γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί σαφώς οι επενδυτές, είπαμε, εκτός από το γεγονός ότι παρακολουθούν τις εξελίξεις στο πεδίο, αυτό που τους ανησυχεί περισσότερο είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει σημαντική και ουσιαστική πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες, όπου θα μπορούσαν βεβαίως να καταλήξουν και σε μια κανονικότητα, σε μια επανέναρξη ουσιαστικά των διελεύσεων από τα στενά του ορμού σε αυτή την πολύ σημαντική ενεργειακή αρτηρία για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.
7: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ενώ γίνονται όλα αυτά στη Μέση Ανατολή, την ίδια ώρα ο Βλαντιμίρ Πούτιν πήγε στο Πεκίνο, εκεί όπου έτυχε θερμής υποδοχής κατά την επίσκεψή του στην κινέζικη πρωτεύουσα, λίγες μόλις ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, γιατί οι πρόεδροι Κίνας και Ρωσίας, μάλιστα, Έλενα, σε μια κοινή ανακοίνωσή τους αναφέρθηκαν στη συνέχιση και εμβάθυνση των στρατηγικών και εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών, ενώ υπέγραψαν και δεκάδες συμφωνίες.
18: Ακριβώς, το τελετουργικό ήταν σχεδόν το ίδιο με αυτό του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του μόλις πριν από λίγες ημέρες. Ωστόσο, το κλίμα ανάμεσα σε Σι και Πούτιν ήταν σαφώς θερμότερο, όπως και το αποτέλεσμα αυτής της διήμερης επίσκεψης του Βλαντιμίρ Πούτιν. Στο κοινό ανακοινωθέν τους, όπως ανέφερες, Γρηγόρη, αναφέρθηκαν στη συνέχιση και εμβάθυνση των πολύ σημαντικών στρατηγικών τους σχέσεων. κυβερνήσεων και μάλιστα με σαφείς αναφορές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν λόγο για έναν καιρό γεωπολιτικών προκλήσεων όπου δεν πρέπει να επικρατήσει ο απομονωτισμός και ο ηγεμονισμός αλλά και να διολυστήσει ο κόσμος στον νόμο της ζούγκλας όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Τώρα ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο που θα μπορούσαν να βρεθούν και είπε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να τροφοδοτεί με ενέργεια την Κίνα, πολύ σημαντικό λόγω και του κλεισίματος των στενών του Ορμούζ. Αναφέρθηκε στον ΣΥ ως ένα αγαπητό φίλο και αυτή ήταν και η προσφώνηση του ΣΥ προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν και αναφέρθηκε επίσης και στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών που απέφεραν 240 δισεκατομμύρια δολάρια μόλις πέρσι. Τώρα να πούμε επίσης ότι το Κρεμλίνο σε ανακοίνωσή του αναφέρει και για τον πολύ σημαντικό αγωγό φυσικού αερίου Σιβηρία 2 που θέλει να κατασκευάσει η Ρωσία προς την Κίνα μέσω Μογγολίας. Είπε ότι το θέμα συζητήθηκε και υπάρχει πρόοδος, αλλά δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα. Ενώ ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναφέρθηκε και στην πιθανότητα κοινών έργων Ηνωμένων Πολιτειών, Κίνας και Ρωσίας. Ο πρόεδρος Σι αναφέρθηκε και στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Είπε ότι θα ήταν απαράδεκτη η επανεκκίνηση του πολέμου. Και είπε βεβαίως ότι πρέπει να ανοίξουν και άμεσα τα στενά του Ορμούς. Αυτό που δεν συζητήθηκε, σύμφωνα τουλάχιστον με τις επίσημες δηλώσεις και το ανακοινωθέν, είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και να περάσω εδώ σε μια άλλη σημαντική εξέλιξη, ναι. Που αφορά τη Λιθουανία, Γρηγόρη. Εκεί σήμερα είχαμε το πρωί συναγερμό στη χώρα, καθώς υπήρξε παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου της Λιθουανίας από ένα ντρόουν στρατιωτικό, όπως αναφέρουν οι αρχές της χώρας. Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους για αρκετή ώρα και επίσης ο Υπουργός Άμυνας της χώρας από καταφύγιο όπου είχε οδηγηθεί δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι απογειώθηκαν αεροσκάφη για να εντοπίσουν τον ντρόν. Σύμφωνα πάντως με το πρακτορείο
7: και
18: Reuters,
7: να κλείσουμε με αυτό, Έλενα,
18: να κλείσουμε με αυτό, τα νατοϊκά αεροσκάφη δεν εντόπισαν τον ντρόν.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση.
17: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής και τα όσα γίνονται στο Πεκίνο και να περάσουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα συναντήθηκε νωρίτερα ο πρωθυπουργός στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων συναντήσεών τους για ενημέρωση του ανώτατου πολιτιακού άρχοντα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της σταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε τον μεταξύ άλλων τον Πρωθυπουργό Άγη να λέει για μία ακόμα φορά τις τελευταίες ημέρες ότι οι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο. Το έχει πει ξανά και το Σαββατοκύριακο από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Και βέβαια σε αυτόν τον χρόνο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ακόμα ένα χρόνο για τη σταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας. Αυτόν τον χρόνο ο Πρωθυπουργός έστειλε και το μήνυμα και στο εσωτερικό της κυβέρνησης, λέγοντας πως η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος και κάθε μήνας μετράει. Ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε πως μέχρι τέλος Αυγούστου θα ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης. Δήλωσε επίσης πως παραμένουν προσιλωμένοι στο πρόβλημα του κόστου ζωής, προαναγγέλλοντας πως τον Ιούνιο θα δοθούν τα 150 ευρώ ανατέκνο στις οικογένειες και βέβαια έστειλε μηνύματα και στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και στο εξωτερικό. Ο Πρωθυπουργός εν αναμονή των εξελίξεων στην Τουρκία, όπως είπες και εσύ, σημείωσε πως η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις αυτές με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε, είπε ο Πρωθυπουργός, αποτρεπτικές, ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Παράλληλα, σχολίασε και μέσω τα υποείδηση νέα κόμματα που θα έχουμε το επόμενο διάστημα, όπως έχουν ανακοινωθεί, η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Είπε ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση παραμένει στην προσήλυση αυτού του προγράμματος και τον επόμενο χρόνο για τη συνταγματική ολοκλήρωση της διάρκειας θα προχωρήσουμε όλα τα βήματα.
7: Άγιε Βαγιάννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Οι προκλήσεις των επόμενων μηνών λοιπόν απαιτούν επιτάχυση του κυβερνητικού έργου, είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν θα τον ακούσουμε.
1: Η κυβερνητική πολιτική είναι σε καλά χέρια και αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση. Τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, και αυτό είναι απολύτως κρίσιμο, μέχρι τα τέλη Αυγούστου όλες τις εκκρεμότητες που έχουμε σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης.
7: Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού δεν αφορά την κυβέρνηση.
1: Θέλω να σας διαβεβαιώσω, παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα, η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος, κάθε μήνας μετράει και με αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα.
7: Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας, είπε ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στον Εύρο διαπίστωσε πολύ μεγάλη αναβάθμιση της χώρας στον τομέα της άμυνας.
21: Είχα την ευκαιρία να δω με τα δικά μου μάτια από πολύ κοντά την δραματική αναβάθμιση, την πολύ μεγάλη αναβάθμιση η οποία έχει γίνει στον τομέα της άμυνας, ιδίως μετά την αποτυχημένη προσπάθεια υβριδικής εισβολής η οποία έγινε Φεβρουάριο-Μάρτιο του 20. Διαπίστωσα στον Εύρο ότι υπάρχει μια αίσθηση αναβάθμισης της περιοχής, ιδίως λόγω των ενεργειακών εξελίξεων και της μετατροπής της περιοχής σε πύλη εισόδου ενέργειας προς βορράν, προς κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει αυτή η αίσθηση. Θέλουν στοργή και φροντίδα οι ακρίτες μας, και νομίζω πως αυτό το ασπάζεστε κι εσείς, και τα έργα τα οποία γίνονται σε τομείς δημοσίων έργων, σε τομείς πολιτισμού, αποδεικνύουν αυτή την κατάφαση της κυβέρνησης.
7: Στα ύψη εντωμεταξύ παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο στον δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές, με την αντιπαράθεση ανάμεσα στις κυβέρνηση και αντιπολίτευση να εντείνεται, και τον βρισκόμαστε σε μια εβδομάδα φωτιά στη Βουλή. Θα τα δούμε και λίγο αργότερα. Έχουμε σήμερα τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Έχουμε αύριο την συζήτηση, περιμένουμε αύριο τη συζήτηση για την προανακριτική κατά του κ. Λιβανού και τη κ. Αραπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και την Παρασκευή, ημέρα έναρξη του Final Four, η Βουλή θα συζητά την εξεταστική του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές. Και όλα αυτά πάντα με φόντο τη δημιουργία των νέων κομμάτων που έχουν προαναγγελθεί ήδη από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού. Καταλαβαίνουμε όλοι το ερώτημα του Πρωθυπουργού για το ποιος θα απαντήσει το τριψήφιο τηλέφωνο όταν χτυπήσει σε ώρα κρίσης, τα ξημερώματα που τέθηκε στο δημόσιο διάλογο από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά πάμε στην επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ, Γεωργία Σκιτζή, για να μας δώσει δικές της πληροφορίες, γιατί έχει σημασία, Γεωργία, να μας πεις πώς διαβάζουν στο Μαξίμου τα νέα υποδεισή κόμματα και ποια είναι η στρατηγική που θα ακολουθήσουν απέναντι σε αυτά. Καλό μεσημέρι.
22: Καλώς σας μεσημέρι. Σε κάθε περίπτωση, όπως ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό, αυτό που τονίζεται, αυτό που εκπέμπεται, Γρηγόρη, από το Μέγαρο Μαξίμου, είναι η συνέχιση, και όχι απλά συνέχιση, η επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου. Αυτό τονίζουν και κυβερνητικά στελέχη με τα οποία συζητάμε, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι προφανώς δεν έχουν το βλέμμα στραμμένο και, όπως είπες πολύ σωστά, στα νέα υποίδρυση κόμματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, αυτό που τόνισε μεταξύ άλλων, είναι ότι δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές και ότι θα πρέπει την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές να υπάρχει κυβέρνηση, να μπορεί, όπως είπε, ο τόπος να κυβερνηθεί. Άρα λοιπόν εδώ, από πλευρά του Μεγάλου Μαξίμου, αυτό που τονίζεται είναι αυτό που έχει επαναλάβει ο Πρωθυπουργός, την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με το στόχο που διατρανώνει η Νέα Δημοκρατία στις επικείμενες εκλογές, όπως επαναλαμβάνουν ότι θα γίνουν το 2027, και δεν είναι άλλος από αυτόν της αυτοδυναμίας. Σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι και στη σχέση όταν ρωτώνται οι κυβερνητικά στελέχη με το νέο κόμμα που αναμένεται να ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας, αυτό που τονίζουν είναι ότι πρόκειται για ένα κόμμα το οποίο θα δείχνει προς το παρελθόν. Μάλιστα το χαρακτηρίζουν ως ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Και ουσιαστικά αναμένουν και όπως τονίζουν τι καινούριο θα έχει να κομίσει ο κύριος Τσίπρας, δεδομένου ότι έχει κυβερνήσει και τα αποτελέσματα της κυβερνητικής του θητείας είναι συγκεκριμένα. Και μάλιστα αποτελέσματα θυμίζοντας τις κλειστές τράπεζες, τα ATM. Σε κάθε περίπτωση είναι αυτό που τονίζεται, σε αναμονή βεβαίως για τα πρόσωπα τα οποία θα στελεχώσουν τον κύριο Τσίπρα. Ωστόσο θυμίζουν ότι επί των ημερών του σε συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας είχε ιτηθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Και καταλήγοντας αυτό που υπογραμμίζουν είναι το πόνο που αλλάζει είναι το όνομα του κόμματος και τίποτα παραπάνω.
7: Αυτά για τον Αλέξη Τσίπρα. Για τη Μαρία Καριστιανού τι λένε στο Μαξίμου?
22: Επί της ουσίας εδώ υπάρχει η αναμονή υπό την έννοια ότι εδώ για πρώτη φορά αναμένεται να κριθεί με βάση και όσα αύριο θα ανακοινωθούν η κυρία Καριστιανού πλέον αυτή φορά ως πολιτική αρχηγός, ως ένα νέο πρόσωπο στην πολιτική. Άρα εδώ υπάρχει αναμονή υπό την έννοια του να ακουστούν ακριβώς οι θέσεις αυτού του νέου κόμματος και στη συνέχεια θα τοποθετηθούν αναλόγως σε επίπεδο κριτικής. Σε κάθε περίπτωση κάποια πρόσωπα τονίζουν κυβερνητικά στελέχη που ήδη φαίνεται ότι στελεχώνουν την κυρία Καριστιανού έχουν συγκεκριμένο πρόσημο, όπως για παράδειγμα φαίνεται να υπάρχει μια προνομιακή σχέση με τη Ρωσία. Ωστόσο, όπως είπα, αναμονή προκειμένου να υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις.
7: Και κάτι τελευταίο, Γεωργία, πώς άκουσαν στο Μαξίμου την παρέμβαση του Ευαγγέλου Βενιζέλου, ο οποίος σχολίασε χμηρά το ερώτημα που έθεσε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για το περίφημο τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα. Έχουμε κάποιο σχόλιο?
22: Ναι, αυτό που επισήμαναν κυβερνητικές πηγές ήταν ότι ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου έθεσε ένα πραγματικό, όπως αναφέρουν, δίλημα στους πολίτες. Ποιος δηλαδή θεωρούν ότι μπορεί να ανταποκριθεί ως Πρωθυπουργός σε μια κρίση που ενδεχομένως μπορεί ξανά να προκύψει, βάζοντας εδώ, όπως το παρακολουθήσαμε όλοι οι Γρηγόροι, το ερώτημα και το δίλημα αυτό το εκλογικό που θέτει η Νέα Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργός από τη μία και από την άλλη, για παράδειγμα, ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Βελόπουλος, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Εδώ, επί της ουσίας, αυτό που επισημαίνουν, σε κάθε περίπτωση, και απαντώντας και στην κριτική του κ. Βενιζέλου, είναι ότι όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα της θητείας του Πρωθυπουργός, αυτό που έχει καταφέρει είναι να μπορεί να συνομιλεί απευθείας τόσο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, όσο, για παράδειγμα, με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, με την πρόεδρο των Κομισιών και επί της ουσίας. Αυτή είναι μια κατάκτηση και είναι αυτό που υπογραμμίζουν σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι όλα αυτά τα χρόνια κλείθηκαν πολλές κρίσεις να διαχειριστούν και μάλιστα, όπως επισημαίνουν, με επιτυχία.
7: Γεωργία Σκιντζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Το βράδυ των βουλευτικών εκλογών του 2027, ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του στο πρώτο θέμα. Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε το κόμμα Τσίπρα ως ΣΥΡΙΖΑ με άλλο αφημί και για το κόμμα Καριστιανού σημείωσε πως όσα έχει πει δεν παραπέμπουν σε κάτι καινούργιο. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Δεύτερες εκλογές. Αλλή μόνο αν ξεκινούσαμε καθένας με αυτό το δεδομένο. Θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα είναι αναπόφευκτο και θεωρώ ότι πρέπει να το αποφύγουμε. Θεωρώ ότι το βράδυ των εκλογών, των βουλευτικών εκλογών του 2027, ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση. Πιστεύω και είμαι και συγκρατημένα αισιόδοξος με βάση και τη δυναμική των γεγονότων, έχουμε απόσταση να διανύσουμε, ότι θα έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρωθυπουργό εκλέγουν οι πολίτες και όχι οι παράγοντες σε κλειστές πόρτες. Αυτό είναι αυτονόητο. Δεύτερον, αν κάποιος θέλει ο τόπος να είναι κυβέρνητος, θα βγει και θα το πει. Γι' αυτό και εγώ πιστεύω σε μια αυτοδυναμία. Το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Τι λέει ο κ. Τσίπρας με λίγα λόγια? Το μοτίβο ενός μεγάλου μέρους του πολιτικού συστήματος μεταπολιτικής Ελλάδας. Εύκολες υποσχέσεις, ευχάριστα λόγια, λαϊκισμός. Μέχρι τώρα τα πρόσωπα που ακούμε ότι θα την πλαισιώσουν και όσα έχει πει, όχι ως μάνα μιας τραγωδίας, όπου εκεί έχει, όπως και κάθε συγγενής, τον απόλυτο σεβασμό, αλλά ως εν δυνάμει πολιτικός αρχηγός, όλα αυτά κάθε άλλο παρά σε κάτι καινούργιο παραπέμπουν.
7: Ραγδαίες είναι λοιπόν οι εξελίξεις. Αύριο έχουμε τις ανακοινώσεις από τη Μαρία Καριστιανού. Την ερχόμενη Τρίτη από τον Αλέξη Τσίπρα. Λέγαμε και νωρίτερα ότι έχουμε μπροστά μας μια εβδομάδα φωτιά στη Βουλή. Ότι έχουμε ήδη σφοδρή επίθεση κατά του διοικητή της ΕΕΠ αλλά και του εισαγγελέα του Αριουπάγου από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κατά τη συνεδρία Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις παρακολουθήσεις. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θα πάμε βέβαια σε λίγο στη Βουλή, Λίνα, αλλά δώσε μας λίγο το κλίμα για το τι λέει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
3: Γρηγόρη, ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε να παραστεί σήμερα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής στην ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ και επέκνε τον κύριο Δεμήρη ότι με την μη συμμορφωσή του στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να ενημερωθεί για την παρακολούθησή του, εξωθείται ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε κάτι πρωτοφανές, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, για τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά χρονικά να στραφεί κατά του διοικητή της ΕΕΠ. Επέκρινε ο κύριος Ανδρουλάκης και τον εισαγγελέα του Αριουπάγου, τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, ότι απήχε από την λογοδοσία. Την Παρασκευή, στο μεταξύ, θα γίνει η συζήτηση για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές, με την Χαριλάου Τρικούπη να προειδοποιεί ότι δεν θα επιτρέψει στην κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελήσει, όπως λένε, ξανά το κοινοβούλιο και να μην εφαρμοστεί ο κανονισμός της Βουλής που προβλέπει να γίνει η εξεταστική με τουλάχιστον 120 ψήφους. Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κακλαμάνης αρνήθηκε να δεσμευτεί και παρέπεμψε το θέμα στην Ολομέλεια και από τη Χαριλάου Τρικούπη μίλησαν για μία ακόμη προαναγγελθήσα θεσμική εκτροπή.
7: Μάλιστα, εντωμεταξύ τώρα στο ΠΑΣΟΚ έχουν σήμερα αυτά έχει να κάνει με την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η οποία συνεδριάζει και κλεισμένων των θυρών. Και εκεί είναι σε εξέλιξη ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Εντωμεταξύ, έχουμε στο ΠΑΣΟΚ δύο εκδηλώσεις σήμερα, Λίνα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει το απόγευμα στον κύκλο ιδεών του κ. Βενιζέλου και λίγο αργότερα στις 7 η Χάρης Δούκας και η Χάρης Κασανίδης θα βρίσκονται στην Αγία Βαρβάρα.
3: Ναι, στο πλαίσιο λοιπόν του συνεδρίου του κύκλου ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου θα παρέμβει το απόγευμα ο κύριος Ανδρουλάκης και αναμένουμε την τοποθέτησή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να εκπέμψει εκ νέου το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο ισχυρός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και ότι έχει ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση για την χώρα. Ενώ λίγες μέρες μετά την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ, ο Χάρης Κασανίδης, ο πρώην υπουργός, θα είναι στο ίδιο πάνελ με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα. Θα μιλήσουν για το Σύνταγμα μαζί με δύο ακόμη συνταγματολόγους, τον Ξενοφόντα Κοντιάδη και τον Γιώργο Σωτηρέλη, σε εκδήλωση που θα γίνει στην Αγία Βαρβάρα.
7: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα.
3: Για το Σύνταγμα μαζί με δύο ακόμη συνταγματολόγους, τον Ξενοφόντα Κοντιάδη και τον Γιώργο Σωτηρέλη, σε εκδήλωση που θα γίνει στην Αγία Βαρβάρα.

0: και την κέντρο αριστερά. Τώρα, σημαντικό είναι να έρθουν κάποιοι τα οποία δεν έχουν πληγώσει το ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν δισοδομήσει κατά του ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν δημιουργήσει, αν θέλετε, όλο αυτό το άσχημο κλίμα, γιατί η διεύρυνση για να είναι αποτελεσματική και στην κοινωνία δεν πρέπει να εξοργίζει την κοινωνία, δεν πρέπει να εξοργίζει τους ανθρώπους μας και τη βάση μας.
1: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη. Λέγαμε και νωρίτερα, Ανδρέα, για αυτήν την κεκλεισμένο των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου συνεχίζει η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Θεμιστοκλή Δεμήρη, για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Ακούσαμε και από τη Λίνα Μπεθάνη την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Τι λένε δικές σου πληροφορίες? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι στους ακροατές. Θα πούμε καταρχάς ότι όλη η διαδικασία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας έχει ολοκληρωθεί. Με την κατάσταση μόνο. Ωραία. Την ακρόαση μόνο του διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Δεμήρη, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Κωνσταντίνος Τσαντέλας, απέριψε την πρόσκληση της Επιτροπής Θεσμών, θεωρώντας ότι, κάνοντας την επικαλούμενο στη διάκριση των εκδοσιών, ότι η προσέλευση των κορυφαίων παραγόντων, όπως αναφέρει με έγγραφό του, της δικαιοσύνης προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής, δεν είναι υποχρεωτική, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατά τη διάρκεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο οποίος παρέστη τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, επιχείρησε, είχε ένα διάλογο έντονο, θα έλεγα, με τον διοικητή της ΕΕΠ, τον κ. Θεμιστοκλή Δεμήρη, επιχειρώντας να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του. Ωστόσο, δεν έλαβε συγκεκριμένες απαντήσεις και μάλλον έπεσε σε αντιφάσεις, όπως λένε οι πληροφορίες από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα ο κ. Ανδρουλάκης, μέσα στην ίδια τη συνεδρίαση, είπε χαρακτηριστικά ότι ο κ. Δεμήρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Την πρώτη φορά που ήρθε ενώπιον της Επιτροπής επικαλέστηκε το απόρριτο, τώρα δεν επικαλείται το απόρριτο, αλλά μας λέει ευχαριστώς ότι ουδέποτε είδε έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθησή του. Να σημειώσουμε ότι ολοκληρώθηκε αυτή η συνεδρίαση. Ήδη τα κόμματα έχουν καταδικάσει τον τρόπο, την παρουσία του κυρίου Δεμήρη, καθώς μίλησε με γενικότερες και αοριστολογίες, όπως λένε εγώ, σε δηλώσεις τους, ενώ χαρακτηρίζουν απαράδεκτη τη στάση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και βέβαια να πούμε και εδώ και να ολοκληρώσω με Θάνο, ότι αύριο έχουμε τη συνεδρίαση της Ολομέλειας για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Ήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραπατή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ των αγροτικών επικοτήσεων, και την Παρασκευή κλείδωσε σήμερα στη διάθεση των Πρόεδρων τη συνεδρίαση της Ολομέλειας για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής με βάση και πάλι το αίτημα του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά την υπόθεση των υποκλοπών. Και στις δύο περιπτώσεις το κυβερνών κόμμα αναμένεται να σταθεί αρνητικά απέναντι στην πρόταση της αντιπολίτευσης.
1: Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 50 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την πολιτική ατζέντα και να πάμε σε αυτό που έγινε πραγματικά σήμερα και έχει σοκάρει πολύ κόσμο. Καθώς νεκρός 59χρονος τρόφιμος του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί, μετά από αντιπαράθεση που είχε με έναν επίσης τρόφιμο του νοσοκομείου, από τον οποίο φέρεται να στραγγαλίστηκε και με τον οποίο μοιράζονταν το ίδιο δωμάτιο. Η Ειρήνη Κυρίτση έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
4: Οι δύο ασθενείς είχαν εισαχθεί την περασμένη Παρασκευή στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Ήταν ακούσια νοσηλεία και νοσηλεύονταν και οι δύο στον ίδιο θάλαμο. Να σου πω ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 3.30 τα ξημερώματα, όταν ακούστηκαν θόρυβοι και σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο άντρες λογομάχησαν. Ο ένας, ηλικίας 48 ετών, φέρεται να στραγγάλισε τον άλλον τρόφιμο, ηλικίας 59 ετών. Το θύμα, να σου πω, ότι εντοπίστηκε άμεσα από το προσωπικό στο πάτωμα και του έγινε κάρπα. Στις 4 και 4 έσπεξε ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου στις 5 και 5 διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στις 4.30 ώρα τώρα, ο 48χρονος φαίνεται να πήγε στο προσωπικό που είχε βάρδια και φαίνεται να ομολόγησε την πράξη του, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη. Να σου πω ότι την προανάκριση είχε αναλάβει το τμήμα δίωξης και εξαιχνίας εγκλημάτων Χαϊδαρίου. Μάλιστα, να σημειώσουμε ότι στο θάλαμο ήταν 3 ασθενείς και η κλινική είχε 100% πληρότητα, δηλαδή στο σύνολο 25 ασθενείς, ενώ στη βραδινή βάρδια ήταν 2 νοσηλευτές, 1 παθολόγος και 2 ειδικευόμενοι ψυχίατροι.
1: Τώρα, Ειρήνη, από το χώρο της υγείας μας έρχεται και επόμενη είδηση και πολύ σημαντική. Εσύ παρακολουθείς θέματα υγείας και ξέρεις τη σημασία τους. Πρόοδος στις κλινικές μελέτες καταγράφεται στην Ελλάδα με έμφαση στην ανάγκη ποιοτικής αναβάθμισης και προσέλκυσης επενδύσεων. Η ανάπτυξή τους αποτελεί βασικό δείκτη επιστημονικής εξέλιξης. Ποιος τα λέει όλα αυτά? Τα είπε ο Υπουργός Υγείας Άνος Γεωργιάδης σε συνέντευξη τύπου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κλινικών μελετών σήμερα.
4: Πράγματι, και στην τελική ευθεία υλοποίησης βρίσκεται το Μητρώο Βιοιατρικής Έρευνας, το οποίο θα προσφέρει διαφάνεια, καλύτερη καταγραφή και έλεγχο

0: την εξέλιξη των κλινικών μελετών. Στόχος λοιπόν των πρωτοβουλειών αυτών είναι να αρθούν τα εμπόδια που έως πρότινες καθυστερούσαν σημαντικά την έγκριση και τη διενέργεια των κλινικών μελετών. Μάλιστα, η προσπάθεια αυτή απέδωσε καρπούς, καθώς χάρη στις παρεμβάσεις που έγιναν από το 2019, οι κλινικές δοκιμές αυξήθηκαν τα τελευταία 5 χρόνια. Από 212 το 2024 έφτασαν τις 272 το 2025. Να σου πω ότι οι κλινικές μελέτες συμβάλλουν επίσης στη βελτίωση της τεχνογνωσίας και στην εξέλιξη της γενικότερης παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Πλέον δημιουργούν επενδύσεις και πολλές νέες θέσεις εργασίας, όπως είπες και εσύ. Σημειώνοντας να αναφέρουμε ότι την εκστρατεία πραγματοποιεί η Συμμαχία για την Προώθηση της Αξίας των Κλινικών Μελετών και τελεί υπό την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
1: Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζουνα στις Σύνταξεις για να δούμε τι γίνεται με άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Για να ξεκινήσουμε από την Ισπανία, Έλενα, και την υπόθεση του θανάτου του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή της εταιρείας Mango, για τον οποίο θεωρείται κύριος ύποπτος ο γιος του θύματος.
2: Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει παγκόσμια αίσθηση εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου της Βαρκελόνης, συγχωρείτε, ο 45χρονος Τζόναθαν Αντίτ. Ο δικαστής εκεί ανέφερε κάποιες από τις λεπτομέρειες που οδήγησαν τις αρχές να ερευνήσουν την υπόθεση και να τον θεωρούν πλέον τον κύριο ύποπτο για τη δολοφονία, όπως χαρακτηρίζουν την υπόθεση, του πατέρα του 71 ετών Ισακ Αντίτ, του ιδρυτή της εταιρείας Mango και δισεκατομμυριούχου. Κάποιες από αυτές λοιπόν είναι το γεγονός ότι οι δυο τους, ότι ο Τζόναθαν Αντίτ είχε πάει στο συγκεκριμένο μονοπάτι στο βουνό κοντά στη Βαρκελόνη πολλές φορές πριν από το ατύχημα, όπως ο ίδιος ανέφερε, του πατέρα του. Να θυμίσουμε ότι έπεσε σε γκρεμό 100 μέτρων και σκοτώθηκε. Επίσης είχε αναφέρει ότι αυτό έγινε ενώ προσπαθούσε να βγάλει μια φωτογραφία, ενώ το κινητό βρέθηκε στην τσέπη του. Επίσης, άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχε έντονη διαμάχη μεταξύ πατέρα και γιου, γιατί ο Ισακ Αντίτ είχε δημιουργήσει ένα ίδρυμα, ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα στη Νέα Διαθήκη του, και εκεί άφηνε ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας του, που ανέρχεται σε περίπου 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ο δικαστής είπε ότι ο 45χρονος Τζόναθαν είχε αιμονή με τα χρήματα. Πάντως, η οικογένειά του λέει ότι είναι αθώος και ότι η αθωότητά του θα αποδειχτεί. Ο ίδιος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση ενός εκατομμυρίου δολαρίων.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Ισπανία στην Κρήτη, τουλάχιστον 40 άνθρωποι από τα Βορίζια έως το Αμάρι έπεσαν θύματα της οικογενειακής μαφίας Τέο στο νησί. Τα στόματα εδώ και 5 χρόνια παραμένουν κλειστά υπό το φόβο αντιπίνων. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επιδίδονταν συστηματικά σε εκφοβισμούς, εκβιασμούς, καταπατήσεις, θωρές περιουσιών και ζωοκλοπές, αποσπώντας παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠ.
3: Έχεις χωράφι και δεν το έχεις, μόνο το έχω εγώ. Καταλάβες. Αν πεις και πράγμα, θα σε καβαλιέψει.
4: Αυτοί εκεί πέρα δεν έχουν στο Θεό τους. Φωκιά κοντά είμαι. Θα τους ξέρω.
1: Ανάστατοι κάτοικοι σε αυτές τις περιοχές από τα Βορίζια έως το Αμάρι, πραγματικά ο φόβος κρατούσε κλειστά τα στόματα. Πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη, τον ανταποκριτή μας στην Κρήτη, καθώς οι τρεις συλληφθέντες, ο Θείος και τα δύο ανήψια, κρατούνται στο Ρέθυμνο. Τι ισχυρίζεται η δικηγόρος τους, Γιώργο? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Υποστηρίζουν ότι ουδέποτε έχουν αμφισβητήσει τις περιουσίες των θυμάτων τους. Ισχυρίστηκαν μάλιστα πως είχαν νοικιάσει ορισμένα από τα επίμαχα ακίνητα και τα βοσκοτόπια, ενώ η συνήγορός τους, η δικηγόρος Ηρακλείου, η κυρία Θεονή Φιμπέρκη, ξέφρασε αντιρρήσεις και για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, σημειώντας ότι οι κατηγορούμενοι ήταν διαθέσιμοι στις αρχές και δεν υπήρχε κίνδυνος διαφυγής. Τώρα να πούμε ότι ο Θείος και οι δύο ανιψοί θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή στα δικαστήρια του Ρεθύμνου. Θυμίζουμε ότι για την ίδια περίπτωση, για την ίδια υπόθεση, τα τρία άτομα που είχαν συλληφθεί την πρώτη ημέρα αφέθησαν ελεύθερα, αντιμετώπισαν κατηγορίες για την παράβαση του νόμου περί ζωοκλοπής, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει και άλλα έξι άτομα που θα δούμε στη συνέχεια τις επόμενες ημέρες, προφανώς να καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στις ανακριτικές αρχές.
1: Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, στους ρυθμούς του Final Four της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, εκείνη τη αθλητική ζωή της χώρας σιγά σιγά την Παρασκευή. Πολύ σημαντικό γεγονός. Το επεσήμανε και ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο X. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Νωρίτερα συναντήθηκε με τον CEO της Ευρωλίγκας, τον Τούσε Μπουένο. Υπήρχε μια ανάρτηση στο πρώην X. Σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα. Με εκατομμύρια οπαδούς να παρακολουθούν τον αγώνα πάνω από 200 χώρες. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους αθλητές, τους οπαδούς, τις ομάδες, τα ΜΜΕ και να αναδείξουν τη φιλοξενία και τη δυναμική και την ενέργεια της Αθήνας.
1: Και μάλιστα ο Ολυμπιακός έχει και με αντίπαλο ισχυρό, έτσι, στο πρώτο ημιτελικό, το κάτοχο του τίτλου, τη Φενέρμπαχτσέ.
6: Εκεί θα πήγαινα. Θα ξεκινάει 22 του μηνός το Final Four. Πρώτα στη μάχη μπαίνει ο Ολυμπιακός απέναντι στη Φενέρ και στη συνέχεια έχουμε ισπανικό εμφύλιο Ρεάλ κόντρα στην Βαλένθια. Οπότε ελπίζουμε να είναι νικητής Ολυμπιακός και να πάει σε μία από τις δύο ισπανικές ομάδες την Κυριακή το απόγευμα.
1: Καλή επιτυχία λοιπόν στον Ολυμπιακό. Μένει στη γραμμή σου να ακούσουμε τι είπε εδώ πριν από λίγο στο Air News Radio ο Γιώργος Μαυροτάς, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού για το Final Four της Ευρωλίγκα, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
7: Η Αθήνα γίνεται το κέντρο του ευρωπαϊκού και όχι μόνο μπάσκετ. Είχαμε καιρό έτσι σαν πόλη και σαν χώρα να διοργανώσουμε τη Final Four Euroleague, στο ένα άθλημα το οποίο έχει μεγάλη έτσι δημοφιλία παγκοσμίως και γι' αυτό οι 200 χώρες θα έχουν εικόνα από Αθήνα. Είναι μια μεγάλη έτσι οργανωτική πρόκληση. Δίνουμε εξετάσεις αυτό το τρίμερο. Έχουμε ομάδες από τρεις χώρες, Ελλάδα, Τουρκία και Ισπανία.
8: Και Ισπανία που είναι η Ρεάλ και η Βαλένθια.
7: Να μην ξεχνάμε ότι γενικά τα διοργανώσεις, τέτοιες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, έχουν και ένα πολύ σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα για τις πόλεις τις οποίες γίνονται.
8: Υπάρχει κάποια εκτίμηση?
7: Η εκτίμηση από ό,τι λένε, μιλάνε για 100 με 150 εκατομμύρια.
1: Αυτά είπε λοιπόν ο κύριος Μαυροτάς εδώ στο Στέλιο Βραδέλη. Τώρα, μια σύντομη κουβέντα, Δημήτρη. Απόψε έχουμε τον τελικό του Europa League στο ποδόσφαιρο.
6: Είναι Φράιμπουργκ κόντρα στην Άστον Βίλα. Πρώτη φορά γερμανική ομάδα. Ενώ η Άστον Βίλα έχει κατακτήσει και το κύπελο Πρωταθλητών το μακρινό 1982. Ελπίζω να γίνει ένα καλό παιχνίδι και να κερδίσει ο καλύτερος.
1: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
9: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
10: Την Πέμπτη αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά, το Βόρειο Αιγαίο και την Κρήτη από το μεσημέρι, οπότε θα εκδηλωθούν κυρίως τα ορεινά, μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με τοπικές χαλαζοπτώσεις. Η άνεμη βορειοδυτική έως 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές, τους 25 με 27 βαθμούς και τοπικά τους 28. Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται προς το απόγευμα μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Ελέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.
11: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
16: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
17: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
18: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos 15900@isotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
19: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20: Τα παιδικά χωριά ΣΟΣ λειτουργούν δύο κέντρα στήριξης στην Καλαμάτα, με στόχο να βοηθήσουν οικογένειες και παιδιά που έχουν ανάγκη. Κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας και κέντρο επαγγελματικής και οικογενειακής υποστήριξης για οικογένειες που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική, για παιδιά που έχουν ανάγκη από ειδική μαθησιακή υποστήριξη, λογοθεραπεία ή ενισχυτική διδασκαλία, για γονείς που αναζητούν εργασία ή θέλουν να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα. Για πληροφορίες, καλέστε στο 27210 986 60. Παιδικά χωριά ΣΟΣ. Δημιουργούμε οικογένειες για παιδιά σε ανάγκη.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της

εδώ παρέα με την Ερτ Καλαμάτας και σήμερα μαζί σας, Τετάρτη 20 Μαΐου του 2026. Πάγαμε το μεγαλύτερο μέρος και αυτού του μήνα και συνεχίζουμε για να πάμε έτσι κανονικά στο καλοκαίρι, θα έλεγα, άσχετα αν ο καιρός κάνει τα δικά του. Εδώ παρέα λοιπόν για 2 ώρες όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Μας ακούτε μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας και την εφαρμογή ertco.gr. Η Φιλάνθη Λάγιον στο μικρόφωνο. Ο Πάνος Κουρομπάς είναι μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Ακούσαμε και το σήμα της παρουσίασης του ένθετου, όπου για μισή ώρα από τις 3:30 μέχρι και τις 4:00 με αφορμή συνήθως κάποια καινούρια κυκλοφορία μιλάμε με Έλληνες μουσικούς και τραγουδοποιούς, ακούμε αυτά τα ωραία καινούρια τραγούδια και μουσικές και μιλάμε μαζί τους τηλεφωνικά, μαθαίνοντας περισσότερα πράγματα και για τις συγκεκριμένες δουλειές αλλά και γενικότερα για... μιλάμε για τη μουσική, μαθαίνουμε τα σχέδιά τους και ό,τι προλάβουμε να πούμε σε αυτό το μισάωρο. Σήμερα αφορμή ένα πολύ όμορφο άλμπουμ και ένα τραγούδι που θα ξεκινήσουμε. Στο σπίτι λοιπόν λέγεται το EP που έχει κυκλοφορήσει ο Δημήτρης Μπαλογιάννης, ο οποίος είναι μουσικός και μουσικοθεραπευτής. Ένα νέο, το πιο πρόσφατο δισκογραφικό του εγχείρημα που περιλαμβάνει τραγούδια με πολύ ωραίες συνεργασίες με την Ένα Μόρφη, την Ίντρα Κέιν και την Τζοάννα Ντρίγκο. Υπέροχες, καταπληκτικές κυρίες που με τις ζεστές τους φωνές έδωσαν μια άλλη, θα λέγαμε έτσι, διάσταση στα συγκεκριμένα τραγούδια. Θα ξεκινήσουμε ακούγοντας το μότιτλο τραγούδι αυτού του EP, το τραγούδι που έχει τίτλο «Στο σπίτι», ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Δημήτρης Μπαλογιάννης, ο οποίος έχει γράψει και τους στίχους και τη μουσική παρέα με τη Ρένα Μόρφη. Μόλις ολοκληρωθεί το τραγούδι θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη Μπαλογιάννη και θα πούμε αρκετά πράγματα.

0: Εδώ λοιπόν παρέα με την σημερινή παρουσίαση, η Φιλανθυλάγη στο μικρόφωνο, ο Πάνος Κουραμπάς στη ρύθμιση του ήχου, και ξεκινήσαμε, ακούσαμε το ομότιτλο τραγούδι του EP «Στο σπίτι», ένα πολύ όμορφο τραγούδι όπως και αυτό που ακούμε τώρα, και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να καλησπερίσω, να καλωσορίσω στην εκπομπή μας τον Δημήτρη Παλογιάννη και τις όμορφες μουσικές του. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που μας έφερες έτσι μέσα στο μεσημέρι. Είναι η ώρα που ο περισσότερος κόσμος τελειώνει τις δουλειές του, κάπου βρίσκεται στο δρόμο, κάπου σπίτι του προσπαθεί λίγο να... Μην κοιτάς που εμείς δουλεύουμε. Κάποιοι θα το κάνουν και αυτή την ώρα, αλλά το κάνουμε με χαρά όπως και να έχει. Ωραία, ωραίες μουσικές. Θα ήθελα λίγο έτσι να μας πεις την ιστορία αυτού του EP και με τις πολύ ωραίες συνεργασίες με αυτές τις υπέροχες κυρίες.
1: Ναι, είναι τέσσερα κομμάτια. Σαν τραγούδι αναφοράς είναι το κομμάτι «Στο σπίτι». Mm-hmm. Από εκεί ξεκίνησε κάπως η ιδέα να φτιάξω ένα EP με αυτόν τον ήχο. Η αναφορά ήταν, τα συγκέντρωσα με σκοπό να ταιριάζουν κάπως μεταξύ τους και να έχουν ένα συγκεκριμένο ενορχιστρωτικό ύφος. Mm-hmm. Ήθελα να υπάρχουν ηλεκτρικές κιθάρες, να υπάρχουν έτσι κάπως λαμπάτι ενισχυτές, synths για ήχους έτσι λίγο πιο soul, και φυσικά οι γυναικείες φωνές που, βασικά οι φωνές που χρησιμοποιήθηκαν στα τραγούδια που δώσανε και οι τρεις συνεργασίες κάτι πολύ ιδιαίτερο στα κομμάτια.
0: Πολύ ωραία, και αυτό που ήθελες να φτιάξεις, το ηχητικό αυτό το οποίο, το ηχητικό σπίτι, είναι νομίζω ένα σπίτι που μάλλον όλοι το θέλουμε, αυτή η ζεστασιά, αυτή η χαλαρότητα. Μακάρι να χαμόλυνε τέτοιο σπίτι, να μπορούσαμε να πηγαίνουμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ έχω τέτοιο σπίτι, αλλά η σύντροφός μου φροντίζει να είναι έτσι το σπίτι. Οπότε, δηλαδή, αν έμενα μόνος μου σε ένα σπίτι, θα ήταν πολύ πιο χαοτικό. Αλλά επειδή συζώ με τη σύντροφό μου, το φροντίζει το σπίτι να είναι πολύ πιο ήρεμο από ό,τι θα το είχα εάν το... Αν έμενα μόνος μου.
0: Ναι, νομίζω ότι και το άλμπουμ δίνει αυτή την αίσθηση της συντροφικότητας, πέρα από το σπίτι σαν μια έννοια χαλάρωσης, ξέρω εγώ, και ηρεμίας προσωπικής, ας πούμε. Φέρνει και αυτό το κομμάτι.
1: Εντάξει, είναι κομμάτια που γράφτηκαν στο σπίτι, και τα δύο ειδικά αυτά, το ξέρω, και το «Στο σπίτι» γράφτηκαν, ας πούμε, και όταν μέναμε λίγο παλιότερα σε ένα διάρρηκτο Παγκράτιο, που στην ουσία δεν υπήρχε ιδιωτικός χώρος, οπότε το σαλόνι ήταν το κατά κάποιο τρόπο και το
0: γραφείο, το σημείο που ερχόντουσαν οι φίλοι όλα μαζί.
1: Ναι, οπότε στην ουσία αυτό, καθόμουν στο καναπέ και έγραφα, και κάπως έχει αποτυπωθεί και αυτό και ειδικά σε αυτά τα δύο κομμάτια.
0: Είναι πολύ ωραία νομίζω η ατμόσφαιρα που φτιάχνει. Έχεις γράψει και τους στίχους και τη μουσική. Δεν ξέρω αν θέλεις να πούμε κάτι περισσότερο όσο αφορά τη μουσική. Ναι, συγγνώμη.
1: Το ξέρω, έχει γραφτεί, οι στίχοι έχουν γραφτεί από τον Νάσο Αρώνη. Ένα συνεργάτη με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί και παλιότερα, και σε δική μου δουλειά και σε δουλειά της Ρένας Μόρφη. Και το «Μόνο εσένα» το έχουμε γράψει κάπως μαζί με την Τζοάννα Ντρίγκο. Mm-hmm. Το είχα γράψει εγώ, της το έστειλα, της άρεσε, αλλά το ρεφρέν «Μαμού», mm-hmm, έτσι κάπως μου έλεγε, και τελικά...
0: Τα βρήκατε κάπως.
1: Ναι, κάπως το κάναμε μαζί.
0: Πολύ ωραία. Θα μείνω ακόμα λίγο στη μουσική. Έτσι, μίλησε μας για τον ήχο σου, αγαπημένους ήχους, και... τώρα βλέπω, επειδή το ανέφερα και λίγο πριν, και βλέπω εδώ στο δελτίο τύπου ότι είσαι και μουσικοθεραπευτής. Γενικότερα η μουσική έχει μια έννοια θεραπείας, από ό,τι είδος και αν είναι, εντάξει. Αλλά τώρα αναγνωρίζω αυτή την ιδιότητά σου, εννοώ, μέσα στο EP αυτό.
1: Κάθε μουσική, ρε παιδί μου, έχει και... Βασικά, από οποιαδήποτε μουσική, οτιδήποτε και αν ακούσεις, mm-hmm, μπορεί κάποια στιγμή στη ζωή σου να σου δώσει κάτι, δηλαδή να αντικατατρίζει αυτό τη στιγμή στην οποία βρίσκεσαι. Και με αυτή την έννοια και έφτιαξα και εγώ μία μουσική η οποία να κάπως να με αντιπροσωπεύει και να είναι ακριβώς αυτό που ήμουν τη στιγμή που την έγραφα. Τώρα για το πώς θα την ακούσει κάποιος ή κάποια και τι θα του συναισθεί μετά το κάνει, μετά είναι λίγο υποκειμενικό το πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Πάντως το συνέστημα και η αισθητική που ήθελα να δώσω εγώ μέσα από τη μουσική ήταν πολύ συγκεκριμένο. Τώρα ως προς το κομμάτι της θεραπείας, προφανώς έτσι ένας. Πάντως το συνέστημα και η αισθητική που ήθελα να δώσω εγώ μέσα από τη μουσική ήταν πολύ συγκεκριμένο. Τώρα ως προς το κομμάτι της θεραπείας, προφανώς έτσι στο θεραπευτικό πλαίσιο.

0: Ναι.
1: Είτε είναι, δηλαδή δεν έχει σημασία αν θα σου αρέσει απαραίτητα ή όχι, αλλά αν σου ταιριάζει εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι,
1: αυτό, η μουσική έχει αυτή την ιδιότητα να συντονίζεται μαζί σου, με την κατάστασή σου εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι, τώρα να σου κάνω την ερώτηση, γιατί έτσι μου βγαίνει. Όταν θέλεις, ξέρω εγώ, να είσαι σε κατάσταση πάρτι, έτσι, κίνησης, ναι, τι θα άκουγες?
1: Εγώ προσωπικά θα άκουγα κούμπια, αλλά την αμερικάνικη κάτι τέτοιο.
0: Πολύ ωραία η ρυθμική.
1: Βέβαια, έχω κάνει πάρτι, βάζω κούμπια και οι καλεσμένοι μου
0: φεύγουν.
1: Οπότε πάλι.
0: Νομίζω ότι είναι, το ξέρεις καλύτερα από μένα αυτό, είναι ένα είδος που ή το αγαπάς ή δεν μπορεί να τα ακούσεις έτσι.
1: Εντάξει, γενικά τα λάτι.
0: Δεν υπάρχει μέση λύση. Πλες, οκ, άντε να το.
1: Ισχύει ότι τα λάτι ή θα σε αφήσουν κάπως αδιάφορα ή θα σε εκνευρίζουν.
0: Ναι,
1: θα που τα κολλήσεις και δεν θα μπορείς να ξεκολλήσεις.
0: Για πολύ καιρό.
1: Και είναι δύσκολο, ναι, να. Πολύ κόσμο τον κουράζει. Πάντως εγώ βάζω λάτι. Όποιος θέλει.
0: Όποιος θέλει να έρθει στον πάρτι σου θα πρέπει να το ακούσει. Καλά είναι να κλείξει το μυαλό, βέβαια, γιατί δεν μπορούμε να είναι καταπληκτικές μουσικές. Τι να συζητήσουμε για ένα τεράστιο μουσικό πολιτισμό.
1: Εντάξει, εγώ ναι, μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο είδος.
0: Και
1: για κούμπια συγκεκριμένα και γενικά η λατινοαμερικάνικη μουσική.
0: Είναι φοβερές μουσικές και διαφορετικά και είδη και ειδικά και παλιότερα και παραδοσιακά και ό,τι θέλεις. Και χορευτικά, βέβαια, γιατί ένα κομμάτι μεγάλο της μουσικής είναι και ο χορός κατά έναν τρόπο να σε σηκώσει, δηλαδή να κουνηθεί, να κάνεις.
1: Ναι.
0: Να κινηθείς, να κάνεις διάφορα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όχι απαραίτητα πάντα, αλλά είναι ένα κομμάτι.
1: Είναι και αυτό, ναι. Είναι και αυτό, είναι και αυτό. Ναι, προφανώς. Και πολλές φορές συνδέονται κιόλας. Σαν τέχνης, χορός και μουσική είναι αλληλένδετοι.
0: Ωραία. Δεν θα σε ρωτήσω για τις ήρεμες στιγμές. Νομίζω ότι κάπως έτσι το καταλαβαίνω αυτό και από τον ήχο εδώ του άλμπουμ. Αλλά θα σε ρωτήσω τον ελληνικό χώρο, αν έχεις κάποια αγαπημένα είδη.
1: Από τον ελληνικό χώρο, έτσι, οι τελευταίες δουλειές που έχω ακούσει και να μου αρέσουν πολύ είναι της Στέλλα, το άλμπουμ που είχε βγάλει πέρυσι. Μου αρέσει, τι άλλο άκουσα, ο The Boy μου αρέσει. Μου αρέσει
0: ακούς δηλαδή πράγματα και από ό,τι καταλαβαίνω ακούς και καινούργια πράγματα που βγαίνουν, καινούργια σε εισαγωγικά ελληνική ήχη.
1: Ναι, ναι, προσπαθώ να σκεφτώ και πράγματα τα οποία να έχω ακούσει έτσι πρόσφατα και να μου αρέσουν και να είναι και πιο, ναι, πιο καινούργια.
0: Στο παρελθόν ψάχνεις μουσικές, έτσι, και να.
1: Ναι, το έχω κάνει κυρίως αυτό με την Ρένα Μόρφη, ειδικά όταν κάναμε τις δουλειές με τη Σούλη Ανατολή και τότε βασικά κυρίως. Είχαμε κάνει πολύ σκάψιμο
0: και έρευνα,
1: στη δεκαετία του 70 κυρίως. Γαβαλάς, Αγγελόπουλος, αυτά, Βούλα Πάλα, τα έχουμε ακούσει πολύ.
0: Σαν μουσικός, οι διασκευές, πώς τις βλέπεις τις διασκευές ενώ τις επανεκτελέσεις? Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Δηλαδή, βρίσκω ένα τραγούδι και βρίσκω όσο το δυνατόν περισσότερες εκτελέσεις μπορώ.
1: Εντάξει, είναι ένα από τα. Πώς θα. Αν η διασκευή είναι μια πρόταση,
0: ναι.
1: Καλοδοχούμενο, εννοείται. Άμα δεν έχει να προσφέρει κάτι
0: και
1: πλέον.
0: Και γίνεται για να γίνεται, ας πούμε, ξεσνάντα.
1: Ναι, τότε δεν έχει νόημα. Αλλά έχει νόημα αν είναι μια πρόταση την οποία, ξέρεις, είναι κάτι διαφορετικό από το original, να το πω έτσι.
0: Ναι. Πολύ σωστά. Έχουμε δει πολύ επιτυχημένα πράγματα. Έχουμε δει και πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν λόγος να έχουν βγει.
1: Ναι.
0: Ωραία. Να σε πάω στο άλμπουμ και να δούμε πού μπορεί να τα ακούσει κάποιος. Τώρα βέβαια τα δεδομένα λέμε, αλλά στο επαναφέρουμε έτσι την κουβέντα μας, να το υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας.
1: Το EP αυτή τη στιγμή υπάρχει σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, YouTube, Spotify κτλ. Σύντομα θα κάνω και μία κυκλοφορία σε φυσικό υλικό. Θα προσπαθήσω να τις συνδυάσω και με την επίσημη κυκλοφορία. Τα κομμάτια έχουν βγει, αλλά θα γίνει και μία κάπως επίσημη κυκλοφορία του EP. Έχει γίνει και μία παρουσίαση του, έχει γίνει μία ζωντανή, κάναμε ένα live με το Χάρη του Χαραλάμπους και τώρα σύντομα θα έχω και νέα για τη μορφή του φυσικού υλικού που θα κυκλοφορήσω για να μην είναι μόνο σε ψηφιακή μορφή.
0: Σε άλλη μορφή.
1: Ναι.
0: Μιλάς για CD?
1: Για CD, βινήλιο, κασέτα, οτιδήποτε θα μπορούσε να απλά να έχει ένα χαρακτήρα λίγο πιο, να μένει

0: χειροπιαστό.
1: Όταν βλέπω πάλι κασέτες, γιατί το είδα, το βλέπω δηλαδή σε κάποιες μπάντες που τυχαίνει να έρχονται και στην Καλαμάτα ή αλλού, και βλέπω την κασέτα και σκέφτομαι ότι ψάχνω στο μυαλό μου να βρει πού μπορεί να υπάρχει γύρω μου κασετόφωνο. Και φαντάζομαι ότι είμαι σε ραδιοφωνικό σταθμό, έτσι. Όχι, εδώ έχουμε, το λέω.
0: Κοίτα, εντάξει, αυτά είναι περισσότερο.
1: Μπαίνω στον πειρασμό να την πάρω.
0: Αυτό που θέλω, έτσι, αυτό που παθαίνω και εγώ ίδιο σαν ακροατής, είναι ότι με τα ψηφιακά τραγούδια, τέλος πάντων, με την ψηφιακή τους μορφή, είναι ότι δεν μπορώ να θυμηθώ τι άκουγα πριν 5 χρόνια. Δεν έχει να κάνει, δηλαδή, με απαραίτητα ότι αυτό που θα έχω θα το ακούω συνεχόμενα, αλλά θέλω να ανατρέχω σε αυτό και να υπάρχει ένα φυσικό υλικό για να θυμηθώ εκεί που βρισκόμουν πριν 5 χρόνια. Περισσότερο αυτό το χαρακτήρα έχει, του συλλέκτη, παρά το ακροατή, γιατί σαν ακροατής μπορείς εύκολα να το ακούσεις οπουδήποτε.
1: Πολύ πιο εύκολο, ενώ από τη διαδικασία την
0: όπλα. Ναι, από το να ψάξει να καστώ.
1: Από την άλλη, βέβαια, και το δημιουργό κάπως πρέπει να κρατήσει το παιδί του, πώς να το πω.
0: Και είναι και, ναι, είναι και αυτό. Ναι, βεβαίως. Πρέπει να υπάρχει και κάτι που να. Ναι.
1: Το MP3 δεν μπορεί να το πιάσει τα χέρια σου, όσο και να προσπαθήσει.
0: Ναι, το Spotify και το τέτοιο δεν τα αγκαλιάζει. Το βινίλιο μπορεί να τα αγκαλιάζει.
1: Απλά τώρα σκέφτομαι, γιατί πιστεύει ότι έτσι ήταν, έκανε ένα κύκλο όλο, ξέρω εγώ, το story, έτσι, η ατμόσφαιρα μέσα σε αυτά τα τραγούδια, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι κανονικό άλμπουμ. Πώς δηλαδή έκλεισε εκεί και δεν.
0: Ήθελα να είναι πολύ συγκεκριμένη η αισθητική και ο ήχος και φοβήθηκα ότι άμα βάλω περισσότερα κομμάτια θα έπρεπε να γίνει λίγο πιο. Τα κομμάτια που θα μπουν να έχουν και έναν άλλο ρόλο. Γιατί όταν έχει ένα άλμπουμ 10 κομμάτιών, μπορεί να χρειαστεί και κάτι πιο ήπιο, με λιγότερα όργανα, κάτι πιο γρήγορο, με περισσότερα. Ξέρεις, να υπάρχουν κάποιες συναλλαγές. Ενώ στα 4 κομμάτια, 5. Μπορείς να είσαι λίγο πιο αυστηρός χωρίς να ακούγεται κουραστικό, γιατί είναι 4 κομμάτια.
1: Ναι. Σωστό. Πολύ σωστή η σκέψη αυτή. Και πριν σε αποχαιρετήσω, πες μας κάτι για τα σχέδια σου ό,τι αφορά live. Πώς θα είναι και κάπως ο χειμώνας, αν υπάρχουν σχέδια τώρα που το καλοκαίρι είναι μπροστά μας.
0: Μόλις κάναμε αυτό με τον Χάρτη Χαραλάμπου στο Νόπ και ήταν φανταστικά. Παίξαμε πάρα πολύ ωραία. Το ευχαριστήκαμε και εμείς. Το ευχαριστήθηκε και ο κόσμος. Ο ήχος ήταν καταπληκτικός. Ο χώρος ήταν πολύ ωραίος. Ήταν όπως το φανταζόμουν. Τώρα θα έχουμε 2 live με το σχήμα της Ελένα Μόρφη στο Γκαζάρτε. Και για το καλοκαίρι θα δούμε τι θα ανακοινωθεί. Και θα κάνουμε κάποια ακόμα με τον Χάρη του Χαρελάμπους ή πριν, μέσα στο καλοκαίρι ή το Σεπτέμβριο.
1: Για Αθήνα μιλάμε.
0: Για Αθήνα, ναι.
1: Να βγείτε καμιά βόλτα εκτός Αθήνας.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Το καλοκαίρι το συνηθίζεται. Εγώ λέω περισσότερο και αν και τώρα μιλώντας με μουσικούς εδώ στην εκπομπή βλέπω ότι κρατάει το φθινόπωρο αρκετές βόλτες ενώ όσο αφορά μουσικούς πάνε στην επαρχία. Δηλαδή τουλάχιστον μέχρι και τα Χριστούγεννα. Μετά υπάρχει ένα μάζεμα και από τώρα και μετά πάλι.
0: Ναι. Μέχρι Σεπτέμβριο, Οκτώβριο σίγουρα και μετά εντάξει, εξαρτάται τι χώροι. Τους χώρους που υπάρχουν σε κάθε πόλη και τα λοιπά.
1: Πολύ ωραία. Καλό τάξιδο να ευχηθώ. Ακούγεται το σπίτι, στο σπίτι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γιατί γίνονται και ταξίδια και στο σπίτι, τα πιο ωραία.
0: Ναι.
1: Γίνεται και αυτό. Και να τα πούμε την πρώτη ευκαιρία και μακάρι να κατεβείτε και προς τα μέρη μας να τα απολαύσουμε, να απολαύσουμε αυτές τις ωραίες μουσικές. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
0: Χάρηκα πολύ για τη συζήτησή μας.
1: Και εγώ, να είστε καλά. Στη σημερινή παρουσίαση με αφορμή το EP στο σπίτι μιλήσαμε με τον Δημήτρη Μπαλογιάννη, μουσικό και μουσικοθεραπευτή. Έχει γράψει περισσότερα τραγούδια του στίχους και τις μουσικές και έχει συνεργαστεί στην ερμηνεία με τη Ρένα Μόρφη, την Ίντρα Κέιν και τη Τζοάννα Αντρίκο, ένα πολύ όμορφο άλμπουμ. Θα κλείσουμε με κάτι από αυτό και στις 4 θα πάμε για ειδήσεις. Μετά εδώ παρέα μέχρι και τις 5.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης είχε ένα διάλογο με τον διοικητή της ΕΥΠ προσπαθώντας να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του, χωρίς ωστόσο να λάβει συγκεκριμένες απαντήσεις. Ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται να σχολίασε ότι ο κύριος Δεμήρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το κόμμα ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μία απόρριτη συνεδρίαση, πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο από την Επιτροπή Διοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να καταλήξουν στις νόμιμες διαδικασίες. Όταν λέμε ότι μια επιτροπή είναι απόρρητη και το σοβαρό και το ανόητο που μπορεί να υποθεί, είπε ο κύριος Κακλαμάνης. Εν τω μεταξύ, την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιωλικών σε Αττική, Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όπως σημειώνει το Υπουργείο, για πρώτη φορά προχωρά ταυτόχρονα η θεσμοθέτηση τριών ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τον τουρισμό, τη βιομηχανία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα σχέδια αυτά δεν αλληλοσυγκρούονται αλλά συνδέονται λειτουργικά και στρατηγικά. Θερμής υποδοχής έτυχε ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη Τραμπ, αφού οι δύο ηγέτες σχολίασαν τις άριστες σχέσεις που έχουν αναπτύξει οι δύο χώρες. Υπογραμμίζουν σε σημερινή κοινή δήλωσή τους ότι οι απόπειρες μερικών χωρών να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις στο πνεύμα της εποχής της αποικιοκρατίας έχουν αποτύχει, όμως ο κόσμος αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας. Η έντονη οσμή που αναστάτωσε τους κατοίκους του παραλιακού μετόπου της Αττικής δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου, ξεκαθάρισε ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης μιλώντας στο Earth News. Οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στην αποστολή του στο Λίσκου Global Seamount Flotilla θα αφηχθούν σύμφωνα με ενημέρωση των Ισραηλινών αρχών σταδιακά εντός των επόμενων ωρών στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Ασντόντο, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει προβεί σε διαβήματα προς την Ισραηλινή πλευρά με τα οποία καλείται να μεριμνήσει για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και την ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη διαμαρτυρήθηκαν με κοινή γραπτή τους δήλωση για τη μεταχείριση μελών της Global Seamount Flotilla από το Ισραήλ. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός και ο αρχηγός της Ιταλικής Διπλωματίας στη δήλωσή του υπογράμμισαν. Οι εικόνες του Ισραηλινού Υπουργού Μπεν Γκβίρ είναι απαράδεκτες. Είναι ανεπίτρεπτο οι διαδηλωτές αυτοί, μεταξύ των οποίων και πολλοί Ιταλοί, να υποβάλλονται σε μια τέτοια μεταχείριση η οποία πλήττει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η Ιταλική κυβέρνηση πραγματοποιεί άμεσα, στο υψηλότερο θεσμικό επίπεδο, όλα τα αναγκαία βήματα προκειμένου να πετύχει την άμεση απελευθέρωση των εμπλεκόμενων Ιταλών πολιτών.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά για την Κρήτη και κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία, την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
7: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
8: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
9: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
10: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Τα παιδικά χωριά ΣΟΣ λειτουργούν δύο κέντρα στήριξης στην Καλαμάτα, με στόχο να βοηθήσουν οικογένειες και παιδιά που έχουν ανάγκη. Κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας και κέντρο επαγγελματικής και οικογενειακής υποστήριξης. Για οικογένειες που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική. Για παιδιά που έχουν ανάγκη από ειδική μαθησιακή υποστήριξη, λογοθεραπεία ή ενισχυτική διδασκαλία. Για γονείς που αναζητούν εργασία ή θέλουν να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα. Για πληροφορίες, καλέστε στο 27210 986 60. Παιδικά χωριά ΣΟΣ. δημιουργούμε οικογένειες για παιδιά σε ανάγκη.

ละมุกละมุกปี๊บ

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: τελείωσε. Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
1: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
3: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live, Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue by Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Like a Bird λοιπόν και επιστροφή για εμάς για τη δεύτερη μας ώρα. Κόσμος 93,6 rteco.gr. Μας ακούτε και εκεί και live και on demand και είναι απόγευμα Τετάρτης. Μέχρι τις 6 μένουμε μαζί με τα τραγούδια μας. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. 2-10-6-0-6-64-29 για να μας βρίσκετε στο στούντιο. Κόσμος Radio στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα, για να επικοινωνούμε και εκτός αέρα. Καλησπέρα ξανά. Her hair is hollow gold.

Βι, εσύ Μπέλ ή αλλιώς το Σονφόκι, έχει πάντα κάτι αισιόδοξο. Η μουσική του, Σαμαντού Εμαριάμ, Κεφάλι Πούπα, που σημαίνει ένα μαγικό ταξίδι στο Μάλι και στο Κόγκο. Και διάβαζα τώρα το άρθρο του Θεοδόση Μίγου στο One Man για το Διεθνές Βραβείο Booker 2026. Επονέμεται, λέει, κάθε χρόνο στο καλύτερο, σύμφωνα με την επιτροπή, από τα βιβλία μυθοπλασίας που έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά και έχουν εκδοθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ή και στην Ιρλανδία. Ο στόχος είναι να αναγνωριστεί το ζωτική σημασία σε έργο και των μεταφραστών, με το χρηματικό έπαθλο των 50.000 λιρών να μοιράζεται εξίσου μεταξύ τους και των συγγραφέων. Φέτος τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο Booker το Taiwan Travelogue της Yang Shuangzi, το οποίο σύντομα θα έχουμε και την ευκαιρία να διαβάσουμε και σε ελληνική μετάφραση, μιας και θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Βακχικών. Το μυθιστόρημα είναι το πρώτο μεταφρασμένο από τα μανδαρινικά κινέζικα βιβλίο που κερδίζει το βραβείο Booker. Κυκλοφόρησε το 2020 στην Ταϊβάν και μας πηγαίνει πίσω στον Μάιο του 1938, που μια νεαρή μυθιστοριογράφος, η Αογιάμα Τσίζουκο, πλέει από το σπίτι της στο Ναγκασάκι και φτάνει στην Ταϊβάν. Προσκλήθηκε εκεί από την Ιαπωνική κυβέρνηση, η οποία διοικεί το νησί, και η ίδια λαχταράει να βιώσει την πραγματική ζωή του νησιού και να δοκιμάσει όσο περισσότερα από την αυθεντική του κουζίνα. Και αναπτύσσεται μια φιλία και μια σχέση με μια γυναίκα η οποία την ακολουθεί και την βοηθάει και είναι η διερμηνέας της. Και το μυθιστόρημα αυτό εστιάζει σε αυτή τη σχέση ακριβώς, στον σπαρακτικό αποχωρισμό και στο πως η Τσίζουκο, η πρωταγωνίστρια του βιβλίου, αντιλαμβάνεται τι είναι αυτό που ενώνει τις δύο γυναίκες.

Small Philosophies. Το ακούμε αποκλειστικά εδώ στο Κόσμος 93,6. Ελκυώνη, περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα προς το τέλος της να κυκλοφορήσει τη νέα της δουλειά. Μέχρι τότε έχουμε τρία τραγούδια και τα ακούμε εδώ μαζί. Και τώρα πάμε για ειδήσεις στις 5.30.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για την ανάρτηση βίντεο του Υπουργού Μπεν Γκβίρ με τους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του Στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ντροπιαστικό χαρακτηρίζει το βίντεο ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαρ. Οι Έλληνες που συμμετείχαν στο διεθνή Στολίσκο βρίσκονται στο λιμάνι Ασντόντ του Ισραήλ. Το Υπουργείο εξασφαλίζει την ασφαλειά τους και βρίσκεται σε εξέλιξη ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών για τον επαναπατρισμό τους, τόνισε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Εν μέσω αντιπαραθέσεων, ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αεριοπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Χακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Θα δώσουμε μια ευκαιρία, δεν βιάζομαι, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στη στρατιωτική βάση Άντριους. Οι φανερές και κρυφές κινήσεις του εχθρού δείχνουν πως επιδιώκουν ένα νέο γύρο πολέμου, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάτ Καλιμπάφ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στα Επιρωτικά και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έως 27 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη. Κόσμος.

Inner City Blues, λοιπόν, εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, Line Robbie. Και έχουμε ακόμα 24 λεπτά μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6 μαζί. I've got to travel alone, TYO από τη Γαλλία. Από τα πολύ ωραία της χρονιάς.

Good night tonight, η Ρίκας από τη Στουτγκάρδη, αυτή η φοβερή και δρομερή μπάντα. Και λέω, δεν ρίχνω μια ματιά στους δρόμους της πόλης, στην κίνηση, για να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα. Και αν είστε στο αυτοκίνητο, να σας πω λίγο πού να πάτε και πού να μην πάτε. Και βλέπω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι, είναι κόκκινα τα πράγματα στο κέντρο της Αθήνας, είναι αρκετά κόκκινα τα πράγματα στην Ποσειδόνο, στην Παραλιακή, και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη σε αρκετά σημεία έχει κίνηση, και στον Κηφισό, αλλά και στην Αττική Οδό βλέπω ότι υπάρχει αρκετή κίνηση. Δεν χρειάζεται να πούμε για Κηφισίας και Μεσογείων, ξέρετε ακριβώς τι συμβαίνει. Και στην Περιφερειακή και στην Κατεχάκη έχει σημεία που ο χάρτης είναι κατακόκκινος και θέλει υπομονή πολύ αυτή την ώρα.

Kom και το How can I tell you to love me more. Δεν ξέρω τώρα αν στην αγάπη μπορείς να βάλεις μέτρο. Αν η αγάπη μπαίνει στη ζυγαριά, δεν μπαίνει. Το πώς δείχνεις όμως την αγάπη είναι ένα θέμα.

Σαζάμ και Φλάβια Κοέλιου το Μυστέριο και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα για το επόμενο 2ωρο εδώ στο Κόσμος 93,6. Εμείς αύριο πάλι στις 4 θα ξαναλέμε. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόλου, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε για την παρέα. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
1: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
0: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
1: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στον κόσμο μας, στους 93,6 απογευματάκι με Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο στις μουσικές, μέχρι τις 8 παρέα, κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας, rteco.gr, μέσα από το rteco, μια μεγάλη πλατφόρμα, όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας για σένα, ζωντανά και on demand και σε application στο κινητό σου. Απογευματάκι και μαζί μέχρι τις 8 στον κόσμο.

0: Girl from Ipanema, υπέροχο Girl from Ipanema από την Amy Winehouse. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας για εσάς που συντονίζεστε και για πρώτη φορά. Στο 2160-64-29 μιλάμε εκτός αέρα, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στον κόσμο. Airteco.gr για να ακούς διαδικτυακά ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας ζωντανά και on demand για εσένα, όλες οι εκπομπές και τα podcast. Social media φυσικά υπάρχουν όλα. Facebook, Instagram, κόσμος 93,6 και Viber για να στέλνεις τα μήνυματά σου.
1: J'aime ta couleur café.

Εκπομπές δεν χάνεις ποτέ μέσα από το rteco.gr που ακούς διαδικτυακά, on demand, ζωντανά και στο χρόνο που θέλεις εσύ όλες τις εκπομπές του κόσμου. Serge Gainsbourg και Couleur Café, καλοκαιρινό, αν και έχουμε τις βροχούλες μας μέχρι να έρθει το καλοκαίρι. Love had me blind, didn't see the context.

Λίγες μέρες έχουν μείνει για το μεγάλο πάρτι του κόσμου. Κάθε χρόνο συναντιόμαστε 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε. Μετά μόνο από ένα φοβερό τριήμερο jazz για τη γιορτή της jazz. Κόσμος 93,6 λοιπόν. Athens Jazz Festival που ολοκληρώνεται στην ταράτσα του Γκαζάρτε με ένα πάρτι όλο χορό.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε διάβημα διαμαρτυρία στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά προς τους ακτιβιστές που συμμετείχαν στο στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχύ ευδιεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, τονίζεται. Ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές στο Λίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ντροπιαστικό χαρακτηρίζει το βίντεο ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ. Συμφωνία ενδεχομένως εντός των επόμενων ωρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σύμφωνα με το Αλαραμπίγια. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τσαβέλας. Στην Επιτροπή Διοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Το παρατεταμένο κλείσιμο των στενών του Ορμούς κινδυνεύει να προκαλέσει ένα αγροτοδιατροφικό συστημικό σοκ που μπορεί να πυροδοτήσει σοβαρή παγκόσμια κρίση στις τιμές των τροφίμων μέσα σε 6 έως 12 μήνες από σήμερα, προειδοποίησε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ. Βίαιο επεισόδιο ανάμεσα σε μαθήτριες γυμνασίου στην Αμαλιάδα, στο νοσοκομείο, μία 13χρονη. Καραμπόλα με 7 οχήματα στο Κηφισό, προβλήματα στην έξοδο για ελικόβριση. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στα Επιρωτικά και την Κρήτη, με μονωμένες καταιγίδες στα Ουρινά, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Καλέξικο και Αμπάρο Σάντζες, μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία που έγινε το 2008, υπέροχο άλμπουμ, 7:25 στον κόσμο στη συντονισμένη σου 93,6. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ, στο μικρόφωνο της μουσικής, όπως κάθε απόγευμα, road trip μουσικό, απογευματινό με τον Μπάμπη Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο πάντα. Electric Spanish, από τις ωραιότερες στιγμές του 26ου, από τη Γαλλία.

Electric Spanish, 20 Μαΐου. 20 Μαΐου έδειχνε το ημερολόγιο όταν έφυγε από τη ζωή στα 74 του Ray Manzarek από τους Doors, ιδρυτικό μέλος, μαζί με τον Morrison, οι δυο τους έφτιαξαν τους Doors. Ray Manzarek στο Rosenheim της Γερμανίας έφυγε χτυπημένος από μια σπάνια μορφή καρκίνου. Ήταν παντρεμένος πολλά χρόνια, από το 67 με τη γυναίκα του, κομπάρος ήταν ο Morrison, και είχε ένα γιο και τρία εγγόνια. Ο άνθρωπος που έγραψε τόσα πολλά, έκανε πάρα πολλά σε μία μόνο ζωή για τους Doors, για αυτή τη μία από τις σπουδαιότερες μπάντες που μέχρι σήμερα κανείς, αν παρατηρήσει όλες τις συνθέσεις και ιδιαίτερα του Ray Manzarek, γιατί πολύ σωστά το έλεγε ο Jim Morrison, ο ένας έδινε credit στον άλλον του μεταξύ. Ο Ray Manzarek έλεγε ότι ο Morrison ήταν οι Doors, και ο Morrison έλεγε ότι ο Manzarek ήταν οι Doors. Η αλήθεια ήταν ότι όλοι ήταν, και ο Krieger και ο Desmond, ο καθένας έβαλε το δικό του input μέσα στην μπάντα, το δικό του χρώμα. Αυτό γίνεται σε όλες τις μπάντες, και χωρίς ένα μέλος, ιδιαίτερα από τα ιδρυτικά μέλη που ξεκίνησαν μαζί και έγραψαν όλες αυτά τα αριστουργήματα, όπως και η Floyd, γιατί και ο Richard Wright έγραφε πάρα πολλά. Μπορεί να ήταν έξω μπροστά ο Waters και ο Gilmour, αλλά εννοείται ότι χωρίς τον Mason και τον Richard Wright δεν θα μπορούσαν να έχουν γίνει η Pink Floyd. Το ίδιο ισχύει και για τους Doors. Ο Morrison έλεγε ότι είχε γράψει μερικά τραγούδια ο Manzarek που ήθελε να τα ακούσει όταν συναντήθηκαν, και ήταν πιτσιρικάδες στο Venice Beach στην Καλιφόρνια. Συναντήθηκαν, σπούδαζαν μαζί κινηματογράφο. Ο Morrison είπε στο Manzarek ότι έχει γράψει τραγούδια, και ο Ray του λέει: εννοείται, θέλω οπωσδήποτε να ακούσω τα τραγούδια σου, τους στίχους που γράφεις. Και έλεγε ο Manzarek εμείς στην εντυξή του πόσο σοκαρίστηκε και νιώσε κατευθείαν ότι θέλει να συνεργαστεί μαζί του και να κάνει μπάντα. Εδώ του είπε τους στίχους από το πρώτο τραγούδι που έγραψε στη ζωή του ο Morrison, που έτυχε να είναι το Moonlight Drive. Και έτσι ξεκίνησε μια μεγάλη ιστορία.

18 Μαντζάρεκ κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά του με τίτλο Light My Fire, γιατί είναι και ένα τραγούδι που έγραψε ο Μαντζάρεκ, το έγραψε το Light My Fire, το μυθιστόρημα Poet in Exile, το οποίο εξερευνούσε τον αστικό μύθο ότι ο Μόρισον σκηνοθέτησε το θάνατό του. Έγραψε και ένα δεύτερο μυθιστόρημα με τίτλο Snake Moon, με θέμα από τον Αμερικάνικο Εμφύλιο Πόλεμο. Έλεγε πάντοτε, υποστήριζε πάντοτε τον Τζιμ, τον λάτρευε, τον αγαπούσε πάρα πολύ και έλεγε ότι αλήθεια ήταν αυτός ο μύθος που βλέπουμε εμείς. Δηλαδή τον έβλεπε με τον Μόρισον πάντα με τα μάτια που τον βλέπουμε εμείς. Τον θαύμαζε ακόμη και όταν έκανε τις τρέλες του και δυσκόλευε όλη την μπάντα, που έπεφτε κάτω από το αλκοόλ, από τα ναρκωτικά, που δεν ήξεραν οι Doors αν θα μπορέσουν να συνεχίσουν το live που έκαναν. Δεν ήξεραν σε μια ζωντανή εμφάνισή τους αν θα τελειώσει, αν θα φτάσουν στο τέλος, αν θα καταφέρει ο Μόρισον να σηκωθεί όρθιος, να συνεχίσει να τραγουδάει. Και λέγε πάντα ότι δεν με νοιάζε ποτέ. Είχε κάτι, ήταν τόσο χαρισματικός, ήταν τόσο ταλαντούχος, είχε κάτι τόσο μαγικό από κόσμο που δεν μπορούσα και εγώ, ακόμη όταν έπαιζα, έλεγε ο Μαντζάρεκ, και ήταν πίσω του, δεν τον ένοιαζε τίποτα. Τον αγαπούσε και τον θαύμαζε πραγματικά και μπόρεσε μέχρι το τέλος της ζωής του να βλέπει το θρύλο πίσω από τον Τζιμ. Τον έβλεπε πάντα ως Μόρισον με έναν τρόπο ο Μαντζάρεκ, φοβερό. Και εννοείται ότι τα χέρια του, η ψυχή του, το μυαλό του είναι μέσα σε αυτό το τραγούδι.

του είχε τον Λένον και είχε πει σε μια συνέντευξή του ότι ο Λένον ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος, ιδιοφύη αναμφίβολα, άγιος, έτσι όπως το βλέπει το κοινό, αλλά είναι και ήταν βαρύς άνθρωπος και τον αγαπώ, αλλά ταυτόχρονα ήταν ένας απαράδεκτος χαρακτήρας πολλές φορές, αλαζονική πολύ συμπεριφορά του. Είπε μια λέξη, δεν μπορώ να την πω στον αέρα, τον έβρισε. Είπε ότι είχε πολύ κακή συμπεριφορά, δεν ταιριαζαν καθόλου. Και έβλεπε ακόμη και την ανθρώπινη, την ευάλωτη πλευρά του, τα ελαττώματά του ήταν πάρα πολύ έντονα. Γιατί εντάξει, δεν ήταν και ο πιο πρόσχαρος άνθρωπος τώρα ο Λένον, είχε τα δικά του. Ο Χάρισον το παραδέχεται, είναι ο μόνος που το παραδέχεται, ότι αλήθεια είχε φοβερή αλαζονία και ένα τρόπο ήταν κακότροπος και δεν μπορούσαν να τα βρουν πάντοτε, αλλά έβλεπε ταυτόχρονα στο 50% έβλεπε την ιδιοφυΐα του, έβλεπε ότι είχε κάτι μαγικό, είχε αυτό το ότι δεν έγινε τυχαία ο Λένον, δεν ήταν τυχαία ο Μόρισον. Αυτό έλεγε ο Χάρισον ότι το έβλεπε. Θα μπορούσε λέει να κάνει μια μπάντα μόνος του με τον Λένον, ακόμη και αν δεν τα έβρισκαν πάρα πολύ μεταξύ τους. Με τον Πολ Μακκάρτνι δεν μπορούσε με τίποτα, μουσικά δεν ταιριάζε τόσο. Η καρδιά του ήταν πιο κοντά μουσικά, στην αισθητική του, να το πούμε καλύτερα, πιο κοντά στη μουσική που έγραφε με τον Λένον. Όπως και να έχει όμως, το Here Comes the Sun, ο Χάρισον το έγραψε με την κιθάρα του Κλάπτον, στον κήπο του Κλάπτον, ένα όμορφο απόγευμα σαν σήμερα.

0: συγκροτάμενο για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτ. Τούροβιτ παίρνει το screen από τον Billis. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίση πετάει στον Έλιτ. Έλιτ. Έλιτ όρθιο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωσε την καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
1: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
3: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live, Παρασκευή 29 Μαΐου, στο Floyd Live Music Venue, by Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Yeah, the radio is on, but the signal is weak.

Chris Hart, Maverick, Ραούλ Μάλο, που τον χάσαμε στα 60 του, έφυγε το Δεκέμβρη του 25, ένας σπουδαίος μουσικός και υπέροχο άτομο, φοβερός άνθρωπος. Όλοι τον αγαπούσαν τον Ραούλ Μάλο, νομίζω έβγαινε και μέσα από τη μουσική του. Με μεγάλη χαρά την έκανε και είχε συνδυάσει πάρα πολλά στοιχεία μουσικά που κατάφερε να το κάνει σε όλα τα άλμπουμς χωρίς να χάσει τον προσανατολισμό του. Και έλεγε ότι μπορεί να φαίνεται περίεργο στον κόσμο ότι ας πούμε είμαι από την Κούβα και τραγουδάω country, ας πούμε, και έχει μπλέξει τις ρίζες της Κούβας, που μπορεί να μην έζησε στην Κούβα, αλλά έλεγε πάντοτε ότι είναι το σπίτι που δεν γνώρισα ποτέ και το νιώθω σπίτι μου. Οι ρίζες του υπάρχουν, υπήρχαν, η μουσική όλη αυτή ήταν μες στο σπίτι του. Και μεγάλος, έλεγε, με Hank Williams, με country δηλαδή, Celia Cruz, Sam Cooke και Bobby Darin. Όλα αυτά, τα ακούμε όλα αυτά τα στοιχεία μέσα στα τραγουδία του, που κατάφερε με μεγάλη επιτυχία να τα συνδυάσει, έτσι. Λέει, κάποιοι το βρίσκουν ασύμβατο, ας πούμε, ότι δεν ταιριάζει, ατέριαστο. Και εγώ καμιά φορά, έλεγε ο Ραούλ Μάλο, με πετάει έξω. Αλλά δεν το πολύ σκέφτομαι, γιατί κάνω ακριβώς αυτό που αγαπάω και αυτό μου βγαίνει αυθόρμητα. Και είναι υπέροχο όλο αυτό που έκανε σε όλα του τα projects ο Ραούλ Μάλο. Ένας πραγματικά ωραίος μουσικός. Satisfied Mind, Ζωνικάς. You heard someone say, if I had his money, I could do things my way. But little they know that it's so hard to find one rich man in ten with a satisfied

0: with a satisfied mind.
1: Satisfied mind, λέει ο Τζούνικα, στο πιο σημαντικό. Να έχεις ένα ικανοποιημένο μυαλό, να είναι ήρεμο δηλαδή το μυαλό σου. Ακούς ανθρώπους, λέει, να λένε ότι πόσα πράγματα θα έκαναν αν είχαν όλα τα λεφτά του κόσμου, αν είχαν τα χρήματα κάποιου άλλου και θα μπορούσαν να είναι ευτυχισμένοι να κάνουν πολλά. Λίγους όμως θα ακούσεις να έχουν ήρεμο μυαλό. Αλήθεια μεγάλη, και ο μεγαλύτερος πλούτος αυτός είναι, που λέει ο Τζούνικας. Βέβαια, πάρα πολύ διάσημοι που έχουν αποκτήσει αυτά τα χρήματα και όλα τα όνειρά τους να γίνουν πραγματικότητα είπαν ότι ναι μεν, και η Whitney Houston το έχει πει και ο Jim Carrey, ότι δεν γίνεσαι ευτυχισμένος από τα χρήματα και την επιτυχία και τη φήμη καθόλου. Η ευτυχία σου δεν μπορεί να την εξασφαλίσει αυτό, αλλά σίγουρα σου κάνουν τη ζωή πιο άνετη, πιο ευχάριστη, πιο εύκολη και πιο όμορφη σε πολλά τη σημεία. Να λέμε τις αλήθειες, όπως έλεγε και ο Woody Allen, λέει ότι τα λεφτά δεν φέρνουν ευτυχία, αλλά αν είναι να είμαι δυστυχισμένος, καλύτερα να έχω γεμάτη τσέπη.

Get Back από το καινούριο άλμπουμ της Holly Golightly. Look Like Trouble ο τίτλος. Το κυκλοφόρησε στο τέλος του 25. Ο Γιώργος στέλνει τα χρήματα, δεν φέρνουν την ευτυχία, αλλά διώχνουν τη δυστυχία. Σωστό και αυτό. Οι επιστήμονες λένε ότι τα χρήματα μπορούν να φέρουν ευτυχία. Αυτό λέει η επιστήμη και μια έρευνα που έχει γίνει, αλλά μέχρι ένα σημείο. Ο Ντάνιελ Κάνεμαν και οικονομολόγος Άγκους Ντίτον υπολόγισαν ότι υπάρχει ένα ποσό που μπορεί μέχρι εκεί να φέρει μια μεγάλη ευημερία. Βέβαια υπάρχει και χιούμορ στην πρώτη επιτυχία της Motown, στο τραγούδι που ακολουθεί. Εννοείται ότι είναι χιούμορ, αλλά είναι πολύ αστείος ο τρόπος το βάζει στο τραπέζι το θέμα και λέει ότι είναι αλήθεια ότι τα χρήματα δεν μπορούν να αγοράσουν τα πάντα, αλλά αυτά που δεν μπορούν να αγοράσουν, εγώ δεν τα θέλω, λέει. Θέλω χρήματα, θέλω αυτά που μπορούν να αγοράσουν, λέει ο Barrett Strong. Γιατί λέει αυτά που δεν αγοράζουν τα χρήματα δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω, λέει, και έχω ανάγκη να πληρώσω το νίκη μου.

Βέβαια, αφού μιλάμε για ευτυχία, για τα χρήματα, για την ευημερία, νομίζω ότι η ωραιότερη τοποθέτηση είναι το Κρισναμούρτι. Όταν κυνηγάς την ευτυχία, λέει ο Κρισναμούρτι, την αντιμετωπίζεις σαν αντίθεση στη δυστυχία σου. Δηλαδή, ξεκινάς από εκεί, από τη δυστυχία δηλαδή. Και η δυστυχία μένει εκεί, καλυμμένη να σιγοβράζει. Το πρόβλημα, έλεγε ο Κρισναμούρτι, δεν είναι η απουσία ευτυχίας, αλλά η επιθυμία για περισσότερα. Η αίσθηση ότι αυτό που έχεις τώρα δεν φτάνει, η σύγκριση. Το εσύ έχεις και εγώ δεν έχω. Η επιθυμία δεν ικανοποιείται ποτέ. Γεννά καινούρια επιθυμία. Είναι δομή χωρίς τέλος. Αυτό

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Ρωτήσανε τη Σερ, κάποιος είπε στη Σερ γιατί... Ότι μήπως είναι μεγάλη για να ροκάρει, για να είναι στη σκηνή, για να είναι στη μουσική. Και εκείνη είπε ρωτήστε τον Keith Richards καλύτερα. Και να ο Keith Richards να το ρωτήσουμε, ορίστε εδώ. In the Stars, νέο άλμπουμ, οι Rolling Stones. Δεν καταλαβαίνει τίποτε ο Keith Richards, το ξέρουμε αυτό. Αφού υπάρχει και το αστείο, το urban αστείο meme για τον Keith Richards, ότι θα τελειώσει όλη η ανθρωπότητα, θα επιβιώσουν μόνο οι κατσαρίδες. Και ο Keith Richards, ο οποίος εντάξει 82 είναι, δεν είναι ότι είναι και 90 κάτι όπως είναι ο Willie Nelson. Απλά έχει κάνει τα δεκαπλάσια από ό,τι έχει κάνει ο Willie Nelson. Γι' αυτό έχει γίνει urban myth ο Keith Richards και για αυτή τη φήμη. Γιατί δεν υπάρχει κάτι που να μην έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Γενικότερα οι Rolling Stones νομίζω ότι είναι από τις μπάντες που τα έχουν ζήσει όλα, τα έχουν δει όλα. Αυτό λέγει και ο Mick Jagger. Τι να πει για αυτή τη ζωή, δεν υπάρχει κάτι που να μην έχει δει. Από δέντρο έπεσε ο Keith Richards. Όλα τα έχει κάνει. 8 παρα 25 είναι Κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Κόσμος 93,6. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ. Για λίγο ακόμη παρέα σε ένα road trip μουσικό με τον Χρήστο Βιουκλάκη να φροντίζει τον ήχο μας. Και τη Ρέι να κάνει ένα πολύ ευχάριστο storytelling ντουέτο με τον Al Green.

Peggy Sims και Spooky Cosmos 93,6 στα ραδιόφωνά σας, airteco.gr, για να ακούς διαδικτυακά, ζωντανά και on demand όλες τις εκπομπές και τα podcast. Γιορτάζει η Λιδία σήμερα, χρόνια πολλά, Παγκόσμια ημέρα της Μέλισσας και Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα. Τα λέμε αυτά, αλλά τι μπορεί να κάνει κανείς, ας πούμε, επειδή είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα της θάλασσας? Ρώτησα το ChatGPT και μου είπε ότι μπορεί κανείς να πάει να καθαρίσει μια παραλία ή το βυθό. Το βυθό είναι λίγο δύσκολο Μάη, γιατί είναι λίγο παγωμένα τα πράγματα. Μείωση πλαστικών μιας χρήσης για όλο το καλοκαίρι, όχι μόνο μια μέρα. Ότι κάτι μπορεί να κάνει κανείς, αυτό λέει το ChatGPT. Μια επίσκεψη στη θάλασσα με σεβασμό, χωρίς να πετάξει, ας πούμε, σκουπίδια. Γιατί άλλωστε, αν είναι κάποιος να πετάξει σκουπίδια, θα πει η μέρα της θάλασσας δεν θα τα πετάξω, θα το πετάξω αύριο. Δεν έχει λογική αυτό που λέω το ChatGPT. Δεν γίνεται απλά σε ένα μυαλό αυτό. Δηλαδή, αν κάποιος έχει το mindset να πετάξει σκουπίδι, θα το πετάξει, δηλαδή δεν θα λυπηθεί τη μέρα της θάλασσας. Αν μένεις κοντά στη θάλασσα, ακόμη και 30 λεπτά συλλογής απορριμμάτων έχουν πραγματικό αποτέλεσμα, λέει.

Who Will Comfort Me από τη Melody Gardot. Νέα ταινία του Pedro Almodóvar έρχεται στην Ελλάδα από το Σινόμπο. Avant Premier στο Cine Paris και μπορείτε να κερδίσετε προσκλήσεις για τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Μείνετε εδώ. Διαγωνισμός στα social media. Κόσμος 93,6. Σε Facebook και Instagram μπαίνεις και παίρνεις μέρος διαγωνισμούς όπως αυτός.

Lo chiamavano King. Λοιπόν, νέα ταινία Almodovar, 4 Ιουνίου στις αίθουσες από το Σινόμπο. Μπορείς να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό, να γράψεις ένα σχόλιο στα social media του κόσμου, κόσμος 93,6. Μπαίνεις στο Instagram, βλέπεις τις πληροφορίες, αφήνεις το σχόλιο σου. Τη Δευτέρα 25 Μαΐου είναι παρή η ταινία για εσάς, η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, και θα κλείσουμε φυσικά με ένα τραγούδι που ακούσαμε σε soundtrack του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα ήταν εδώ στο μικρόφωνο, στις μουσικές. Βραδάκι Τετάρτης έρχεται, 20 Μαΐου είναι. Δροσούλα υπάρχει, αεράκι υπάρχει, βροχούλες έρχονται. Χρήστος Βιουκλάκης φρόντζε τον ήχο μας και μείνετε εδώ, γιατί ακολουθεί ο Πέτρος Αδάμ. Πούρο θέατρο. Το έχουμε συναντήσει σε soundtrack Πέδρο Αλμοδοβάρ. Σινέ Παρί.

0: κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
1: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης, μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party.
7: Es tu mirada la que me tiene enamorada.
6: Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Σέμπα Κάμπος. Είπα σήμερα να ξεκινήσουμε έτσι ρυθμικά. Έχει και καλή μέρα. Θα έχει προφανώς και ωραία βραδιά. Γιατί χθες φανταστείτε πήγαμε στο στούντιο και είχε λίγο συννεφιά. Και μετά από ένα μισάωρο αρχίσατε και στέλνετε μηνύματα και λέγατε πόσο βρέχει και πόσο βρέχει σε όλη την Αττική. Είχε και αυτή τη μυρωδιά που νόμιζε κανείς ότι είχε ανάψει τα γκάζια. Ήτανε χθες μια μέρα περίεργη. Δεν έχει βέβαια καμία σχέση αυτή η μέρα με την σημερινή. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο. Στους 93,6 είναι 10 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου. Πάμε για τις επόμενες δύο ώρες, φίλες και φίλοι, με ωραίες μουσικές, με ωραία τραγούδια, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη απέναντί μου. Στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε. Αν είστε έξω στους δρόμους και επιστρέφετε στο σπίτι σας, εύχομαι καλή ξεκούραση. Αν είστε μπλοκαρισμένοι στην κίνηση στους δρόμους, γιατί είχε κίνηση έξω, καλό είναι να ανοίξετε λίγο παραπάνω το ραδιόφωνο σας. Δώστε λίγο ένταση. Το ραδιόφωνο σας δεν ενοχλεί κανένα, να ακούσετε ωραίες μουσικές μέχρι να φτάσετε εκεί που είναι να φτάσετε. Για όλους τους υπόλοιπους, σε όλο το τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, εύχομαι καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλώς όρισατε στην παρέα μας. Gloria Trevi, παρέα με τη Μολαφέρτε, ζωντανά στο El Mujer.

2-10-6-6-6-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Και από το δέκτη της τηλεόρασης ακούτε Κόσμος και Κόσμος Jazz. Και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ακούτε τον κόσμο live alive on demand. Ό,τι ώρα θέλετε, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο του κόσμου σημείο και αν βρίσκεστε. Omri Samdar, Lose Your Soul. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, αφήνετε τα μηνύματά σας, καλησπέρες σας, προτιμήσεις σας. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Ο Μρις Σαντάρ, λοιπόν, από το τραγούδι που έκανε επιτυχία ο Gosling, ο Ryan Gosling. Με τον Ζακ Σίλτς και τους Dead Man's Bones εκεί στο, πότε ήτανε, τέλη του 2011-2012. Οι δυο τους είχαν συναντηθεί κάπου στην Καλιφόρνια παίζοντας indie rock το 2005-2006, αν δεν κάνω λάθος. Και είχαν μαζί και το Flea πάνω στην πάντα με τους Red Hot Chili Peppers στο Los Angeles. Φανταστείτε, ο Flea τώρα αυτόν τον καιρό έχει κάνει ένα μεγάλο μπαμ και διαφορά στην καριέρα του, και μαζί με τον Μπάσο έχει βγάλει και ένα άλμπουμ τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες. Jazz, alternative, εντελώς εναλλακτικό, αλλά δεν πάβει όμως να είναι jazz. Έχει και μια φοβερή διασκευή του Wichita Lyman, του Glenn Campbell, με τον Nick Cave. Εντάξει, είναι ένα εξαιρετικό άλμπουμ, πραγματικά δύσκολο μεν στην ακρόαση, αλλά δείχνει ότι ο Flea μπορεί να παίζει και τρομπέτα πάρα πολύ καλά, όσο ακριβώς παίζει μπάσο με τους Red Hot Chili Peppers. Όλα αυτά για την ιστορία, για τη μουσική, για τους Dead Man Bones και φυσικά για τον Mr. Sandar και το Lose Your Soul, που ούτως ή άλλως το αγαπάμε. Έχουμε Facebook και Instagram, μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας, μπαίνετε μέσα στα social media, τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι, και τρέχει και διαγωνισμός μόνο στο Instagram, διπλές προσκλήσεις για την avant premiere της ταινίας Πικρές Γιορτές του Αλμοδόβαρ στο Σινέ Παρί στην Πλάκα, και είναι τόσο ωραίο το Σινέ Παρί, γιατί είναι από τα πιο ωραία σινεμά, μην πω ότι είναι, πρέπει να είναι ένα από τα πιο ωραία θερινά σινεμά σε όλη την Ευρώπη, τουλάχιστον στα Βαλκάνια είναι σίγουρο αυτό το πράγμα. Τη Δευτέρα λοιπόν, 25 Μαΐου, έχουμε την avant premiere της ταινίας Πικρές Γιορτές του Αλμοδόβαρ. Ο διαγωνισμός λήγει την Παρασκευή στις 22 του μήνα το απόγευμα. Όλοι όσοι κερδίσετε ενημερώνεστε με προσωπικό μήνυμα. Από εκεί και πέρα έχουμε λοιπόν τα social media, έχουμε φυσικά το Viber. Καλησπέριζουμε όλους εσάς. Καταρχήν να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί στέλνετε ακόμα μηνύματα, για τις ευχές σας χθες για την ημέρα των γενεθλίων. Να είστε καλά, πραγματικά. Σας ευχαριστώ. Αντεύχομαι σε όλους και επίσημα και δημόσια και από το μικρόφωνο και για όλους τους φίλους συναδέλφους εδώ από την ΕΡΤ, αλλά και από όλους εσάς τους ακροατές και όλο τον κόσμο που αγαπάμε τόσο πολύ και το ανταποκρινόμαστε τόσα χρόνια και στην εκπομπή κάθε μέρα, γιατί φίλες και φίλοι είναι διαδραστικό αυτό το πράγμα, υπάρχει μια επαφή ούτως ή άλλως εδώ και τόσα χρόνια. Έχουμε Messenger, στέλνετε μηνύματα, να μπείτε και μέσα στο Spotify, γιατί υπάρχει λίστα για το Μάιο. Κόσμος Radio στο προφίλ είναι τα τραγούδια, τα 20 τραγούδια, επιλογές από τους παραγωγούς του Κόσμος, προτάσεις για το μήνα που τρέχει. Και είναι και κομμάτια που ακούμε και κομμάτια που αγαπάμε και κομμάτια που θα αγαπήσουμε, και είναι προτάσεις του Κόσμος μέσα από την ενημερωμένη Spotify playlist που τρέχει κάθε μήνα με 20 διαφορετικές επιλογές εδώ από τους παραγωγούς του Κόσμος.

0: was young.
1: Yesterday when I was young. Λοιπόν, αυτός είναι ο Roy Clark στο Reorchestrated Theme που έκανε ο Inspiro πριν από μερικά χρόνια, ένα από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που έκανε ο Roy Clark, αν και ο ίδιος, φανταστείτε έτσι, είχε ξεκινήσει με τη Wanda Jackson το 59 να παίζει ροκαμπίλι με την Wanda και αργότερα βέβαια με τον Jimmy Hensley. Αργότερα έκανε πολύ τηλεόραση ο Roy Clark, μια πολύ πετυχημένη μουσική τηλεοπτική σειρά, και φανταστείτε ότι είχε ξεκινήσει τότε με τον ερχόμενο αστέρι, με τον Jimmy Dean που είχε γράψει το King of the Road στα μέσα της δεκαετίας του 50. Ήταν μια εκπομπή που είχε πολύ μεγάλη τηλεθέαση στην αμερικάνικη τηλεόραση για πάνω από 25 χρόνια. Όλα αυτά για τον μεγάλο Roy Clark και το Yesterday When I Was Young, ένα τραγούδι που έγινε μεγάλη επιτυχία φυσικά στην Ευρώπη με τη φωνή του Ασναβούρ. Και εκείνη την εποχή στα γαλλικά είχε γίνει και στο ελληνικό κοινό, το είχαν ακούσει πολύ. Καινούριο άλμπουμ, φίλες και φίλοι, κυκλοφόρησε ο DZZ την προηγούμενη εβδομάδα. DZZ από την γαλλική Πολυνησία. So good. Τι καλά.

Αυτός είναι ο Ζίκι Μάρλι. Ζίκι Μάρλι, ωραία συνεργασία. Το τρομπόνι αυτό που ακούτε ανήκει φυσικά στον τρομπόν σόρτι. Δεύτερα φωνητικά έχει κάνει η Σίλα Ι. Από το νέο άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο με τίτλο Bright Side. Και με πολύ δυνατές συνεργασίες και με την Νίκα Κώστα και με τον Τζέικ Σιμαμπουκούρο. Το έχουμε πει, είναι ο καλύτερος μουσικός γιουκαλίλη στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Συνεργάζεται από τη Χαβάη. Έχει συνεργαστεί με τους Doobie Brothers, συνεργάζεται με τον Mick Fleetwood. Εδώ τώρα και στο νέο άλμπουμ του Ziggy Marley που το έκανε παραγωγή παρέα με τον αδερφό του στο Los Angeles. Ούτως ή άλλως στο Los Angeles χογραφούν εδώ και χρόνια. Μένει νομίζω στο Los Angeles, έχει ένα σπίτι στο Kingston φυσικά στην Τζαμάικα. Αλλά έχουν φτιάξει ένα πολύ μεγάλο στούντιο. Το κοίταγα λίγο πριν από κάνα δύο χρόνια. Ένα στούντιο που ονομάζεται Rebel Lion Studio και έχουν φύγει όλοι οι Τζαμαϊκανοί και έχουν ανέβει στο Los Angeles να ηχογραφήσουν. Ξέρετε, αυτά είναι τα ωραία πολλές φορές που παρακολουθούμε. Μου λέτε μερικές φορές, ρε Πέτρο, το στούντιο το τάδε στον Άσβιλ, το στούντιο το τάδε στη Νέα Υόρκη. Ξέρετε, αν μπείτε μερικές φορές μέσα και βλέπετε με το κομμάτι της παραγωγής και τι ηχογραφεί ο καθένας και βλέπετε πραγματικά μέσα στο στούντιο που ηχογραφούν, αν δείτε το στούντιο του David Byrne στη Μεγάλη Βρετανία εδώ και πάρα πολλά χρόνια ή στη Real World που είναι μέσα στο δάσος και πραγματικά βλέπει όλα τα βουνά επάνω στη Σκωτία και στη Βόρεια Αγγλία και δείτε πού ηχογραφούν οι άνθρωποι, θα πείτε ναι, ok, αυτό είναι πραγματικά ή το Black Rock όταν το στούντιο στη Σαντορίνη που έχει από κάτω τον κρεμό και ηχογραφούσαν από τους Μετάλλικα και τον Μποναμάσα μέχρι την γυναίκα του Κόσμος και του Νιάς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μπαίνεις τώρα μέσα και βλέπεις τα στούντιο και λες τώρα για όνομα του Θεού που γράφουν οι άνθρωποι. Είναι ωραίο. Τη γυναίκα του Τόμ Χάνκς έλεγα. Είχε πάει να δει το στούντιο και μπήκε μέσα και ηχογράφησε. Home again. Εδώ στον κόσμο στους 93,6.

Γκίμπ, η γνωστή οικογένεια του Μωρίς, του Ρόμπιν και του Μπάρι Γκίμπ. Και βέβαια έβγαλαν οι Bee Gees εξαιρετικές μουσικές, μεγάλες μελωδίες. Το λέω αυτό γιατί έχουν περάσει ούτε λίγο ούτε πολύ, φίλες και φίλοι, 14 χρόνια όπου σας σήμερα έφυγε στο Λονδίνο νεότατος 62 χρονών ο Ρόμπιν Γκίμπ. Ο μόνος που έχει μείνει από την οικογένεια είναι μόνο ο Μπάρι, γιατί υπάρχει και ο Στίβ Γκίμπ που είναι ο ανιψιός της όλης οικογένειας, ο οποίος και αυτός βέβαια είναι μουσικός, γεννημένος το 73, αλλά ο Στίβ Γκίμπ αυτή τη στιγμή παίζει κυρίως, τον ξέρουν κάποιοι με τους Kingdom of Sorrow, όπου είναι heavy metal μπάντα στη Μεγάλη Βρετανία. Έτσι απλά για να ακολουθήσει και εκείνος, ο γιος του Μπάρι Γκίμπ είναι, για να ακολουθήσει λίγο όλη αυτή την οικογένεια. Είχε παίξει κάποια στιγμή κιθάρα στην οικογενειακή μπάντα, αλλά βέβαια όταν λέμε για τους Bee Gees είναι αυτός ο ήχος που δημιουργήθηκε από το Isle of Man και αργότερα στο Manchester και φυσικά σε όλο τον κόσμο. Θεωρώ ότι η πρώτη περίοδος των Bee Gees, μιας και λέμε για τον Ρόμπιν Γκίμπ που έφυγε από τη ζωή σας σήμερα, η πρώτη περίοδος των Bee Gees εγώ θεωρώ ότι ήταν και η πιο γόνιμη, ήταν η ψυχεδελική τους, αν θέλετε, πινελιά εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 60 στην Μεγάλη Βρετανία, με τα πρώτα 3-4 άλμπουμ που αν τα ακούσετε πραγματικά σίγουρα θα τα μνημονεύσετε, και το πρώτο και το Spikes & Specs και το ομώνυμο και το Horizontal μέχρι το Odessa, μέχρι το 69-70. Μετά άφησαν αυτό το ψυχεδελικό ήχο και έκαναν κάτι που το έχουν κάνει πάρα πολύ λίγες μπάντες αυτή τη στιγμή και συγκροτήματα στον πλανήτη, και το λέω ότι ακολούθησαν και μπήκανε μέσα στο κλίμα της εποχής, και πολύ περισσότερο όταν μες δεκαετία του 70 ηχογράφησαν και το Stayin' Alive και το How Deep Is Your Love, όπου θεωρείται αυτή τη στιγμή ένα από τα soundtracks των 100 εκτών, δεν ξέρω κι εγώ πόσο, και φυσικά με τις μουσικές και με τις μελωδίες που μπήκε πραγματικά η δίσκο μέσα στη Μεγάλη Βρετανία, μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αργότερα στο Studio 54, και αυτό το έκαναν αυτή η μετάβαση Bee Gees, όπου πολύ λίγες μπάντες είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν και να προσαρμοστούν πραγματικά στα μέτρα και στα σταθμά της εποχής. Αφού λέμε για το Manchester, πάμε να συναντήσουμε τη Λουσέν, παιδί γεννημαθρέμα από το Manchester, και Shoot You Dead.

Αυτός λοιπόν είναι ο Φεντερίκο Μπέλε. Φεντερίκο Μπέλε στις μελωδίες και στα τραγούδια από την Αργεντινή. Ένα άλμπουμ που ούτως ή άλλως τα άλμπουμ του Φεντερίκο Μπέλε είχαν γίνει σε παραγωγές των Hilton και Garza, των Thievery Corporation. Thievery που θα έρθουν στην Ελλάδα για άλλη μια φορά. Μπαίνουμε σε ένα ήχο Latin, σε έναν ήχο που ούτως ή άλλως την άλλη εβδομάδα θα το ζήσουμε. Θα ζήσουμε και την jazz και τη Latin. Αφενός μεν τη jazz, γιατί έρχεται το Athens Jazz Festival, το αγαπημένο μας φεστιβάλ που δίνουμε ραντεβού όλοι εμείς και όλοι εσείς στην Τεχνόπολη. Φέτος λοιπόν 25 χρόνια Athens Jazz Festival, το παλιό Τεχνόπολη Jazz Festival, το Athens Jazz Festival όπως θέλετε το λέτε, το οποίο θα λάβει χώρα από την άλλη Δευτέρα. Εκεί θα βρεθούμε και εμείς παραδοσιακά στις 8 η ώρα το βράδυ, μεταδίδοντας τον Παλμό και πολύ περισσότερο την πρώτη μέρα που είναι το ελληνικό setup με τον Σταύρο Λάτσια Quartet, το My Ennio Morricone που θα παρουσιάσει και τους Greek Cooking Band στις 10.30 το βράδυ. Εκεί θα είμαστε, θα έρθουν και από το μικρόφωνο, θα τα πούνε, θα τα πούμε, θα μεταδώσουμε φυσικά το κλίμα της ώρας και της ημέρας, και είναι και πάρα πολύ ωραίο γιατί πάντα μαζευόμαστε όλοι και αγαπάμε ιδιαίτερα και την Τεχνόπολη και αυτό το φεστιβάλ που φέτος κλείνει 25 χρόνια και συμπέφτουν 25 χρόνια με το δικό μας τον κόσμο. Θα βρεθούμε στην Τεχνόπολη φέτος όμως και την Παρασκευή. Και την Παρασκευή σε μια δυνατή μέρα από τα ξένα σχήματα. Φέτος λοιπόν θα βρεθούμε δύο φορές στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, όπου παράλληλα, να το πούμε και αυτό, υπάρχει ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων στην ιστορία του φεστιβάλ φέτος, ούτως ή άλλως για τα 25 χρόνια του Jazz Festival, με φωτογραφική έκθεση, με έκθεση κόμικ, με πάρα πολλά πράγματα που μπορείτε να πάρετε ούτως ή άλλως και τα παιδιά σας μαζί, και βέβαια να συναντηθείτε όλοι και να δείτε ωραία πράγματα, να δείτε ωραία σχήματα δωρεάν. Μπορώ να πω, κοιτώντας λίγο το setup και το πρόγραμμα και του φετινού φεστιβάλ, πολλά ονόματα από αυτά που βλέπουμε δωρεάν στην Τεχνόπολη, να έχετε υπόψη σας ότι στο εξωτερικό πληρώνονται. Δηλαδή δεν είναι όλα for free όπως γίνεται αυτή τη στιγμή στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, και είναι πολύ ωραίο αυτό και είναι και καλή ευκαιρία να έρθει κάποιος, να πάρει τα παιδιά του, να πάρει τους φίλους του, την οικογένειά του, να ακούσει ωραίες μουσικές, να μπει μες στον Παλμό και να νιώσει λίγο παραπάνω το καλοκαίρι. Όλα αυτά αυτή τη Δευτέρα ως Παρασκευή θα βρίσκεται το κόσμος στην κοντά στο Mid Market, εκεί στην επαιτειακή διοργάνωση του φεστιβάλ για τα 25 χρόνια. Cosmos Jazz Party το Σάββατο 30 Μαΐου στο Καραζάτε Roof Stage. Ένα μοναδικό μίξ και με Latin και με jazz και φυσικά με πολύ όμορφες μουσικές και με ένα πάρτι αντάξιο φυσικά της, του ονόματος της Ροζάνα Μαϊλάν, όπου θα βρεθεί επάνω στη σκηνή με 11 μουσικούς, θα φέρει τον Παλμό της Κούβας, όλο αυτό το ρυθμό και τα πάντα που μπορούν να σκάνουν, να χορέψεις, να τραγουδείς, να διασκεδάσεις, να μαζευτείς, και με θέα την Τεχνόπολη. Έτσι, πάνω στην ταράτσα ακριβώς στον Καζάρτε, Καζάρτε Roof Stage, και η παραγωγή του Κόσμου θα παίξουν μουσική. Ωραία πράγματα, ό,τι πρέπει για να ανοίξει το συναυλιακό καλοκαίρι και επίσημα, που ούτως ή άλλως έχει ανοίξει. Για κάποιους έχει ανοίξει η hard rock πλευρά, έχει ανοίξει. Περιμένουν και το Σάββατο τους Maiden στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ήρθαν εκεί Metallica, έχουν βγει τα πρώτα heavy groups. Αλλά είδαμε και Patti Smith, ήρθε και στο Floyd η Tinariwen. Πολλά, πολλά και ωραία πράγματα. Λοιπόν, εμείς με τους Caruan και το Reflections of a Poem. Πάμε μέχρι τις 9. Με αυτό το μουσικό που μας έρχεται από την Αυστρία, κουρδικής καταγωγής, βάζοντας το Fusion και το Oriental με στη μουσική, θα μας πάει μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε σε λίγο. Μη φύγει κανείς.

0: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
1: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
0: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
1: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ο σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του από τη Βόρεια Μακεδονία κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο καρναβάλι της Νάουσας και με τη μουσική τους ενώνουν ρυθμούς και παραδόσεις.
6: Ναύουσα, όμπεσενε, όμπεσενε.
5: Ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου στον θερινό κινηματογράφο Λαΐς της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μπαΐα, αυτή είναι η Τζίλιαν Κανιζάρες από την Κούβα. Εδώ είμαστε και εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6 με τζαζ μουσικές και με τζαζ ρυθμούς που θα ακολουθήσουν και προς το τέλος της εβδομάδος. Και φυσικά με αποκορύφωμα την άλλη εβδομάδα, είπαμε, Jazz Festival, θα βρεθεί ο κόσμος στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για άλλη μια χρονιά. Και δύο μέρες φέτος, και την Δευτέρα και την Παρασκευή στη Τεχνόπολη, στον Γκάζι, μαζί με όλους εσάς, να μεταδώσουμε, να δώσουμε τον παλμό μία μέρα, την Παρασκευή τουλάχιστον 29 του μήνα, μία μέρα πριν κάνουμε το μεγάλο πάρτι ακριβώς απέναντι στη Βουτάδων, στον Καζάρτε, στην Ταράτσα, στο Roof Stage, και βέβαια τη Δευτέρα για να παρουσιάσουμε τις ελληνικές συμμετοχές, για να ανοίξει όμορφα το 25ο Jazz Festival και να γιορτάσουμε και τα 25 χρόνια του κόσμου. Μην νομίζετε να τα γιορτάσουμε μόνο φέτος, μόνο μάλλον την άλλη εβδομάδα. Θα γίνουν πολλά δρόμενα. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου και πολλές εκδηλώσεις και πολλά πράγματα εκτός. Να είμαστε καλά, να τα ζήσουμε και να περάσουμε όλοι καλά και εσείς καλύτερα. Ο Πάμπης Δούκαλος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Έτσι, να το δώσουμε και λίγο παραπάνω μόνο το στην κιθάρα. Αυτά έλεγε ο Χωσέ Φελισιάνο, παίζοντας τι άλλο, τις μουσικές του φίλου του, του Μάικλ Τζάκσον. Καλώς όρισα στην παρέα μας.

Αυτός είναι ο Χωσέ Φελισιάνο να ερμηνεύει Billy Jean. Όταν είχε έρθει στην Αθήνα πριν από πολλά χρόνια στον Καζάρτε, είχαμε μιλήσει, έχω μιλήσει 2-3 φορές με τον Χωσέ Φελισιάνο από τότε. Αλλά το ωραίο ήταν ότι παίζοντας μουσικές και συζητώντας φυσικά για τις μουσικές, του είχα πει πόσο πολύ ήξερε τον Μάικλ Τζάκσον, τον MJ. Μου λέει, εγώ όταν είχε γεννηθεί ο Μάικλ Τζάκσον, τον ήξερα και μάλιστα είχαμε ψιλοδουλέψει όταν ήταν ακόμα στους Jackson 5. Η διαφορά είναι ότι όταν έπαιξε τον Billy Jean και έβγαλε το Thriller, προφανώς και λόγω της σχέσης του τότε και με την παραγωγή και στο στούντιο, ήταν ούτως ή άλλως και στο We Are The World και σε πολλά πράγματα, ο Χωσέ Φελισιάνο εξάλλου ήταν και είναι ακόμα ένα τεράστιο όνομα και κεφάλαιο στη Spanish Latin μουσική. Και πει το εξής, ότι ήταν η μεγάλη πρωτοπορία που έκανε ο Χωσέ Φελισιάνο ήταν ότι έβαλε την πλαστική τις πλαστικές χορδές στην κλασική κιθάρα, στην rock και στην pop μουσική. Και αυτό δεν το έκανε μόνο με τον Billy Jean, αυτό το έκανε και σε πολλά κομμάτια. Και ακούμε σήμερα όλη την ημέρα για το Μάτζαρεκ, που πέθανε ο Μάτζαρεκ. Όταν το ρώτησα πως του φάνηκε τότε το Light My Fire, μου λέει, εγώ δεν είχα προλάβει ούτως ή άλλως τον Μόρισον, αλλά μία φορά που είδα τον Κρούγκερ και τον Μάτζαρεκ και ψιλομιλήσαμε το 75-76, άφησε να εννοηθεί από τον Μάτζαρεκ ότι καλά έκανες και πήρες το τραγούδι εκείνη την εποχή, το διασκεύασες και έπαιξες, γιατί ούτως ή άλλως ο Μόρισον βρισκόταν σε ένα εντελώς διαφορετικό πλανήτη και σε ένα εντελώς διαφορετικό κόνσεπτ. Καλά έκανες και πήρες το κομμάτι και το ηχογράφησες εκείνη την εποχή, και φυσικά με την αλλογή της δισκογραφικής εταιρείας, γιατί κανένας δεν έπαιρνε τέτοιες πρωτοβουλίες. Από την άλλη, ας μην ξεχνάμε ότι οι Doors ήταν ξεγραμμένοι από παντού στην Αμερική, δεν τους πήραν ούτε στο Woodstock, και με όλα αυτά τα πράγματα που είχαν συμβεί, θεωρητικά είχε κλείσει το μεγάλο κεφάλαιο. Ήταν ξεγραμμένοι από παντού στην Αμερική, δεν τους πήραν ούτε στο Woodstock, και με όλα αυτά τα πράγματα που είχαν συμβεί, θεωρητικά είχε κλείσει το μεγάλο κεφάλαιο.

μεγάλη οθόνη, έχει μπει και στην κορυφή στο Billboard, στο Billboard 200, κυρίως στους καλλιτέχνες, στο Artistic Show. Μετά από πάρα πολλά χρόνια λοιπόν, ξαναμπαίνει στο Billboard Global 200 λόγω της κυκλοφορίας και της ταινίας του. Φανταστείτε ότι ο Michael Jackson έχει φύγει από τη ζωή από το 2009. Full Stop the Rain. Πριν από μερικά χρόνια ο Τζον Φόκερτι έβαλε μέσα στο στούντιο τους φίλους του και τον Bob Singer.

Pulse of the Rain από το 1970, από την εποχή των Creedence Clearwater Revival και το Cosmos Factory, βάζοντας τη folk, τη rock και το roots rock μέσα στο χάρτη, και φυσικά τον John Fogerty μετά από τόσα χρόνια να μην ξεχνάει αυτή πολύ μεγάλη επιτυχία και όλα τα τραγούδια που έγιναν διάσημοι Creedence σε όλο τον πλανήτη, και με το Looking Out My Back Door και με το Long As I Can See The Light και πολλά πολλά άλλα, εδώ παρέα με τους φίλους του από το 2012. Και εμείς πάμε να κάνουμε μια μικρή στάση στη Νέα Υόρκη, αφού στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και στη Νέα Υόρκη, μας κάνει τα ακρόαση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι στην Αμερική. Woman of the Ghetto από το ιστορικό Spice of Life της Marlina Show.

Αυτός είναι ο Λίον Μπρίτζες. Λίον Μπρίτζες που αναδιώνει μια ολόκληρη σκηνή, την μουσική σκηνή στο Όστιν, στο Τέξας, αλλά και τη Soul, και μάλιστα πάρα πολλά χρόνια είχε να γίνει η αναβίωση αυτής της σκηνής και από τον Λίον Μπρίτζες, αλλά και από τους Black Pumas, τους Bastards of Soul και πολλές πολλές άλλες μπάντες. Εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε το τελευταίο άλμπουμ, το Bamboos, και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 93,6.
1: 7 μικρών βιβλιοπωλείων. Από τις 25 έως τις 30 Μαΐου δίνουμε και πάλι ραντεβού στα μικρά βιβλιοπωλεία όλης της χώρας για μια εβδομάδα γεμάτη συναντήσεις, δράσεις, αφηγήσεις και ιστορίες που μας ενώνουν. Γιατί το μικρό βιβλιοπωλείο είναι δημιουργία, είναι γνώση, είναι κομμάτι της γειτονιάς. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Εκεί που η ανάγνωση γίνεται γιορτή. Μάθε τα πάντα στο littlebookstoresweek.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Cosmos Radio.gr.
2: Cosmos Classic.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6 και επιστρέψαμε φίλες και φίλοι με τους Thievery Corporation και επιστρέψαμε με τους Thievery Corporation που θα τους δούμε και στην Αθήνα φέτος παρέα με τους Wailers, αυτή την μπάντα που θα μπορούσε κανείς να πει ότι συναντά τη διαχρονική μουσική κληρονομιά του Bob Marley στις 11 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού. Thievery Corporations λοιπόν στο 10ο Release Athens Festival που λαμβάνει χώρα για άλλη μια φορά, όπως τα τελευταία χρόνια γνωρίζουμε όλοι, στην Πλατεία Νερού. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε φίλες και φίλοι στην παρέα μας, να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Don't think twice, it's alright.

Just like Jesse James. Λοιπόν, ξέρετε τι έγινε. Σήμερα έψαχνα λίγο τα κομμάτια. Έπεσα πάνω στο Just like Jesse James. Και λέω εντάξει, αυτό είναι και λόγω της ΕΡ και λόγω της ημέρας. Βρήκα δυστυχώς την alternative version, όπου η alternative version ήταν το ένα κομμάτι, το ένα κανάλι που είχε μόνο τα μισαφορητικά. Λοιπόν, πάμε να την ακούσουμε κανονικά την ΣΕΡ να τραγουδάει Just like Jesse James. ΣΕΡ που σήμερα κλείνει τα 80, παρακαλώ.

Just like Jesse James. Λοιπόν, αυτή είναι η Σερ, την ακούσαμε ολόκληρη. Θα σας πω, φίλες και φίλοι, λοιπόν, τι έγινε, για ποιο λόγο το ακούσαμε έτσι στην αρχή το τραγούδι. Καταρχήν, το Just Like Jesse James είναι ένα τραγούδι που ηχογράφησε η Σερ στα τέλη της δεκαετίας του 80, το 1989, από το Heart of Stone. Ήταν ένα από τα άλμπουμ, από τα άπειρα άλμπουμ που έχει ηχογραφήσει, έχει συνεργαστεί και έχει βάλει φαρδιά πλατεία για την υπογραφή του ο Desmond Child. Desmond Child, ετοιμάζουμε ένα φοβερό podcast, φίλες και φίλοι. Τις επόμενες μέρες θα μάθετε περισσότερα για την ζωή του Desmond Child, για το βιβλίο που έχει γράψει, για την αυτοβιογραφία του που έχει κυκλοφορήσει και για όλα αυτά που έχει κάνει αυτός ο πολύ σπουδαίος, μεγάλος μουσικός, παραγωγός, arranger, στιχουργός, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ έχει πουλήσει κοντά 1 δισεκατομμύριο δίσκους μέχρι σήμερα. Και βέβαια το Just Like Jesse James ήταν η παραγωγή του Desmond Child και της Diane Warren. Είχε κάνει και φωνητικά, το είχε πει κάποια στιγμή και στη συνέντευξη, αλλά όλα τα άλλα στα αφήνουμε λίγο για έκπληξη, δεν μπορούμε να σας τα λέμε όλα. Όλα αυτά όμως για τη Σερ, που σίγουρα η Σερ θα γιορτάσει και γιορτάζει τα 80 της χρόνια, είναι ενεργή ακόμα, μπορεί κανονικά να, όχι να τραγουδήσει όπως τότε βέβαια, αλλά το σίγουρο είναι ότι μπορεί να κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα και πριν από 1,5 χρόνο ανέβηκε και ένα Broadway show με θέμα τη ζωή της, όπου βέβαια και η ίδια το παρουσίασε και τραγούδησε σε 2 κομμάτια στο Broadway στην Νέα Υόρκη. Όλα αυτά για την Σερ που γιορτάζει, για τη Σερ που την τιμάμε και βέβαια τη θυμόμαστε πάντα αφενός μεν για το γάμο της με τον Greg Goldman, που μόνο γάμος δεν ήταν, για τη συνεργασία της και φυσικά για τον Sonny Bono που έκανε το μεγάλο μπαμ στην δεκαετία του 60. Εμείς πάμε να ακούσουμε την Αλκιόνη και Favorite Things αποκλειστικά εδώ από τον κόσμο ή αλλιώς Μαρία Σλατάνη και το Small Philosophy στο νέο της άλμπουμ που ακούτε εδώ αποκλειστικά από τον κόσμο. My favorite word is safety.

Αποκλειστικά λοιπόν από τον κόσμο η Αλκιόνη και το Favorite Things από το άλμπουμ της που κυκλοφορεί στο τέλος της εβδομάδας και κάπως έτσι πήγαν σήμερα εδώ τα πράγματα, φίλες και φίλοι, στο δικό μας κόσμο, στο δικό σας κόσμο, στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, ο Πάπης Δούκαρος ήταν πάντα στον ήχο και θα παραμείνει μέχρι τις 12 παρέα με τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη που ήδη βρίσκεται στο στούντιο για να σας πάει με τις δικές της μουσικές επιλογές. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. I want you. Ρεμιξαρισμένος Marvin Gaye. Το άλμπουμ που θα παρουσιάσει ο Χωσέ Τζέιμς στην Αθήνα τον Ιούλιο. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τζο Κόι, ο παγκοσμίου φήμης stand-up κωμικός, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Με sold-out shows σε όλο τον κόσμο και εκατομμύρια fans, συγκαταλέγεται σταθερά στους top 10 εμπορικότερους stand-up comedians παγκοσμίως. Ο Τζο Κόι ανεβαίνει στη σκηνή του City Theater για μια μοναδική βραδιά γέλιου. Παρασκευή 19 Ιουνίου από το Comedy's Finest. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο mall.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Καλωσορίσατε στον κόσμο. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, θα θυμηθούμε σήμερα τον Τζο Κόκερ με αυτή την καταπληκτική φωνή. Βρετανός τραγουδιστής με μια πολύ δυναμική παρουσία στις συναυλίες του, με μια πολύ έτσι προσωπικό στυλ κίνησης. Summer in the City, Τζο Κόκερ. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα ακούσουμε μεγάλες επιτυχίες του Κόκερ σήμερα. Αλλά να πάμε και στο σήμερα. Rolling Stones κυκλοφόρησαν καινούριο άλμπουμ. Foreign Tongues. Αυτό είναι το In the Stars. Βγήκε ένα βίντεο κλιπ το οποίο χρησιμοποιεί deepfake technology. Πολλούς drummers, πολλές κιθάρες. In the Stars, Rolling Stones.

Λοιπόν, σήμερα κλείνει τα 80 η ΣΕΡ, το έλεγε πριν και ο Πέτρος. Με καταγωγή από την Αρμενία, ο πατέρας της Σέριλ Σαρκιζιάν, μια θεά της pop. Που ξεκίνησε η δόξα της το 65 μαζί με τον ντουέτο Sony & Cher και το τρομερό τους τραγουδάκι I Got You Baby. Εγώ θα πάω στο 1963. Ένα τραγούδι που γράφτηκε τότε από τον Ruby Clark.

Λοιπόν, 80 χρόνια η Σερ, πολύ βραβευμένη, Emmy, Grammy, χρυσές σφαίρες, Όσκαρ. Της αρέσει να το σαρκάζεται, Uberstar. Και έχουν μείνει και στην ιστορία πολλές ατάκες που γίνονται.

Στη Σέρλ σίγουρα υπήρξε μια γυναίκα η οποία παρουσίασε, προσδιόριζε μάλλον την pop μουσική, τη μόδα, την τηλεοπτική περσόνα και κινηματογραφική περσόνα. Παραμένει πάντα επίκαιρη, μια καριέρα 6 δεκαετία.

χίλιες φορές πιο δύσκολο να επιστρέψεις παρά να γίνεις διάσημος. Γιατί το να κάνεις comeback είναι σχεδόν αδύνατο. Η Σέρκα να κάνει comeback, τι κάνει comeback πάντα.

Αυτή είναι η Jessie Ware και θα κάνουμε άλλη μια βουτιά στο παρελθόν. Να πάμε αυτή τη φορά στα γενέθλια ενός Ιταλού, του Αλμπάνο, Αλμπάνο Αντώνιο Καρίσι. Μαζί με Ρωμίνα Πάουερ, που τραγούδησε αυτήν την τεράστια επιτυχία, Felicita.

θυμίσω ότι την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα και Παρασκευή, θα είμαστε στο φεστιβάλ, στο Athens Jazz Festival, που γιορτάζει φέτος τα 25 του χρόνια. Μαζί και εμείς με το φεστιβάλ θα μεταδώσουμε απευθείας το πρόγραμμά μας από την Τεχνόπολη, μεταφέροντας όσα συμβαίνουν στη σκηνή και τα δύο βράδια. Εγώ και ο Πέτρος κυρίως, αλλά και άλλοι θα είναι εκεί, η παραγωγή του κόσμου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Το φεστιβάλ γιορτάζει 25 χρόνια και το γιορτάζει δεόντως. Ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε το 1964 για την Ινα Σιμόουν, εδώ από τον Τζο Κόκερ.

Λοιπόν, Athens Jazz Festival γιορτάζει 25 χρόνια. Υπάρχουν και παράλληλες δράσεις. Υπάρχει μια καταπληκτική έκθεση φωτογραφίας. 25 χρόνια Athens Jazz, εικόνες μιας διαδρομής. Μια έκθεση σε επιμέλεια του Θόδωρου Μάρκου και του Βαγγέλη Πατσιαλού. Μια αναδρομή στην ιστορία του φεστιβάλ. Μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές μέσα από το φακό 10 φωτογραφών. Μία έκθεση κόμικ μουσικό μας σε συνεργασία με, την, με το Comic Don Con Athens. Ένα ομώνυμο διαδραστικό κόμικ της Μαρίας Όλιας Ντακογιάννη που δημιουργεί ένα διάλογο ανάμεσα στην εικόνα, την αφήγηση και τη μουσική.

Ένα εντυπωσιακό διαδραστικό installation με ολογράμματα συνεργασία με το Athens Digital Art Festival. Live sketching με doodles από την ομάδα Do, Do and Do. Και βεβαίως η σταθερή συνοδοιπόρη βεβαίως του Athens Jazz, εμείς και το Meat Market.

λοιπόν, να επαναλάβω ότι τη Δευτέρα το βράδυ 25 Μαΐου Σταύρος Λάντσιας με το κουαρτέτα του ελληνική συμμετοχή θα παρουσιάσουν Μαϊένιο Μωρικόνε. Και στις 10.30 στη σκηνή της Τεχνόπολης ανέβει μια μπάντα η οποία έχει δημιουργηθεί ειδικά για το Athens Jazz Festival. The Greek Cooking Band.

λοιπόν θα είμαστε εκεί. Και τη Δευτέρα και την Παρασκευή, αλλά και το Σάββατο ακριβώς δίπλα στον Καζάρτε, στο Καζάρτε Roof Stage. Σας καλούμε στο πάρτι μας. Με χρώμα Λάτιν αυτή τη φορά, Ροζάνα Μαϊλάν, 11 μελή ορχήστρα. Από την Κούβα, είσοδος ελεύθερη.

Λοιπόν, ο Busta Rhymes κλείνει τα 54. Trevor George Smith Jr., Αμερικανός ράπερ. Και αν έχει υποψηφιότητες στα Grammy αυτός, άπειρες. Θεωρείται ένας από τους καλύτερους ράπερ όλων των εποχών. Συνεργασίες με το ποτάμι ατελείωτες. Εδώ με τις Pussycat Dolls στο

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δέκατο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. Δέκατο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

τον οποίο βεβαίως θυμόμαστε όλοι για τις καταπληκτικές του ερμηνείες. Ρομπίνα Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο. Από τους δέκτες της τηλεόρασής σας, Μόμπι για τη συνέχεια. Μαζί του Lady Blackbird, Dark Days, έρχεται ο Μόμπι. Πρώτη Ιουλίου, Release Festival.

Σήμερα γιορτάζει ένα φαινόμενο δεκαετιών. Έγινε 80. Με καταγωγή από την Αρμενία, η Diva Cher κλείνει.

Ήταν το 17ο στούντιο άλμπουμ του Van Morrison, Poetic Champions Composed, το 1987. Τώρα και να έγινε κλάσικ για γάμους και έγινε κλάσικ για ταινίες, αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν το Someone Like You. Millie Jackson, If Leaving You Is Wrong, I Don't Wanna Be Right. Για να μείνουμε σε ερωτικές μπαλάντες και να έρθει και ο Τζο Κόκερ να τραγουδήσει You Are So Beautiful.

Ένα τραγούδι το οποίο βεβαίως έχει ταυτιστεί με τον Τζο Κόκερ, αυτό που μόλις ακούσαμε. Το 1974 το ηχογράφησε. Ανέβηκε νούμερο 5 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ήταν από τις μεγαλύτερες πωλήσεις του. Και από εκεί στον Billy Withers. Γκράβε Washington, Billy Withers, Just the Two of Us.

Just a little bit of love, Curtis Mayfield ήταν αυτός. Επαναλαμβάνω, το πάρτι μας 30 Μαΐου. Γκαζάρτε rooftop. Θα είμαστε όλοι εκεί. Το πάρτι θα είναι Latin, θα είναι μαζί μας μια κοβαρή τραγουδίστρια με την 11 μελή ορχήστρα της. Η είσοδος είναι ελεύθερη, είστε όλοι καλεσμένοι.

Λοιπόν, σαν σήμερα γεννιέται ένας πολύ πολύ πολύ γλυκός πρίγκιπας, ευτραφής, ο Ισραήλ Καμαΐκο Όλε. Που μας χάρισε αυτό το καταπληκτικό medley Somewhere Over the Rainbow και What a Wonderful World με το γιουκαλίλι του. Για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκ. Θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Δήμητρα Κακαουνάκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Ένα τρίο είναι αυτό, με το όνομα και το κουμπέ, που έρχεται από την Μποκοτά μεριά και ουσιαστικά μας λεντάει Αφροκαρίμπιαν ηχή και ρυθμοί και ένα modern hip hop που σε ανεβάζει επικίνδυνα. Οι Γκέτο Κουμπέ το γύρισαν στη Λάτιν μουσική ακριβώς για να παρτάρουν, και αυτό είναι το στίχημα που βάζουν και με τον Uproot Andy, ο οποίος έρχεται από τη Νέα Υόρκη για να βάλει το κάτι της του σε αυτό το βάμο αντάλε ντούρο, το οποίο και σκαϊμίτι εννοείται στον Νίκο. Αντοχής. Αντέχουμε με μουσικές, αντέχουμε με νοητές διαδρομές, αντέχουμε με παρέες. Αυτό είναι το στίχημα, εκεί αποτυπώνεται το στίγμα μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα και φύγαμε. Για πού? Για πού, για πού, για πού? Θα πάμε στους Ντέγκε Ντέγκε Ντέγκε, οι οποίοι έρχονται από το Περού και έχουν να μας πούν πολλές ιστορίες για τις μουσικές τους. Εδώ οι Ντέγκε Ντέγκε Ντέγκε κλείνουν ένα μεγάλο κεφάλαιο από αυτή την τριλογία που έφτιαξαν στο παρελθόν. Έχουν διαλέξει tracks και αγαπημένες μουσικές ανά τα χρόνια και ηχογραφούν στη Λίμα. Όμως είναι ο τίτλος του άλμπουμ από όπου και αντλούμε αυτό το μπαραμπάς.

επιστρέψουμε όμορφα και ωραία με τον Blend Miskin, αλλά και την παρέα του που φτιάχνουν μουσικές στη γειτονιά μας. The Two and the One είναι ο τίτλος του άλμπουμ. Αυτή τη φορά ο Blend Miskin υπογράφει μαζί με τους φίλους του, ο Δημητρακόπουλος στο κανονάκι.

επιστρέψουμε στα βόρεια να συναντήσουμε αυτόν τον τύπο, τον Χένρικ Σβάρτς δηλαδή, ο οποίος μπλεντάρει στο Βερολίνο μουσικές που έρχονται από την Αφρική.

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού είπαμε, δεν είπαμε ούτε AirTeco έχουμε πει που μας βρίσκεται on demand ό,τι ώρα μας θελήσετε. Wake up, they are the people of the myths. Ναι, η Yoruba Soul και το καινούριο τους υπογράφουν Ira and the

Του Γκλέι Αμπολέ είναι από μόνος του μια μοναδική ιστορία. Γράφει τις μουσικές του και αντλεί από τις ρίζες του. Το άλμπουμ αυτό το ηχογραφεί πάντα με την Σεκόντι Μπαντ και ο γκέι του Γκλέι Αμπολέ είναι ακριβώς εκεί, στη Γερμανία.

Λίγο πιο πέρα στο Λονδίνο, ο Adrian Young φιλοξένησε τον Ebo Taylor, Alicia Hid Mohammed, και εδώ η ιδέα είναι να ηχογραφηθούν μεγάλα το τέμ της μουσικής στο σήμερα. Feeling είναι το άλμπουμ Jazz.

σούπερ ταλαντούχος ο Κεσάδα, μαζί και η Τίτα Λίμα. Εδώ ένα ξεχωριστό σόουλ που έρχεται από το Echo Hotel, αλλά και τους Echo Camp.

να κρατήσουμε την Ξαστεριά και τον Αντριάν Κεσάδα και να φύγουμε με την Νίλ Φράνσις και αυτά τα Starry Nights που έφτιαξαν πριν από χρόνια.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Life. Τα έλεγε ο Φρανκ Σινάτρα, αλλά ποιος τον άκουγε. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη ωρίτσα μας, στην αλλαγή πλευράς μας. Εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου. Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει τραγούδια. That's the way I like it.
1: That's life.

κύριος που καταφθάνει έρχεται με το όνομα Robert Finlay και έχει πολλές ιστορίες στη βαλίτσα του. Αυτός τις έχει και εμείς τις χρειαζόμαστε. Έτσι πάνε αυτά. You got it and I need it. Robert Finlay. Από τα Blues by YouTube.

0: What is the problem? What is the problem? What is the problem? When you love them women and they don't love you.
1: I am the master of sex.
2: Φτάνουμε πάντα στους τελευταίους ποιητές, σε αυτούς που επενδύουν σε μια ιδέα, στον Prince Fatty, που εδώ μαζί με τους Last Poets έφτιαξαν

να ξεχάσεις τον πόνο σου, την αρρώστια σου και να χορέψεις. Αυτό ήταν το στοίχημα που έβαζε χρόνια πίσω ο Bob Marley με τους Wailers. Εννοείται τα κέρδισαν όλα, δεν ξέρω τι έμειναν στα παιδιά. The belly full but we hungry. Εδώ ο Skip Marley μας

Ναι, θα φύγω. Θα φύγω και θα πάω σε ένα άλλο γόνο του Φέλα, αυτόν που έρχεται εδώ με την παρέα του Γκαουντί αλλά και του Don't Let. Day είναι το κομμάτι όπου εμφανίζεται ο Σεούν Κούτι μαζί με τους Eagles.

που θα πει Αφλασάκη και Τελεσοσύνη. Είναι το δίδυμο που έφτιαξαν στο Λονδίνο για να τραγουδήσουν τις μουσικές τους. My beautiful city, λένε.

Afro Crusaders τους έχουμε συναντήσει πολλές φορές εδώ στον κόσμο μας, τους Afrobeat Crusaders και τον Segunda Misa που έρχεται με αυτό το Saturday.

best solid funk, έγραφε το ημερολόγιο Love and Hate. Και το κομμάτι, α, διαχρονικό, Let My People Go.

Lector έφτιαξε καινούριο άλμπουμ με τη συμμετοχή του Whitefield. Νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το μεγάλο σπουδαίο άλμπουμ που δημιουργήθηκε μέσα σε 15 ολόκληρα χρόνια, το Earthology, Whitefield Brothers και Safari Strat.

Μαρίο Μαριτζάτα έρχεται βεβαίως από την Αφρική. Το όνομα αυτών Μαριτζάτα περπατούν μόνοι, όχι έρημοι, μόνοι. I walk alone.

ευχαριστώ για την παρέα, για τα μηνύματα, για την ακρόαση. Εδώ είμαστε να βολτάρουμε κάθε νύχτα με τις μουσικές μας. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Αλέξανδρος Καζελάκης φρόντισε τον Νίκο, Δήμητρα Χρυθονάκη διάλεξε βόλτες.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: cosmosradio.gr Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο.